ό,τι έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω σε εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πάλι νομίζω ότι άναψες το φως. Πάλι νομίζω ότι χτύπησε η πόρτα. Πάλι να σκέφτομαι εσένα ναι αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω.

γυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως που μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ότι για κάνετε όπου και αν είστε, ξεκινάει ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνει ο καιρός, ό,τι παιχνίδια και αν κάνει, μη σας επηρεάζει, άλλωστε θα φάμε αρκετή ζέστη και αρκετό ήλιο από εδώ και πέρα, οπότε όλοι αυτοί που παραπονιέστε, μα είναι Μάιος αυτός, έχει συννεφιές, έχει βροχές, γιατί σας χαλάει? Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε 40 βαθμούς θερμοκρασία και να μην μπορεί να σταθεί από τη ζέστη ψάχνοντας για σκιά οπουδήποτε βρει. Αν αυτός είναι ο στόχος σας, τότε κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα θέρμανσης του οργανισμού σας. Οπότε πρέπει με το θερμοστάτη σας μάλλον και πρέπει να το ελέγξετε. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαν ξεκινήσει από την Πρωτομαγιά τα προβλήματα με τη ζέστη και είχαμε συμπληρώσει 100 μέρες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου. Αν κάποιος νομίζει ότι μια επανάληψη αυτού του περσινού τραγικού, θα έλεγα εγώ, καύσωνα που κράτησε 100 ημέρες χωρίς ούτε μια σταγόνα βροχής και του άρεσε αυτό το πράγμα, είναι κάτι που εγώ αδυνατώ τουλάχιστον να δώσω μια απάντηση. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα σήμερα, επειδή θα βαρεθήκατε να ακούτε για όπλα, για κυνήγια, για τους λύκους που μας έχουν πνίξει. Θα κάνουμε κάτι πιο τρυφερό, ας ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή και θα ασχοληθούμε με τη φυλή, με μια φυλή σκύλων, η οποία δεν είναι διάσημη όπως είναι τα σέτερ και τα πόιντερ ή τα κούρτσχαρ και τα ντράτχαρ. Θα μιλήσουμε για τα ταπεινά κοκεράκια. Θα μιλήσουμε για μια, ίσως την πιο γλυκιά φυλή που υπάρχει, με ένα σκυλάκι μεσαίου μεγέθους που κυνηγάει με μανία. Άλλωστε η ονομασία του μαρτυράει ότι δημιουργήθηκε για να βρίσκει μπεκάτσες. Ναι, ναι, αυτό το γλυκό σκυλάκι που βλέπετε με τα όμορφα ματάκια δεν ηρεμεί αν δεν βρει που είναι κρυμμένη η μπεκάτσα. Και για να το κάνουμε αυτό, θα σας έχουμε τους καλύτερους στην Ελλάδα που μπορούν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο σκυλάκι, που δεν είναι άλλος από τον εκτροφέα το Μάκητο Κωνσταντάτο και τον δικό μας, τον Μπάμπι τον Καβά. Πόσες φυλές και αν περάσουν τα χέρια του, τα κοκεράκια παραμένουν ο μεγάλος του έρωτας. Μείνετε κοντά, φτιάξτε καφέ, να ακούσετε μια εκπομπή διαφορετική, να καταλάβετε ότι πίσω από τον σκληρό κυνηγό, τον κακό, τον αιμοσταγή που τρέχει και λίγο αίμα στην άκρη από το χείλος, έτσι το φαντάζεται ο αντικυνηγός, και το όνειρό του είναι να σκοτώσει ό,τι βγει μπροστά του και να τα φάει ζωντανά. Δεν ξέρω κανένα τέτοιο, αλλά έτσι λέει το αφήγημα της εποχής μας. Κρύβονται τρυφεροί άνθρωποι που είναι ικανοί να έχουν αγκαλιά όταν κοιμούνται ένα κόκερ, το οποίο και αυτό, αν δεν είναι στην αγκαλιά τους, δεν πρόκειται να κοιμηθεί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που, αν τις μάθουν όλοι αυτοί που κατηγορούν τους κυνηγούς, θα ντραπούν για αυτά που νόμιζαν μέχρι τώρα. Μείνετε μαζί, αξίζει να μας ακούσετε.

0: 1,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πώς αποκαλύφθηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο μαρτυρικός θάνατος της 45χρονης και η απολογία του Σκοπιανού Νικάρη της. Τη σκότωσα γιατί μου ρίχτηκε, είπε στην κατάθεσή του, ενώ υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχαν και ερωτική επαφή. Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στο σπίτι του στην Αιγιαλία πέρασε σε νέα χέρια έπειτα από επαναληπτικό πληστηριασμό. Τραϊανός Δέλλας. Η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της γογός. Η νέα ζωή δίπλα στην κόρη του Βικτόρια. Οι σκέψεις για επαγγελματική συνέχεια στην Κύπρο, όπου θα σπουδάσει ιατρική η κόρη τους. Τίτλοι τέλους για τον Μποντζόρνο. Η Φέη Σκορδά αποχαιρέτησε το Μέγκα έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Ανατροπή στο θρίλερ του Αιγείου. Το άγνωστο DNA και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο μητέρας και γιου. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη του Ιταλού στα κρίσιμα πιστήρια. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα που κι αν είστε ότι και αν κάνετε, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξημερώνει Σάββατο, αλλά ξημερώνει Σαββατοκύριακο γενικότερα. Αδιαφορήστε για τον καιρό. Βγείτε στη φύση, χαρείτε την ύπαιθρο, εκεί θα ξεχάσετε ότι προβλήματα έχετε και αν έχετε και ένα σκυλάκι μαζί σας, πάρτε το πρώτο αγκαλιά και μετά βάλτε το λουράκι και βγείτε έξω να κάνει αυτό για το οποίο έχει γεννηθεί. Όλα τα σκυλιά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα διαμερίσματα μέσα έγκλειστα, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, αλλά αυτό γίνεται και για τις γάτες ή το ίδιο. Εμείς όμως επικεντρώνουμε στα σκυλιά, γιατί τα περισσότερα σκυλιά έχουν φτιαχτεί, έχουν κατασκευαστεί. Ας ακούγεται περίεργα αυτή η λέξη, η αλήθεια είναι, κατασκευαστεί για το κυνήγι. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, αυτός ήταν ο ρόλος τους, γι' αυτό έχουν βγει τόσες πολλές φυλές, τόσες πολλές διαστάσεις, τόσες πολλές αποχρώσεις, τόσες πολλές μύτες διαφορετικές, αυτιά διαφορετικά και γλώσσες ακόμη διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Είτε αρέσει σε κάποιους αντικυνήγους, είτε δεν τους αρέσει. Τα σκυλιά, εξαιρούμε αυτά που είναι για φύλακες ή για αυτά που είναι για να προστατεύουν τα κοπάδια, όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί για το κυνήγι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε μία φυλή η οποία με την ομορφιά της, αφού στη γνωστή ταινία με τα κινούμενα σχέδια η Λέιδη και ο Αλίτης ήταν η Λέιδη, είναι το μαγευτικό, το κόκερ. Τα κοκεράκια, τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, να ξέρετε ότι είναι μαχητικά και αδυσόπιτα κυνηγόσκυλα. Φτιαχτήκαν, είπαμε, όπως λέει και η λέξη, για το κυνήγι της μπεκάτσας, αλλά εξελιχθήκαν και σε πολλά άλλα κυνήγια, όπου ακριβώς ήθελε να είναι μαζί το αφεντικό τους, ο άνθρωπος ο οποίος άγει τον κίνο, γιατί αυτό σημαίνει κυνηγός. Μαζί μας έχουμε τον Μάκη τον Κωνσταντάτο, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει σχεδόν όλη του την ενήλικη ζωή, δεν ξέρω τι έκανε μικρός, την έχει αφιερώσει σε αυτήν ακριβώς τη φυλή, στα κοκεράκια, σε αυτήν την υπέροχη, πανέμορφη ράτσα. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Μάκη.
5: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, και καλημέρα και στους ακροατές.
4: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας τόσο νωρίς, άλλωστε ως εκπαιδευτής και κυνηγός, για σένα όλη η μέρα πρέπει να είναι κοντά στα σκυλάκια, έτσι δεν είναι?
5: Αρκετές ώρες την ημέρα. Το απόγευμα, αρκετές ώρες.
4: Γιατί έτσι πρέπει να είναι κάποιος από πάνω για να μπορέσει να πει ότι πραγματικά ασχολείται με αυτά τα πανέμορφα ζώα. Πώς προέκυψε η αγάπη σου για τα κόκερ? Γιατί σήμερα η εκπομπή την έχουμε αφιερώσει, είτε αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, ούτε στα πόιντερ, ούτε στα σέτερ, ούτε στα ντράσαρ, ούτε στα κούρτσχαρα, αλλά στα κόκερ.
5: Εντάξει, είναι και το κόκερ ένα σκυλί που χρησιμοποιείται αρκετά πλέον στο κομμάτι των κυνηγετικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί που κυνηγούν τίκλα, τριγώνι, φάσα, κυρίως για απόρτ, τέλος πάντων, για επαναφορά. Οπότε είναι ένα σκυλί που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά.
4: Αλλά και για την μπεκάτσα για την οποία φτιάχτηκε αρχικά, έτσι δεν είναι? Και πήρε και την ονομασία του.
5: Πλέον χρησιμοποιείται λίγο και στην Ελλάδα, απλά επειδή δεν έχει μεγάλα ανοίγματα και δεν χρησιμοποιείται σε καρτέρι ίσως όπως αλλού, πρέπει να ξέρεις λίγο τα μέρη που πιάνει μπεκάτσα, ρεματιές κτλ. Οπότε να το καθοδηγήσεις προς τα εκεί πέρα για να μπορεί να ξεπετάει. Δεν είναι εύκολο να πας σε ένα μέρος που δεν το γνωρίζεις, εκεί θέλεις ένα σκυλί που να παίρνει τόπο. Αλλιώς σε μέρη όμως που γνωρίζεις είναι πολύ πολύ καλό να το χρησιμοποιείς για την μπεκάτσα.
4: Είναι τόσο αξιαγάπη, τόσο είναι η φάτσα του.
5: Ακριβώς. Είναι πολύ ανθρωποκεντρικό σκυλί. Θέλει πολύ επαφή με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ένα σκυλί όπως ίσως τα θερμόσκυλα ή κάποια άλλα που μπορούμε να τα ταΐζουμε ή ενδεχομένως και με κάποιο φίλο να κυνηγήσουμε, να κάνουμε φέρμα, ντουφεκάμι και ξανά συνεχίζουν. Αυτά αν δεν είναι με τον κηδεμόνα τους δεν θα κυνηγήσουν καν. Θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν με καινούριο κηδεμόνα.
4: Πρέπει να είναι με τον άνθρωπο ο οποίος τα έχει.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά που με ρώτησες πώς ξεκίνησε η...
4: Αυτό, πρέπει να κρύβεται κάτι, πια κάποια αγάπη στο βάθος.
5: Υπάρχει, εντάξει, εκτός από ότι ξεκινάμε με το ότι όταν το βλέπεις τέλος πάντων το σκυλί είναι αξιαγάπητο, είναι εμφανισιακά δηλαδή, είναι πολύ ευχάριστο στο μάτι ας το πούμε, ναι. Αλλά επειδή και εγώ ζούσα σε διαμέρισμα στην Αθήνα κάποια στιγμή και κυρίως οι περισσότεροι κυνηγοί της πόλης ας το πούμε δεν έχουν πολύ χρόνο, πολύ ευχέρεια, κυνηγούν πιο πολύ τσίγλα, θέλουν να πάνε λίγο να ξεδώσουν, να ξεσκάσουν. Είχα πιο μεγάλα σκυλιά κάποια στιγμή, αλλά ήθελα τέλος πάντων να είμαι πιο μικρός μου σκυλί, γιατί βολεύει στο χώρο, στο διαμέρισμα, να έχει και λίγο χώρο στο μπαλκόνι, στο αυτοκίνητο, στη μετακίνηση. Οπότε από εκεί ξεκίνησε από αυτή την ιδέα, να έχω ένα σκυλί που να είναι πιο εύκολα να συντηρείται στο διαμέρισμα και στις μετακινήσεις. Από εκεί και ξεκίνησα και έφερα ένα ζευγάρι εργασιακά κόκερ από την Αγγλία το 2001 και σιγά το ένα έχουν γίνει 12-13, δεν ξέρω.
4: Και πόσα είναι ακόμη, ναι. Οπότε η επιλογή σου ήταν καθαρά στην αρχή πρακτική, αλλά μετά προέκυψε ότι είναι και η μεγάλη αγάπη πέρα από το πρακτικό της υπόθεσης.
5: Μετά δένεσαι. Όταν αρχίζεις και έχεις επαφή με αυτό το σκυλί, επειδή εκ των πραγμάτων το έχεις αρκετά κοντά, δεν είναι σε ένα κένελ, σε ένα χώρο άλλο που έχουμε ένα κλουβί και δεν είναι μέσα στην οικογένεια.
4: Ή στην ταράτσα πάντα μεγαλύτερα κυνηγό σκυλί, ναι.
5: Ακριβώς. Δεν είσαι πολύ περισσότερο και βλέπεις αυτά τα χαρίσματα που έχει. Αυτή την τρυφερότητα, την αγάπη που θέλει το χάδι, που σε κοιτάει στα μάτια, που είσαι ο Θεός του στην ουσία. Γιατί εκτός από το χώρο που το έχεις σπίτι και στις διακοπές το παίρνεις εύκολα. Δεν είναι ένα σκύλο που θα σου δημιουργήσει προβλήματα να το έχει γενικώς μαζί σου. Είναι ένα οικογενειακό σκύλο. Γίνεται μέλος οικογένειας κάποια στιγμή δηλαδή.
4: Είναι και κατάλληλο με τα χρόνια πείρας που έχεις πλέον και τόσες γένες που έχεις δει και γνωστούς σου που τους έχεις επηρεάσει και έχουν αποκτήσει και αυτοί κόκερ. Είναι και καλό για τα παιδιά, για αυτούς μας ακούνε τώρα.
5: Κοιτάξτε, σίγουρα πολύ. Είναι καλό για τα παιδιά γιατί είναι πολύ φιλικό. Θα παίξει, θα ανεχτεί. Βέβαια, εντάξει. Ως συνήθως όμως, όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, επειδή δεν ξέρουν να χειριστούν ένα σκυλί, όχι μόνο το κόκκερο, οποιοδήποτε σκυλί.
4: Μα κάνουν κάποια άσχημη κίνηση, ναι.
5: Ναι, εκεί θέλει να υπάρχει μια επίβλεψη από τον γονιό, μην το ενοχλήσει, μην το πειράξει και αντιδράσει κάποιο άσχημα, όχι όμως από κακία, από ενόχληση. Αυτό μόνο. Αλλά ένα πιο μεγάλο παιδάκι, σαφώς είναι πολύ καλή παρέα. Είναι ψυχοθεραπεία δηλαδή για το παιδί.
4: Μα και όλα αυτά τα χρόνια που έχεις εμπλακεί στη σχέση με αυτή τη ράτσα, τι σου λένε οι υπόλοιποι κυνηγοί που τους επηρέασες εσύ και αποκτήσανε κόκερ? Είναι ευχαριστημένοι?
5: Κοίταξε, εκτός ότι είναι ευχαριστημένοι, πλέον δεν το αλλάζουν. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κόκερ μαζί σου που γίνεται μέλος της οικογένειας, κάνεις αρκετά κυνήγια χωρίς να σκεφτείς θα βρω, δεν θα βρω, θα πάω για μπεκάτσα. Και αν δεν βρω κάτι, θα βαρέσω και τίκλα, θα βαρέσω και μπορεί να πεταχτεί και λάγος και κουνέλι. Δηλαδή, οτιδήποτε ντουφεκάς χωρίς να πηγαίνει για ένα κυνήγι, χωρίς να έχει στο νου σου κάτι συγκεκριμένο. Γιατί είναι σκύλι που κάνει έρευνα, κοντινή, και ό,τι βρει το ξεπετάει, κάνει μια σκούπα δηλαδή. Οπότε είναι χαλαρωτικό. Αν κάποιος θέλει κάποια στιγμή, όπως και εγώ, γιατί πηγαίνω και για άλλο κυνήγι, πηγαίνω για πέδικα, έχω και κούτσχαρ, ξέρω εγώ, έχω και ένα γαλλικό μπράκ. Αλλά το κόκερ συνοδεύει και αυτά τα κυνήγια. Δηλαδή το κόκερ γίνεται με αναπόσπαστο μέρος του κυνηγιού, παρότι αν κάποιος θέλει να πάρει μετά μια άλλη ράτσα. Ή και το αντίστροφο γίνεται πολλές φορές. Έχω δώσει πολλά σκυλιά σε πολλούς που μπορεί να κυνηγάνε τριχωτό, γουρούν ή λαγό, σταματάει πιο νωρίς, αλλά θέλουν να πηγαίνουν για κάποιο κυνήγι τσίκλας, κάποιο άλλο κυνήγι. Ή και φέρμα σκυλιά που έχουν, που θέλουν κάποιοι να κάνουν και άλλο κυνήγι. Είναι πολύ εύκολο να πάρουν και ένα κόκερ, το οποίο το έχουν εύκολα μες στο σπίτι, το είναι διαχειρίσιμο εύκολα στο χώρο που προείπαν προηγουμένως. Οπότε σίγουρα αυτοί που έχουν, αν θέλουν να συμπληρώνουν σκυλί, αυτοί που δεν έχουν πολλές φορές παίρνουν κάποιο κόκερ, το σίγουρο είναι ότι όταν ξεκινήσει και πάρει κόκερ, δύσκολα θα αποχωριστεί αυτή τη φυλή.
4: Και ακόμη και αν έχεις και άλλα σκυλιά και άλλα κυνήγια, αυτό που τόνισε στην αρχή της απάντησης.
5: Ακριβώς. Πολλοί είναι αυτοί που το παίρνουν, γιατί δεν θέλει κάποιο ιδιαίτερο χώρο άλλο, δεν θέλει μεγάλο κέννελ, δεν θέλει μεγάλο χώρο. Είναι εύκολο, το έχεις σαν σκυλή συντροφιά στο σπίτι και έχεις ενδεχομένως και κάποια άλλα κυνηγό, αλλά πιο μεγάλα και τα πιο εξειδικευμένα κυνήγια. Είναι ο φοβερότερος συνδυασμός και ο πιο όμορφος είναι να έχεις ένα σκυλί φέρμας και να έχεις μαζί και ένα κόκερ. Αν μπορείς και το εκπαιδεύσεις λίγο στην ακινησία την ώρα που φερμάρει, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί εκείνο μπορεί να φερμάρει, μπορεί να βρει κάποιο άλλο πουλί. Χώρια, γιατί το κόκερ μπορεί να σου βρει και κάποια θυράματα που είναι σε πιο κοντινή απόσταση. Αλλά τελειώνει και τη δουλειά με την επαναφορά.
4: Ναι, σου τελειώνει. Η ουσία όμως είναι ότι είναι σκυλή επαναφοράς, να το πούμε αυτό που εκεί ξεκινάμε, έτσι δεν είναι?
5: Να πω ότι στην ουσία είναι σκυλή, είναι σπάνιελ. Τα σπάνιελ είναι σκυλιά έρευνας, ξεπετάγματος και επαναφοράς. Η επαναφορά είναι ένα μέρος του κυνηγίου του.
4: Ναι, είναι πρώτα ξεπέταγμα.
5: Ορίστε.
4: Πρώτα λέω ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά.
5: Έρευνα, ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά. Ναι. Απλά εδώ στην Ελλάδα κυρίως, λόγω των κυνηγίων που χρησιμοποιούν τριγώνη, τη γλαφάσα, εντάξει, και ορτίκι το χρησιμοποιούν πολύ, δηλαδή το 80% το χρησιμοποιεί κυρίως για την επαναφορά.
4: Ειδικά στην τζίχλα που είναι η γνωστή αγάπη του Έλληνα κυνηγού για αυτή.
5: Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για την περισσότερη κυνηγή.
4: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, μένει στη γραμμή σου. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και σε λίγο ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για μία από τις πιο γλυκές φυλές σκύλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ζουν ανάμεσά μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα. Προσπαθούμε να σας δοχαρίσουμε, να σας προσφέρουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από το κυνήγι και σήμερα ακόμη πιο εξειδικευμένα μέσω από τα σκυλιά που συνοδεύουν τους Έλληνες κυνηγούς. Και επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή το πιο όμορφο από αυτά. Και όχι απλά το πιο όμορφο, είναι και ένα σκυλί το οποίο έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα ο Νικήτας ο Κυπρίδημος που τα ψάχνει πάρα πολύ αυτά, είχε βρει ότι ο Δαρβίνος όταν ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι που έκανε τις ανακαλύψεις του, είχε μαζί του, λέει, για να περνάει η ώρα, ήταν και αυτός κυνηγός, είχε μαζί του για να περνάει η ώρα το βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Προσέξτε, είμαστε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και είχε ήδη εκδοθεί στην Αγγλία βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Αυτό και μόνο δείχνει πόσα χρόνια αυτή η φυλή συνοδεύει τον άνθρωπο στην αγαπημένη του δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Ο Μάκης ο Κωνσταντάτος είναι στη λευκή μας γραμμή, ένας άνθρωπος που δεν τον επιλέξαμε τυχαία, έχει αποδείξει με την αγάπη του και την επιμονή του ότι η συγκεκριμένη φυλή έχει χαρίσματα τα οποία δεν συνηθίζεται στις υπόλοιπες, οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες και έχουν και άλλους ρόλους. Καλή σου ημέρα και πάλι, Μάκη.
2: Και πάλι καλημέρα στους φίλους ακροατές.
1: Ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει και να μου πεις ότι όλα αυτά τα χρόνια τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση στη σχέση σου και στην εκτροφή, μεγαλώντας κουτάβια κόκερ. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση που δεν το έχεις δει σε άλλη φυλή?
2: Αυτό που έχουν τα κόκερ

0: Λόγω του, όπως προείπα, ότι είναι και αρκετά, είναι πολύ ανθρωποκεντρικά σκυλιά, θέλουν την επαφή. Είναι το focus, η εστίαση που κάνουν στον κηδεμόνα, σε αυτόν που είναι κοντά, δηλαδή που σε κοιτάνε στα μάτια και περιμένουν το νόημά σου, την κάθε σου λέξη, σαν μάνα εξ ουρανού, για να εκτελέσουν μια εντολή. Αυτό, δηλαδή δεν θα κάνουν κάτι άλλο, δεν θα ασχοληθούν με τίποτα άλλο όταν είσαι μπροστά εκεί και μιλάς ή κάνεις κάτι, λες κάτι να κάνουν, έστω και αν είναι δίπλα σου. Αυτό είναι ο κολλητός, αυτό το πράγμα που δεν είναι εύκολο σε άλλα σκυλιά.
1: Μάκη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, αν έχεις διαπιστώσει στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, τι θα ήταν αυτό που τους λείπει. Να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί να είδες ότι αν είχαν και άλλο ένα χάρισμα, θα είχαμε φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα. Τους λείπει κάτι ή μπορώ να πούμε ότι έχουν καλύψει τα πάντα?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Η κάθε φύλη έχει χρησιμοποιηθεί για κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι λείπει
1: κάτι. Δεν του λείπει κάτι.
0: Για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένα. Δηλαδή, τι να πω, ότι λείπει το...
1: Η φέρμα, τι να πεις, ναι, δεν γίνεται.
0: Η φέρμα για να είναι ένα σκύλι μακριά.
1: Θα έπαιρνε φερμόσκυλο.
0: Ακριβώς, δηλαδή δεν μπορείς, δεν θέλεις να κάνεις μακριά, θέλεις ένα σκύλι να είναι κοντά, να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό που είναι φτιαγμένο τα έχει όλα. Να πω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι πολύ μικρό σώμα, ξέρω εγώ, και είναι δύσκολα να ανέβουν, ας πούμε, να πηδήξουν ένα μεγάλο χαντάκι, να ανέβουν μια μάντρα κτλ. Οκ. Αυτό μπορούμε να το δεχτούμε, αλλά απ' την άλλη το μέγεθος του σώματος που είναι λίγο πιο μικρά, σε πολλές περιπτώσεις όταν κυνηγάμε σε πυκνά και έχουμε πολλές φορές να πέσει ένα πολύ τραυματισμένο σε κάποια πυκνό, είναι πολύ πιο εύκολο για ένα μικρό σώμα σκυλί, πιο μικρό σώμα λίγο, να τρυπώσει από κάτω στα βάτα και στις βατζιμιές και στην πυκνούρα και να κάνει ένα πόρτι, να ξεπετάξει κάτι. Ένα μεγάλο σώμα θα δυσκολευτεί γιατί θα τρυπηθεί πολύ πιο εύκολα, θα αγγυλωθεί. Ακόμα και πολλές φορές πέφτει ένα πουλί πίσω από ένα σειρματόπλευρο, από ένα περιφραγμένο. Σηκώνουμε λίγο το φράχτη, το παίρνουμε από πάνω, το αγκαλιά, το βάζουμε μέσα και το ξαναπιάνουμε. Αυτά είναι πλεονεκτήματα. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ένα μειονέκτημα θα υπάρχει και ένα πλεονέκτημα αντίθετα. Δεν ξέρουμε σε τι περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα γίνει. Είναι αυτό. Αν κάποιος θέλει ένα πιο μεγαλόσωμο αντίστοιχο, θα έχει άλλα μειονεκτήματα όπως αυτά που είπαμε. Με το χώρο και με το απόρταμο πολύ πυκνό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι σφιχτό ή να μπορέσει να περάσει από ένα πολύ μικρό χώρισμα στη μετακίνησή του. Όλες οι ράτσες και όλα τα σκυλιά έχουν κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα ανάλογα με τα κυνήγια. Το κόκερ είναι για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένο. Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά του είναι, πλεονέκτημα εγώ το θεωρώ, το μέγεθος.
1: Το μέγεθος, μπράβο.
0: Το μέγεθος, κυρίως για τους κυνηγούς που είναι πιο χομπίστες, που μένουν στην πόλη, που θέλουν να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους και να μην σκέφτονται αν θα βρω, δεν θα βρω, τι θα βρω κτλ. Και είναι και παρέα, είναι και συντροφιά ταυτόχρονα, εκτός από την κυνηγική δραστηριότητα που άσκει.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι από τους σκύλους που η γυναίκα του κυνηγού θέλει να το έχει παρέα?
0: Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Που έχει, που δεν το έχουν άλλα. Δηλαδή, πολλοί θέλουν να πάρουν, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις, α, και που θα το έχουν το σκύλο κτλ. Συνήθως και οι σύζυγοι, οι γυναίκες και τα παιδιά, επειδή είναι μικρό, είναι όμορφο, έτσι αξιολάτρευτο, είναι πολύ πιο δεκτικοί ώστε να πάρουν ένα σκυλί που ο σύζυγος θα το χρησιμοποιεί και στο κυνήγι, αλλά θα είναι ταυτόχρονα αυτό που είπαμε και συντροφιά στην οικογένεια. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα κόκερ όταν υπάρχουν ενδιασμοί από τη σύζυγο.
1: Και θα την κερδίσει σίγουρα και με τη φάτσα του μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Άμα τη το κάνει και δώρο, την έχει κερδίσει κιόλα.
1: Του βάλει και ένα φιόγκο στο κεφάλι.
0: Έτσι. Από ό,τι πραγματάκια δεν ξέρουμε, τελειώσουμε.
1: Ναι.
0: Για τα κόκερ. Ότι τα κόκερ είχαν.
1: Να πεις και βέβαια, γι' αυτό σε έχουμε μαζί μα.
0: Είχαν κινήσει βασικά σαν εργασιακή φίλη στην Ελλάδα. Ήταν κινητικά. Αρκετά χρόνια πριν. Αλλά έπεσαν αυτό που λέμε θύμα τη ομορφιά και υπήρξαν δύο γραμμές εκτροφής. Υπάρχουν τα εργασιακά, τα work type και τα εκθεσιακά ή συντροφιά που λέμε τα show type. Κάποιοι εκτροφείς δηλαδή επιλέξανε να πάνε την εκτροφή τους προς το συντροφιάς. Οπότε τα αλλάξανε λίγο τα μορφολογικά.
1: Ειδικά πρόκειται. Οι Αμερικάνοι, να το πούμε, και για ποιους μιλάμε.
0: Για το όχι, δεν έχει να κάνει με το
1: Αμερικάνικο. Με τον τύπο, ναι.
0: Ναι. Μιλάμε για τα αγγλικά κόκερ.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει. Ναι. Οι μεν που ασχοληθήκαν με το εργασιακό κόκερ θέλανε να έχει έντονο πάθος για κυνήγι, τα ένστικτα, να έχουν πιο κοντό τρίχωμα, λίγο πιο κοντό αυτή. Αυτό βοηθάει στο κυνήγι, να έχουν πιο κοντά χείλη, να μην τρυπιούνται, όλα αυτά. Μαλακό δόντι για το απόρτ. οι άλλοι εκτροφείς, το soil type της συντροφιάς δηλαδή, θέλαν να έχει πιο μακρύ αυτή, πολύ μακριά τρίχωμα, δηλαδή κοιτάγανε τα, να είναι πιο όμορφο στην ουσία, χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα κυνηγητικά ένστικτα του σκύλου. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πολύ υπήρχαν σκυλιά εργασιακά. Από τότε που έφερα εγώ και κάποιοι άλλοι, υπήρξε κάποια λίγα, υπήρξε μια μαγιά και λίγο πολύ τα μάθανε. Όταν πρωτόφερα εγώ κόκερ, να φαντασίσω ότι δεν ξέραν καν τι ράτσα είναι. Το κόκερ, το σήμα κατά το φαίνεται του είναι το αυτή, λίγο, το μακρύ.
1: Βέβαια.
0: Δεν το καταλαβαίναν τι είναι. Τώρα πλέον σιγά σιγά τα έχουν μάθει. Έχουν δει και μέσα από τις κυνηγητικές εκμασίες, από τα περιοδικά κτλ. Το τι κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Οπότε έχει αλλάξει λίγο. Αυτό το κλίμα όσον αφορά τις εργασιακές ικανότητες του κόκερα, αλλά πρέπει να είναι εργασιακής εκτροφής, όχι εκτροφής για συντροφιά που φέρνουν πολλά pet shop, ας πούμε, που κυρίως σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ας πούμε, που ήταν εκτροφές τέτοιες. Αυτό όσον αφορά τα κόκερα.
1: Ήταν σημαντικό όμως αυτό που είπες, ότι τελικά καμιά φορά κάποιες φυλές πέφτουν θύμα της ομορφιάς τους.
0: Ναι,
1: δεν είναι τυχαίο αυτό. Το Ιρλανδικό σέτερ δεν εξαφανίστηκε από τους κυνηγότοπους επειδή έχει μπει στα σαλόνια.
0: Ακόμα και σε κάποια σκυλιά, ας πούμε, και σε σκυλιά εργασίας, όπως είναι τα γερμανικά πιμενικά, ή κάποια τα έχουν ξεχωρίσει σε εργασίας, ναι, και σε μη εργασίας, ας πούμε, σκυλιά. Ναι, είναι αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι σιγά σιγά έχει μάθει ο κόσμος πλέον ότι υπάρχουν τα εργασιακά που έχουν αυτά τα ένστικτα, αυτό το σωματότυπο λίγο πιο μακριά, να είναι λίγο πιο ταχυκίνητα, το έντονο πάθος, το πιο λίγο πιο κοντό χείλη, το λίγο πιο κοντό αυτή, αν και εγώ στην εκροφή προσπαθώ να δώσω και κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει λίγο αυτή, να έχει τρίχο μακρόσια στα πόδια, να θυμίζει το κόκερ, το
1: αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, θα κινούμε ένα σχέδιο.
0: Όμορφο κόκερ, ναι. Γιατί αν δούμε και καθαρά εργασιακά, όπως έχω και εγώ, άμα το δει κάποιος και δεν ξέρει ποια είναι τα εργασιακά, δεν καταλαβαίνει ότι είναι κόκερ. Δεν ξέρει. Αυτό. Προσπαθούμε λίγο να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Ο καθένας στην εκτροφή του προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα, να το κάνει έτσι όπως το θεωρεί εκείνος ότι είναι καλύτερα, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, γιατί έχεις δώσει χαρά σε πολλούς ανθρώπους που ξέρω και εγώ, με τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, τα οποία αποφάσισες πριν από 25 χρόνια να φέρεις στην Ελλάδα, και να ξέρεις ότι επειδή συναντάω κάθε μέρα κόσμο ο οποίος έχει σκυλιά, τα οποία τα λατρεύει, τα αγαπάει, η παρουσία και μόνο ενός κόκερ κλέβει πάντα την παράσταση. Αυτό λέει πολλά. Όταν στο λέει ιδιοκτήτης ήδη σκύλου και ήδη σκύλου ράτσας, και σου λέει ότι είναι το πιο όμορφο, πιο όμορφο είναι το κόκερ από ότι ο δικός μου σκύλος. Σπάνια ακούγεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.
0: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι είναι και για τα σαλόνια και για τα αλόνια.
1: Έτσι. Και για τα σαλόνια και για τα αλόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ένταση.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σας μέρα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέως.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Εμείς εδώ είμαστε κοντά σας. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το ωραιότερο κομμάτι της εβδομάδας, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν την τύχη και δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούν εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Πού? Στο μοναδικό μέρος, στην Ήπεθρο. Μην αφήνετε να χαθεί ούτε μία ημέρα. Πάρτε τα παιδιά σας, το αυτοκίνητό σας, το τρένο, οτιδήποτε, το κτέλ, και προσπαθήστε να πάτε λίγο πιο έξω. Ειδικά αυτοί που μένετε στα τσιμέντα, να πάτε λίγο πιο έξω. Να δει το παιδί πώς είναι η πραγματική ζωή. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα σε μια διαφορετική εκπομπή, σας είπα από την αρχή, αφιερωμένη στην πιο γλυκιά ράτσα κυνηγόσκυλο. Ποια είναι αυτή? Το κόκερ. Το μικρό, το όμορφο, το κοκεράκι, που δυστυχώς, όπως μας είπε και ο Μάκης ο Κωνσταντάτος, η ομορφιά του το έκανε κάποια ζημιά και έχει γίνει πλέον και εκθεσιακό και έχει γίνει και, πώς να το πούμε, συντροφιάς. Αλλά παραμένει ένα δυναμικό κυνηγόσκυλο με μικρές μεν διαστάσεις, μεγάλη όμως ψυχή. Και εκείνη η διαφορά. Και ποιος θα μας τα πει καλύτερα από τον δικό μας, τον συνεργάτη μας, τον Μπάμπι τον Καβά, έναν άνθρωπο που όσα σκυλιά και αν έχει στο κουμάσι του, και έχει πάρα πολλά, πιστέψτε με, τώρα τελευταία έχει και ένα βίσλα, οπότε έχει δει πάρα πολλές φυλές στο κυνήγι και στην παρέα, ποτέ δεν έμεινε χωρίς να έχει ένα κοκεράκι στο αυτοκίνητό του πηγαίνοντας για κυνήγι, αλλά και στην καρδιά του. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους που μας ακούνε. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Αντώνη μου.
5: Στην καρδιά σου είναι πάντα.
6: Είναι στην ψυχή μου. Το κόκερ καταρχάς είναι πολύ επικοινωνιακό. Είναι ένα σκυλί με ψυχισμό αντίστοιχο του Σέτερ και του Επανιέλ, μπορώ να σου πω. Είναι ένα σκυλί που σε κοιτάει στα μάτια. Δεν θα δεις ένα πόιντερ να σε κοιτάει στα μάτια και άλλες ράτσες. Το κόκερ σε κοιτάει στα μάτια. Είναι το πιο μικρό πουλόσκυλο. Αλλά δεν είναι μικρό στο τερέν. Στο τερέν είναι γίγαντας. Το κόκερ έχει έρθει, λένε, από Ισπανία στην Αγγλία. Woodcock είναι σκυλί του δάσος. Από εκεί πήρε το όνομά του. Από το σκυλί της Μπεκάτσας, δηλαδή, βασικά.
5: Της Μπεκάτσας, βέβαια.
6: Σκυλί της Μπεκάτσας. Οι Άγγλοι το είχανε, το εξέλιξαν, γιατί οι περισσότερες ράτσες, setter, pointer, εξελίχθηκαν στην Αγγλία. Και αυτές είναι οι βασικές ράτσες. Το pointer έχει αίματα, έχουν τα πάντα. Όλα τα σκυλιά, κούτσκαρ, ντράκταρ, έχουν αίματα pointer. Λοιπόν, αυτό το σκυλάκι το είχανε για να σηκώνει το φασανό, να σηκώνει τις πέλτικες, να σηκώνει τις Μπεκάτσες, ειδικά την Μπεκάτσα, όταν θέρμαραν τα pointer. Θεωρούσαν υποτιμητικό το pointer, το άλογο του υποδρομίου, να πάει και να σηκώσει την Μπεκάτσα. Το pointer θερμάριζε και τέλος. Από εκεί λοιπόν περνάγανε μπροστά τα κόκερ, τα pointer θερμαριστά, σκοτώνανε οι άνθρωποι τις Μπεκάτσες.
5: Έμπαινε μπροστά το κόκερ και σήκωνε το θύραμα αυτό.
6: Τις ξεπέταγε, τις σκοτώνανε, τις σειρεύανε, μπορώ να πω. Είναι η καλύτερη έκφραση, και τις έφεραν τα κόκερ. Τα βάζανε τα κόκερ 2-3 μαζί, μέσα σε τετράγωνα που δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Πήγαιναν απ' έξω οι κυνηγοί με μακρύ καναντουφέκια και τις Μπεκάτσες τις τουφεκάγανε σαν να είναι περιστέρια. Τις ξεπετάγανε. Το κόκερ, κακώς οι Έλληνες το θεωρούν, και πάρα πολλοί κόσμος και ξένοι το θεωρούν σκυλί μόνο για απόρτ. Το απόρτ είναι το δεύτερο, το τρίτο χαρακτηριστικό του Κόκερ. Το πρώτο είναι ξεπεταχτής.
5: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος.
6: Δεν άκουσα.
5: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος για το θέμα.
6: Μιλάω και από πείρα και μιλάω και από γνώσεις που αποκτώ. Και απέκτησα από ανθρώπους που κουβεντιάζω, βιβλία που διαβάζω για τα Κόκερ, για συμπεριφορές και τέτοια. Έχω Κόκερ από το 2090. Δηλαδή πόσα χρόνια τώρα, 35 χρόνια. Η βάση μου...
5: 1990.
6: Ναι, η βάση στο σκουμάσι μου ξεκινάει από το Κόκερ. Και τότε πήρα ένα Κόκερ, το πρώτο Κόκερ που πήρα από ένα φίλο μου. Γιατί? Γιατί πήγαμε για τσίχλες. Τότε υπήρχαν χιλιάδες τσίχλες και παίρναμε πολλά πουλιά. Δεν υπήρχε και όριο 25 κλπ. Μπορεί κάποια στιγμή να έπαιρνα 10-15 τσίχλες, 20 τσίχλες και έβρισκα τις 10. Κοταρίζανε, φεύγανε, τραυματισμένες κλπ. Και από τότε προβληματίστηκα και λέω: δεν μπορεί να θυρεύω αυτά τα πουλιά, να τα τουφεκάω, να πέφτουνε και να μην τα βρίσκω. Δηλαδή, εγώ τώρα τι κάνω? Δουλεύω για την Αλεπού, για το Τσακάλι. Τότε λοιπόν πήρα το Κόκερ. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό το σκυλί δεν είναι μόνο να τα φέρνει. Όταν το είδα τη συμπεριφορά του στην πεκάτσα, με το που μυρίζει τον τωρό τη πεκάτσα, γιατί το Κόκερ δεν είναι θερμόσκυλο. Δεν είναι αεροθύρας. Το Κόκερ είναι ιχνηλάτης. Δεν έχει καμία σχέση με το Πόιντερ και με το Σέτερ. Ιχνηλατούσε λοιπόν την πεκάτσα, μόλις έφτανε κοντά, άρχισε να κουνιέται, να λυγέται, να σέρεται που λέμε εμείς οι κυνηγοί, και καταλαβαίνεις ότι όπου να είναι θα σηκώσει την πεκάτσα. Και ξαφνικά σήκωνε το κεφάλι και έκανε ένα μουντάρισμα και πεταγόταν η πεκάτσα με πανικό στα 5 μέτρα ψηλά. Και σου δίνει και την πεκάτσα στο πιάτο. Ενώ αν είχες ένα Κόκερ, ένα Σέτερ, σε κάποια συγκεκριμένα τερέν μιλάω, στα Πουρνάρια ας πούμε, φερμάρει το Σέτερ και περιμένεις, ποντάρει και πετάγεται μια πεκάτσα 10 πόντους στο Πουρνάρι, και σου φεύγει. Εδώ το Κόκερ μουντάρει και πετάγεται το πουλί 5 μέτρα ψηλά, 10 μέτρα ψηλά. Και μπορείς να το θυρεύσεις καλύτερα με ένα δίκανο δισκάνδαλο, αν θα σου βγει μακριά, αν θα σου βγει κοντά. Είναι ένα σκυλί που είναι σύντροφος το κυνήγι.
5: Και όχι μόνο.
6: Είναι σύντροφος, είναι φίλος.
5: Και όχι, και είναι και μαζί σου και όλη μέρα, έτσι δεν είναι, αν το
6: όλη πάρεις. Μέρα στο σπίτι, μέσα το Κόκερ, τα Κόκερ τα είχα.
5: Πες μου κάτι. Μου, είναι αλήθεια ότι αν ρωτήσουμε τη σύζυγό σου από όλα τα κυνηγόσκυλα, που τις φίλες που έχεις ασχοληθεί, ποια είναι η πιο αγαπημένη, θα μας πει τα Κόκερ? Από όλα τα κυνηγόσκυλα που έχεις.
6: Πιστεύω, αν τη ρωτήσεις φίλες, θα σου πει τα Κόκερ.
5: Τα Κόκερ.
6: Αν τη ρωτήσεις γενικά, θα σου πει και κάποια δέσποτα που περάσανε από
5: προς το. Προ Θεού, δεν συζητάμε αυτό, αλλά το Κόκερ από τα κυνηγόσκυλα.
6: Τα οποία μας έχουν κλέψει και τώρα έχω δύο.
5: Από τα κυνηγόσκυλα θα είναι το Κόκερ σίγουρα.
6: Από τα κυνηγόσκυλα, ναι, είναι το Κόκερ.
5: Και είναι, κόκερ, είναι, αυτό, γιατί... είναι αυτό που το έχει και το έχει πληρώσει το, η ράτσα αυτή, αυτό το τίμημα, γιατί από κυνηγόσκυλα ξαφνικά έγινε σκυλιά συντροφιάς.
6: Το παίρνω άλλο για τη ματιά του, να ξέρεις όμως ότι είναι και φύλακας το Κόκερ. Όταν έχεις ένα Κόκερ στο σπίτι του, όπως είναι όλα τα σκυλιά βέβαια φύλακες, αλλά ειδικά το Κόκερ, εάν έχεις ένα κοκεράκι στο σπίτι σου, δεν κινδυνεύεις, είναι ο καλύτερος συναγερμός. Με το που θα έρθει κάποιος στα 15-20 μέτρα έξω από το σπίτι σου, θα αρχίσει να γαβγίζει. Θα κοιτάει την πόρτα, θα σου πει κάτι, κάποιος έρχεται τώρα. Έχει το νου σου. Καταλαβαίνουν άλλα πράγματα τα σκυλιά. Καταλαβαίνει το. Βέβαια έχω και σκυλιά. Είχα ένα Πόιντερ που έμπαινε μέσα ο κλέφτης, μπορεί να έμπαινε, να το έπαιρνε αγκαλιά, να το πήγαινε βόλτα και αυτό κοιμότανε. Δεν, ναι. Δεν είχε το ένστικτο.
5: Στα Πόιντερ έχει ακουστεί αυτό βέβαια. Είναι πολύ, πολύ γνωστό.
6: Είναι ένα σκυλάκι που κυνηγάει καταρχήν όλα τα θυράματα. Όλα τα θυράματα. Μπορεί να μην είναι Πόιντερ στην πεκάτσα, αλλά να μην είναι Σέτερ, κυνηγάει όλα τα θυράματα. Γι' αυτό τώρα ειδικά που το θύραμα μειώθηκε, θα πρότεινα σε κάποιους κυνηγούς που είναι Αθηναίοι, που μένουν πάνω σε πολυκατοικίες, που δεν έχουν πολύ χώρο, λοιπόν, να κάνουν κάποια ερωτήματα στον εαυτό τους και να ξεκινήσουν να πάρουν ένα σκυλάκι που θα κυνηγάνε τα πάντα, θα περπατάνε και θα μπορούν να του φυκίσουν το ορτίκι, το τριγόνι, την πεκάτσα, τη φάσα, το λαγό, το παπί, να τους το φέρει μέσα από το ποτάμι.
5: Που δεν πιάνει λοιπόν πολύ χώρο, να τα πούμε και αυτά.
6: Δεν πιάνει πολύ χώρο. Δεν
5: το αγαπάει πολύ και η οικογένεια.
6: Δεν αφοδεύει πολύ. Λατρεύει την οικογένεια, λατρεύει τα παιδιά, όμως είναι λιγάκι δίστροπο με άλλα σκυλιά, γιατί είναι ζηλιάρικο σκυλί.
5: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
6: Δεν έχει και τον καλύτερο χαρακτήρα, μπορώ να πω. Δεν έχει τον χαρακτήρα.
5: Μόνο με τα άλλα σκυλιά. Ναι.
6: Με τα άλλα σκυλιά, ναι, ζηλεύει.
5: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό, εντάξει.
6: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Μην πάει όμως ένας κυνηγός αυτή την ώρα που μου φέρνει την τζίχλα και με το σκυλί του έρθει δίπλα μου, θα γίνει χαμός. Γιατί νομίζω ότι έρχεται να πάρει την τζίχλα μου ή να πάρει την αγάπη μου. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
5: Και ενοχλείται.
6: Θα τσακωθεί. Λοιπόν.
5: Πες μας κάτι, επειδή δεν ξέρεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι άπλετος και πέρασε. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει από τη σχέση σου με τα κόκερ? Και να κλείσουμε με αυτό.
6: Μου έχει μείνει κάποια στιγμή που μου κάνανε επίθεση μία γουρούνα στο δάσος.
5: Για να μιλείς, ναι.
6: Ήτανε βόλτα, έκανα βόλτα το ποτάμι στον Αλφιό μέσα. Και το κόκερ είχα και ένα πόιντερ. Το πόιντερ χάθηκε. Φάνηκε μετά από 20 λεπτά. Το κόκερ πήγε μπροστά στο άγριο γούρουνο. Ήταν γουρούνα γεννημένη. Είδα και τα γουρουνάκια κάτω, βαθιά.
5: Άρα και αγριεμένη.
6: Αγριεμένη. Και έκανε επίθεση, ανέβηκε πάνω στο μονοπάτι. Εμένα είδε. Και ανέβηκε το μονοπάτι προς τα πάνω να έρθει σε μένα. Λοιπόν, και μπήκε μπροστά το κόκερ. Τη χτύπησε με τη μουσουδά της, τη σήκωσε ψηλά 2 μέτρα και πέφτοντας την ξαναχτύπησε. Παρ' όλα αυτά ξαναγύρισε και μπήκε πάλι μπροστά. Ευτυχώς η γουρούνα δεν είχε δόντια, είχα τη σκότωνε. Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει.
5: Μα δεν ξεχνιέται αυτό.
6: Αυτό μου έχει μείνει και κατάλαβα, όχι μόνο αυτό, και άλλα σκυλιά κάνανε κάποια πράγματα αντίστοιχα, αλλά αυτό το σκυλάκι κατάλαβα ότι θα έδινε και τη ζωή του για μένα.
5: Είναι ένα σκυλάκι. Ήτανε τώρα. Ένα σκυλάκι 8-10 κιλών να μπει μπροστά στο αγριογούρουνο.
6: Γι' αυτό λέμε δεν είναι μικρό. Είναι μικρό το δέμας, αλλά στην ψυχή είναι γίγαντας.
5: Έτσι.
6: Το κόκερ είναι γίγαντα. Και θα πρότεινα σε ένα κυνηγό που είναι Αθηναίος, που δεν έχει χώρο, που δεν έχει πολύ, που δεν πάει πολλές φορές για κυνήγι, που πάει μόνο ένα Σαββατοκύριακο, που το συνδυάζει, μπορεί να συνδυάσεις το κυνήγι σου, να πάρεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου, να πας στη Βιτίνα, να σε ένα ξενοδοχείο, είναι πολύ μικρό, να πάει ο κυνηγός 1-2 ώρες το πρωί, να περιμένει τις φάσεις, να περιμένει τις κυριαρίνες και σε 9 η ώρα να γυρίσει και να κάνει τη βόλτα του, να κάνει την εκδρομή του. Τα συνδυάζει όλα.
5: Έτσι.
6: Και είναι βέβαια πολύ καλό. Το παίρνει και στην ταβέρνα με το λουράκι του. Είναι ένα σκυλί που κάνει τα πάντα.
5: Έτσι.
6: Από ψυχή θα σε γεμίσει μέχρι και είναι σκυλή τσάντας.
5: Ήσουν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μεταφέρεις ακριβώς τι σημαίνει να έχει κάποιος ένα κοκεράκι. Σε ευχαριστούμε είναι πολύ, Μπάμπη μου.
6: Να
5: σε ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά και εσύ.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
5: Ήταν η εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο». Σήμερα κάναμε ένα μαγικό ταξίδι στο χώρο των κυνηγόσκυλων και διαλέξαμε το πιο όμορφο. Θα τα συνεχίσουμε αυτά τα ταξίδια. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή μας. Νικήτας Κυπρίδημος, μαθήματα οπλογνωσίας, έτσι λέμε. Είναι κανονικά μαθήματα σωστής συμπεριφοράς. Μην τη χάσετε.

0: are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Τώρα το δίλημα είναι να φορέσω γυαλιά ή να μην φορέσω γυαλιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχω πάρει τα καινούργια γυαλιά. Όταν τα φοράω, βλέπω τέλεια κοντά, αλλά βλέπω τίποτα. Δηλαδή, μέχρι να συνέλθει, ας πούμε, το μάτι μου πρέπει να περάσει κάποια ώρα. Ή να φορέσω τα παλιά που βλέπω ούτως ή άλλως πιο κοντά, πιο μακριά, αλλά δεν βλέπω τέλεια κοντά. Αυτά είναι τα διλήμματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτό το καλοκαίρι του 2026, με πολέμους, σεισμούς, καταποντισμούς, χάμος γίνεται. Αλλά πάντα με την ελπίδα να ξημερώσουν καλύτερες ημέρες. Αυτό δεν μπορεί να σβήσει η ελπίδα. Αυτό είναι η δική μας πάντα προσδοκία. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα τυφλοκόφωσης, Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6:03 πρώτα λεπτά, δηλαδή τι είχαμε, τώρα ακριβώς είναι 6:03. Δύσεις στις 20:53 γιορτάζει ο Σαμσόν σήμερα. Είναι η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η μέρα μνήμης για τα θύματα του κομμουνισμού στην Τσεχία, η ημέρα των 7 κοιμωμένων στη Γερμανία. Σίμπεν, Σίμπεν, Σλάφθερντάγκ. Τα πάω. Σίμπεν. Σίμπεν, ναι, από εκεί είναι. Σίμπεν, Σλάφθερντάγκ. Σαν να βρίζει είναι αυτή η γλώσσα, ρε παιδάκι μου. Δεν μάθαινε γερμανικά ποτέ, δεν μπορώ. Καλά, έχω και μια φυσική απέχθεια έτσι για το γερμανικό. Μόνο τα αυτοκίνητά του μου αρέσουν, οι μηχανέ του. Εντάξει, και η πειθαρχία του. Από εκεί και πέρα έχουν περάσει, έχουν κάνει ούτε κολίγα. Εν Ελλάδη συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, ο Σαμψόν πάντως που γιορτάζει σήμερα, να ξέρεις, ήταν γιατρός, Ρωμαίος γιατρός. Έδωσε όλα του τα λεφτά. Πρόσεξε, αυτός είναι από τους γιατρούς που έδινε λεφτά, όχι που έπαιρνε. Διέθεσε λοιπόν όλη την περιουσία του και έθεσε την επιστήμη του στην υπηρεσία των φτωχών και των πασχόντων. Αυτός τον τιμούσε τον όρκο του Ιπποκράτη και μέσα από τη χριστιανική έτσι θεώρηση. Τιμάται ως όσιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις ελληνόρυθμες Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες, τους λεγόμενους Ουνίτες, δηλαδή κάτι Ρουμάνους, κάτι αυτά. Η μνήμη του γιορτάζεται σήμερα, προστάτης το και Άγιος των Ελλήνων Ξενοδόχων. Για να ξέρετε, έτσι. Η φήμη του Σαμψόν ως ιατρού έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον οποίο θεράπευσε από βαριά ασθένεια. Και ο Ιουστινιανός από ευγνωμοσύνη ανακαίνισε τον ξενώνα που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 532 μετά Χριστόν, δίνοντάς του το όνομα του γιατρού που τον θεράπευσε. Για τα επόμενα 600 χρόνια, μέχρι το 1132, ο ξενώνας νοσοκομείο του Σαμψόν προσέφερε σπουδαιότατο φιλανθρωπικό έργο. Ο ίδιος κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύ γύρας και το λείψανό του έχει τοποθετηθεί στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Μοκίου στην Κωνσταντινούπολη. Να ξέρετε. Επίσης σήμερα είχαμε τη μάχη της Βετρίνας, 26 και 27 Ιουνίου του 1913, γνωστή και ως μάχη του Δεμή Χισάρ. Με τη νίκη του, ο ελληνικός στρατός ανάγκασε τους Βουλγάρους να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή των Σερών, με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή απελευθέρωση Ανατολικής Μακεδονίας. Η Βέτρινα, νέο Πετρίτσι Σερών, είχε καταληφθεί από τους Βούλγαρους στις 19 Οκτωβρίου του 12, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Μέχρι τότε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Βούλγαροι λοιπόν φρόντισαν να την οχυρώσουν αμυντικά για να τη χρησιμοποιήσουν ως προγεσφύρωμα, ώστε σε περίπτωση μελλοντικού ελληνοτουρκικού πολέμου να εμποδίσουν την πορεία του ελληνικού στρατού προς τα στενά του Ρούπελ. Αλλά την πατήσαν οι Βούλγαροι. Τι να κάνουν. Σήμερα είναι από τους καλούς συμμάχους οι Βούλγαροι, πάντως να ξέρετε, έτσι. Πάντως αυτό το πρωινό δεν θα μπορούσε να λείψει η έρευνα. Γιατί εμείς είμαστε μια ερευνητική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Εμάς ξέρετε, εμάς εμπιστεύεστε, που λέει και η διαφήμιση. Να ξέρετε ότι ο κύριος δόκτωρ είναι, και κύριος παράλληλα, Άλαν Χίρς. Και αυτός Γερμανό τέτοιος είναι. Από το Σικάγο έκανε μια διάσημη μελέτη για το ποιες μυρωδιές αυξάνουν τη ροή του αίματος στους άνδρες και κατά συνέπεια τους ανεβάζουν τη λίμπιντο. Τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, εντελώς απρόσμενα. Το εύρημα, ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός αρωμάτων παγκοσμίως, δηλαδή εγώ ήξερα ότι παίρναν οι άλλοι να μυρίσουν σόρουχα, παίρναν να μυρίσουν κάτι άλλο. Εδώ τώρα, πόση κολοκυθόπιτα μαζί με τη λεβάντα αυξάνει τη ροή του αίματος εκεί κάτω χαμηλά, ας πούμε, δεν το καταλάβω ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Στη δεύτερη θέση, Παναγιώτη, στη δεύτερη θέση, η γλυκόριζα λέει μαύρη, μην πάρεις αυτιά, μαύρη θα πάρεις, και ντόνατ. Ντόνατ. Δηλαδή θα πάρεις ένα ξέρω εγώ, ένα εκλεράκι ντόνατ, θα πάρεις και μαύρη γλυκόριζα και πίσω που ξέρεις, έτσι, πίσω και σας φάγαμε, ας πούμε. Το αστείο της υπόθεσης πάντως είναι ότι ακριβά γυναικεία αρώματα, που ξέρετε αυτά που λένε με φερομόνες, γιατί έχετε δει και στο YouTube και στο Facebook διαφημίσεις που βγαίνει άλλη και λέει «Εδώ με φερομόνες». Λοιπόν, το αστείο λοιπόν της υπόθεσης είναι ότι τα ακριβά γυναικεία αρώματα πέτυχαν παταγωδώς μπροστά σε μία πίτα. Μία πίτα.
1: Πίτα.
0: Μία πίτα ανεβάζει τη λίμπιντο.
2: Μία πίτα την ημέρα.
0: Μία. Σου άμα τρως παραπάνω, τι γίνεται μετά? Το ξέβεσαι, φίλε. Βιάγκρα. Αυτό δεν είναι πίτα, είναι Βιάγκρα. Τώρα, υπάρχει μια ιταλική μελέτη, γιατί ως γνωστόν και οι Ιταλοί είναι φίλοι μας. Είναι λίγο μυστήρια μελέτη. Αυτή λέει και έχει ακούσει ότι η σοκολάτα θεωρείται το απόλυτα αφροδισιακό. Έτσι, δεν το συζητώ. Ωστόσο, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine έβγαλε ένα εντελώς ανάποδο συμπέρασμα. Οι ερευνητές εξέτασαν συνήθειες γυναικών και ανακάλυψαν ότι όσες έτρωγαν καθημερινά πολύ μεγάλη ποσότητα σοκολάτας, τρώγαν κανένα μπαστούνι, ξέρω εγώ, σοκολάτα. Λοιπόν, δήλωναν λιγότερο ενδιαφέρον για το σεξ. Και λέει, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η σοκολάτα, λέει, ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα ανταμοιβής και ευχαρίστηση στον εγκέφαλο. Δηλαδή, ντοπαμίνη. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος, άμα φάει σοκολάτα, χορταίνει απόλαυση και βαριέται να προσπαθήσει για το σεξ. Δηλαδή, τεμπελιάζεις να πούμε. Τρώει σοκολάτα, είναι σαν να έχει κάνει σεξ. Το διακόπτη τώρα, άκου άλλο εδώ τώρα, περίμενε, κάτσε, γιατί εδώ έχει άλλο. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, USSD, βρήκαν το βιολογικό σύνδεσμο που ενώνει την πείνα με το σεξ. Κυρίες και κύριοι, ανακάλυψαν λοιπόν ένα χημικό μονοπάτι στο έντερο των εντόμων, το οποίο, να ξέρετε, έχει πολλές ομοιότητες με το δικό μας. Το ξέρες? Όχι, το ξέρα εγώ, τώρα το μάθα. Όταν λοιπόν οι μύγες πεινάνε, το έντερο, λέει, στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να κλείσει εντελώς τη λίμπιντο. Τέλος. Το κλείνουμε το μαγάζι. Να μην χάσουν ενέργεια ψάχνοντας σύντροφο. Τρως, δεν έχεις σεξ. Οι μύγες δεν το κάνουνε. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι, γιατί κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουμε από αυτές τις έρευνες, αν ο δικός σας δεν έχει διάθεση, μην τον κατηγορείτε. Απλά έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης της μύγας επειδή είναι νηστικός. Ταΐστε το, παναθεμάτων, ταΐστε το.

0: Πάμε πάλι σε ιταλική έρευνα, γιατί οι Ιταλοί φαίνεται ότι έχουν έτσι μια ιδιαίτερη έφεση. Φότζια Πανεπιστήμιο. Τι βρήκαν? Ότι το καρπούζι, λέει, περιέχει μεγάλες ποσότητες κιτρουλίνης. Η ουσία αυτή χαλαρώνει τα αιμοφόρα άγκια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούν τα φάρμακα για τη στιτική λειτουργία, τα δαφύλη και τα λοιπά, ξέρετε, Σιάλις, Βιάγκρα και τα λοιπά. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι για να πάρει κάποιος τη δόση ενός μόνο χάπιου, δηλαδή αντί να πάρεις ένα χάπι από το φαρμακείο, αυτά με την δαφύλη, να πάει να φας καρπούζι. Πρέπει να φας 3-4 ολόκληρα καρπούζια για να έχεις την ίδια απόδοση, έτσι. Η έρευνα κατέληξε όμως ότι η συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα λόγω των καρπουζιών καταστρέφει την ερωτική διάθεση. Δηλαδή, δωρονάδωρο, παιδί μου, φάω 4 καρπούζια. Καταρχάς, μπορεί να αντέξει να φας 4 καρπούζια. Λοιπόν. Τώρα, μία άλλη μελέτη από το Wharton School των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι ο εγκέφαλός μας μπερδεύει τα σήματα της πείνας και της σεξουαλικής διέργευσης. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι είτε είναι πολύ πεινασμένοι, είτε έχουν, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε θέρμες. Καλά, δεν το λένε έτσι. Τείνουν να κάνουν πολύ περίεργες και καταναλωτικές αγορές για να ξεχωρίσουν. Άνδρες, λέει, που είδαν πονηρές φωτογραφίες, επέλεξαν αμέσως μετά να αγοράσουν πιο σπάνια και περίεργα μπραντς σε ρούχα και αντικείμενα. Μόλις όμως τους έδωσαν να φάνε μια σοκολάτα, η ανάγκη τους για κεντρικότητα εξαφανίστηκε. Τι έρευνες είναι αυτές, δε μάνα.
1: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
0: Τελικά, ναι. Φίλοι και φίλες. Ελληνίδες, Έλληνες, αν θέλετε απόψε να ανάψουν τα αίματα, ξεχάστε τα μεταξωτά σεντόνια και τα γαλλικά αρώματα. Η επιστήμη ομίλησε. Τρίψτε πάνω σας μια κολοκυθόπιτα. Κρατήστε αναχείρα σε ένα ντόνατς και αν σας πει απλά όχι, δώστε του να φάει 4 καρπούζια.
2: Άντε καλέ, σιγά, κόβετε το σεξ.
0: Αυτά, αδέρφια μου, έτσι για να ξυπνήσουμε έτσι με λίγο κέφι όσο μπορούμε, με όλα τα δύσκολα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο και εδώ στην πατρίδα, με τα δύσκολα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας. Καλή δύναμη εύχομαι για όσους προσπαθείτε να υπερκεράσετε ζητήματα και προβλήματα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Κάποιοι από εσάς ίσως φύγουν σήμερα διακοπές, να περάσετε όμορφα. Κάποιοι άλλοι θα αποδράσουν, έτσι, τριμεράκι, διμεράκι, ας πούμε. Μια χαρά είναι και για αυτούς. Να είστε προσεκτικοί, όταν θα πάτε στα νησάκια μην νοικιάσετε γουρούνες. Δεν χρειάζεται, αν δεν έχετε και την εμπειρία μην το κάνετε, παιδιά. Καλή είναι η διαφορετικότητα στις διακοπές και να κάνουμε πράγματα έτσι πιο τρελά. Αλλά μη στερηθούμε τώρα τη χαρά επισκεπτόμενη τουλάχιστον ένα νοσοκομείο τραυματίες. Χαλαρά παιδιά, δεν χρειάζεται. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των Ναϊτών Ηχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, ο σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης. Με Χάλαρη ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Τα τραγούδια επιλέγει ο πριντς του Βου, Θανάσης Βούτσινος.
3: Πολύ κουρασμένος, φίλε.
0: Πολύ κουρασμένος ο Βούτσινος, δεν το ξέρω. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, Κατερίνα Πλατή.
4: Αυτό είναι ένα δείγμα,
5: όχι,
4: πώς θα λένε πριν τις εκλογές που βγάζουν, τα Polaroid.
0: Τα Polaroid. Τα Άκφα, τα Κόντακ, τα Polaroid, τυποτάκης. Ρετάκι, ρετάκαρε. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμενος Σαντορινός, θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 9 από στο κάτω.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Σε δυναμή της.
0: Θα καούμε ολόκληρη εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε διάλειμμα. Και πανερχόμαστε, αδέρφια, συντονισμένοι μείνετε. Εδώ θα είμαστε. Πάμε, βρε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Με δύναμη και αισιοδοξία και χαμόγελο πάμε. Στο radio papakiparapolitica.gr τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ήδη γίνεται έτσι ο ρημαγδός και έχει ωραία πιπέρα τα μηνύματα σήμερα από ό,τι βλέπω. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1246 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από blackout. Έχει προσαράξει στα βαθύ κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα έπειτα από το ευνηδιαστικό blackout που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Η διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, τεχνικό πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματισμούς, ενώ στο πλοίο το οποίο είναι στο λιμάνι της Μήλο επιβαίνουν 1246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Όπως περιγράψει επιβάτης, οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από το μεγάφωνο ότι είχε παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα και ότι θα γίνει επιθεώρηση από το λιμενικό για το πρόβλημα. Περιμένουν όλοι στο πλοίο, περιμένουν το λιμενικό να κάνει την επιθεώρηση. Διερευνώνται βέβαια και τα αίτια της βλάβης που οδήγησε στην προσάραξη. Αναμένεται η ολοκλήρωση των ελέγχων προκειμένου να αποφασιστούν τι θα γίνει, ας πούμε, για τη συνέχεια. Θα αποβιβαστούν οι επιβάτες, θα συνεχιστεί το δρομολόγιο, δηλαδή αν είναι, υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί το δρομολόγιο, αν έχει λειτουργήσει σωστά το πλοίο και έχει επιδιορθωθεί όπως πρέπει η βλάβη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το πλοίο Κίσαμος με 1246 επιβάτες που προσάραξε στις 5 στα 6 ημερώματα στη Μήλο μετά από blackout. Λοιπόν, κατά τα λοιπά πρέπει να σας πω ότι στο πεδίο, το διεθνές πεδίο, τι είχα σπουγιάνει, τι είχα πάντα τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση πυροδοτήθηκε από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης μέσω της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης προανήγγειλαν ότι η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι άμεση και αποφασιστική. Υποστήριξαν ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Συρίξη στα στενά του Ορμούζ και δεν έδωσαν και περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρέπει να πούμε ότι από χθες έχει υπογραφεί και αυτή η συμφωνία, ξέρετε, και χειρία εκεί, Χεσμπολάχ, Λιβάνου, Λιβάνου, Ισραήλ κτλ. Για να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και να έρθει κάποια στιγμή η ειρήνευση. Τέλος πάντων, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι αποδεικνύουν πως όλα κρέμονται από μια κλωστή ουσιαστικά. Τώρα, συγκλονίζει τη χώρα η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στην Καλυθέα με θύμα ένα αγόρι 15 ετών που φέρεται να δέχτηκε φωνική μαχαιριά από ένα 17χρονο στο θώρακα. Οι πληροφορίες τώρα, κάποιοι λένε ότι αυτοί όλοι ήταν ελίτ της ίδιας ομάδας. Και το όλο story έγινε όχι γιατί είχαν οπαδικές διαφορές, αλλά γιατί λέει η πλατεία αυτά δική μας, ενώ η άλλη πλατεία είναι δική σας. Τέτοια πράγματα, τώρα αστεία δηλαδή. Και το ακόμη πιο φοβερό λέει ότι οι αστυνομικές πηγές λένε, δεν βλέπα το Star το κανάλι, ότι ο 17χρονος λέει μετά τη φωνική επίθεση επέστρεψε στο σπίτι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Ωραία. Ωραία. Οι αστυνομικοί πάντως όταν μετά το περιστατικό, το αιματηρό συμβάν, έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του, καθώς τα άτομα που ήταν στη συμπλοκή τον υπέδειξαν ως δράστη του φωνικού. Χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του, η μητέρα του δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και είπε έκπληκτη στους αστυνομικούς ότι ο γιος της κοιμάται. Οι αστυνομικοί τον ξύπνησαν, του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Ο 17χρονος λήγησε στη θέα των αστυνομικών και είπε: εγώ τον μαχαίρωσα. Η μητέρα του 15χρονου, όταν ξύπνησε το πρωί, είδε ότι ο γιος της έλειπε από το σπίτι. Στο κινητό της είχε μια εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούσε να παρακολουθήσει την τοποθεσία του παιδιού. Είδε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού ήταν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλυθέας. Ενημερώθηκε για την άγρια συμπλοκή στην Καλυθέα, άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στα νοσοκομεία, καθώς θεωρούσε ότι ο γιος της είναι τραυματίας. Δυστυχώς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά από περίπου 2 ώρες κάλεσε το 100 και τότε οι αστυνομικοί τη ζήτησαν να πάει στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να γίνει η αναγνώση. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα.
απαράδεκτα πράγματα. Ένας 17χρονος μαχαίρωσε ένα 15χρονο. Γιατί? Έλατε. Γιατί? Μέχρι τώρα 920 νεκροί, παιδιά, και ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των απολειών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Είναι ανακοίνωση αποτυπώνει και τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται τραυματίες. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ εκφράζεται φόβος πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που αυστηροποιεί σημαντικά τις ποινές και τα πρόστιμα σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το όριο ηλικίας. Πλέον, οι οδηγοί των πατινιών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση, την πώληση ανηλίκους αλλά και στα πρόστιμα. Τώρα, έχει υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφους ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Στη Λιβαδιά, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια νέα τραγωδία όπου μια 29χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της αμέσως μετά το ντοκετό. Θυμάστε την άλλη ιστορία στη Μυτιλίνη, τώρα 29χρονη στη Λιβαδιά. Το λόγο συμβάν λίγες ώρες, είναι 36χρονη ήταν η γιατρός στη Μυτιλίνη που πέθανε και κατέληξε από επιπλοκές εκείνη έτσι κατά τη διάρκεια της διένας. Η 29χρονη εισήχθη για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Η διαδικασία ξεκίνησε με σκοπό να γεννήσει φυσιολογικά. Αμέσως μετά τον ντοκετό, η νεαρή μητέρα όμως παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Οι γιατροί την οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, κρίθηκε

0: Είχε απολύτως ομαλή εγκυμοσύνη, λένε οι άνθρωποι που είναι δίπλα της. Δεν παρουσίασε το παραμικρό πρόβλημα, γεγονός που κάνει και το ξαφνικό της τέλος ακόμα πιο αδιανόητο για τους οικείους της. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει και μια πολύ έτσι ενδελεχής έρευνα για τα αίτια θανάτου αυτής της γυναίκας. Δυστυχώς, μια 29 χρόνια έτσι. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού διακομίστηκε ο Αριστοτήλης Χατζής, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μια 19χρονη εργαζόμενη στη Σκόπελο κατήγγειλε 28χρονο συνάδελφό της για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν. Η καταγγέλουσα ανέφερε ότι ξύπνησε το πρωί στο σπίτι του συντρόφου της, όπου συγκατοικεί ο 28χρονος, διαπιστώνοντας ότι ήταν ημίγυμνη. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 28χρονο, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμού κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό, ενώ διατάχθηκαν ιατροδικαστική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος του ρουχισμού. Σήμα κινδύνου, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η αστυνομία προς όλους τους οδηγούς και χρήστες του διαδικτύου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά επικίνδυνη ψηφιακή απάτη. Σκοπός, το phishing το λεγόμενο, να κλέψουν προσωπικά δεδομένα και να σας αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό. Οι δράστες λοιπόν δημιούργησαν μια παραπλανητική ιστοσελίδα με τη διεύθυνση αστυνομία με πολλά ή τελεία cc.com.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update.

0: Μερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
2: Χρησιμοποιούνταν λοιπόν αυτά τα μέτρα για ρευματοκλοπές. Διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. Δεν το κρύβουνε κιόλας εκεί, δεν έχουνε και θέμα, έτσι. Σου λέει άμα το είναι, έλα όμως που δεν είναι, πολλές φορές. Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν φυσικά να μπορέσουν να φρενάρουν λίγο την παράνομη δραστηριότητα που έχει καταγραφεί στην ελόγω περιοχή. 6 άτομα συνελήφθησαν και πάνε πακέτο στον εισαγγελέα για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Δεν είχαν δίπλωμα. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίω. Α, καλά. Ενώ έχετε δει τώρα, βέβαια, να περιδιαβαίνουν τους δρόμους εκεί με αυτά με τα μεγάφωνα, δεν υπάρχει όχι κταίω. Το βλέπεις ότι θα διαλυθεί στο δρόμο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων. Μαζί με τις μπανιάρες που πουλάνε, το έχετε ακούσει. Μπανιάρες. Αφαιρέθηκαν λοιπόν 3 άδειες κυκλοφορίας, 14 άδειες ικανότητας οδήγησης. Μπράβο, είχαν και ικανότητες οδήγησης ορισμένοι. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν 2 ηχεία υψηλής ισχύος και κυνηγετική καραμπίνα. Αυτά συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις της ΔΔΕ για ρευματοκλοπή. Το θέμα είναι να μην τους περιμένουν με τις καραμπίνες εκεί, γιατί έχουν αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα οι ιδιοκτικές αρχές στο παρελθόν. Σε επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ προχώρησαν οι αρχές σε βάρος της 60χρονης γυναίκας, η οποία είχε ταυτοποιηθεί ως η οδηγός που πάτησε και σκότωσε ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της δημοσιοποίησης ενός βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του περιστατικού, το οποίο είχε προκαλέσει και σφοδρό κύμα οργής και αντιδράσεων στην κοινή γνώμη. Παράλληλα με το βαρύ χρηματικό πρόστιμο, η 60χρονη εκλήθηκε επίσημα από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει τις δικές της εξηγήσεις για το συμβάν. Η δικογραφία που σχηματίστηκε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αξιολόγησή της, καθώς η θανάτωση ζώου εξετάζεται πλέον από τον νόμο σε βαθμό κακουργήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Πάντιου Πανεπιστημίου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα, με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των αστέγων είναι άνδρες, το 29% γυναίκες, το 69,9% είναι Έλληνες, το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Ένας στους τρεις παραμένει χωρίς αυτόνομη στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ σχεδόν ένας στους 4 βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση από 2 ως 5 χρόνια. 5 χρόνια άστεγος. 5 χειμώνες άστεγε. 5 καύσονες, δεκάδες καύσονες μάλλον. Τι πράγμα γι' αυτό. Τώρα, να ξέρετε, μια που είπαμε για καύσωνα, δεν έχουμε βέβαια καύσωνα, αλλά έχουμε ιδανικές συνθήκες για να γίνει κούγκι η χώρα, καθώς έχουμε πάρα πολύ άνεμο αυτές τις μέρες. Έχει το Μελτέμι γιγαντωθεί. Σε κατάσταση λοιπόν αυξημένης επιφυλακής τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση ταχεία μάλιστα των πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ταυτόχρονα η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία ξεκινούν περιπολίες εκτεταμένες και βέβαια αυτό που λέγαμε παλαιότερα και έχει υιοθετηθεί είναι ότι ναι μεν οι φαντάροι μας, οι στρατευμένοι μας δεν είναι ειδικευμένοι πυροσβέστες για να τους καλούμε να σβήσουν πυρκαγιές, και αυτό το κάνουν όποτε χρειαστεί, αλλά κάλλιστα όμως μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε φύλαξη των δασών, και αυτό κάνουν. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, δηλαδή να υπάρχουν περίπολα εποχούμενα και μη εποχούμενα μέσα στα δάση, ώστε να αποφύγουμε την περίπτωση εμπρισμού και πολύ γρήγορης, έτσι, πολύ γρήγορο εντοπισμού μιας πυρκαγιάς. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιούνται, τα drones, δηλαδή τα αεροχήματα τα αυτόνομα, τα οποία μεταφέρονται, ειδικά έχω δει αρκετές φορές να πετάνε στα βόρεια προάστια, από, δηλαδή δεν ξέρω τώρα που είναι το σημείο όπου ξεκινούν την πορεία τους, που είναι η βάση τους δηλαδή, αλλά έχω δει αρκετά να πετάνε πάνω από τα βόρεια προάστια, από δάση, και φυσικά να ειδοποιούν σε περίπτωση που υπάρχει θέμα και ζήτημα, να ειδοποιούν τους αρμόδιους μέσα από την εικόνα που μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων και να έχουμε άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος.

Να πούμε και περισσότερα για τον καιρό. Σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έθριος, με ανέμους από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Καθαρό ημιμελτέμι με λίγα λόγια. Είναι οι λεγόμενες αιτησίες που ο Όμηρος αναφέρει στα γραφόμενά του. Στα ανατολικά της Αττικής, ο άνεμος, παιδιά, θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κακό κοκτέιλ αυτό και η ζέστη. Θερμοκρασία 22 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός. Μεσημέρι προς απόγευμα θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη μεταβλητεί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κοιμαθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα και... Επειδή σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας και όπως σας είπα είναι αρκετά, στο radio@parapolitika.gr στείλτε τώρα για να τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρες, παρατηρήσεις, αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας προβληματίζει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε έχετε κληθεί να παίξετε και αυτό το ρόλο. Να έχουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, να έχουμε αυτή την, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, interaction, διάδραση. Ναι, αυτό ακριβώς. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα έτσι πολύ ροκάρουμε, έχω την εντύπωση. Μας βάζει σε ροκ μονοπάτια ο Βούτσινος. Καλό είναι να αλλάζουμε έτσι, να μεταβαλόμαστε, να είμαστε και απρόβλεπτοι όσο γίνεται. Τι ωραίο πρωινό έχει ξεκινήσει, παιδιά, αν εξαιρέσει τον άνεμο, ο οποίος βέβαια έχει για τα καλά του. Δηλαδή δεν πέφτουμε σε θερμοκρασίες τρελές. Άμα είχε κοπεί και ο βοριάς, όσο και να είναι, θα πέφτει, ανέβαινε η θερμοκρασία πολύ. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν βγάλει οχτάρι στην Ανατολική Αττική, σημαίνει ότι τα προβλήματα θα είναι μεγάλα και δύσκολα. Είχαμε και τσιγαράκι που κάποιος έριξε στον Κηφισό, από ό,τι φαίνεται, στο διάζωμα το Μεσαίο. Ένα είναι το διάζωμα, Μεσαίο είναι, τι θα είναι. Τέλος πάντων. Πήρε φωτιά, τσιγαράκι προφανώς. Κάπως έτσι ξεκινούν και φωτιές στα δάση με τα τσιγαράκια. Προσοχή, παιδιά. Κάτι ηλεκτρονικό, τι να σας πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Πρώτος έστειλε ο Κωνσταντίνος από το ΣΜΑ. Καλημέρα, λέει, Τηλεμαχόπουλο, μαχητικό ραφάλ της δημοσιογραφίας. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλα τα αδέρφια μας εκεί στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Σχιστό, που δίνουν μάχη πραγματική. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλό πρωινό. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: εδώ και πολλές ημέρες ψάχνω να βρω έναν τρόπο για να φύγω λίγες ημέρες σε κάποιο νησί. Αλλά φεύγω. Δύσκολο. Τελικά, λέει, τον βρήκα. Θα βγω να πω από τώρα τα καλάντα, λέει, γιατί αλλιώς λεφτά για διακοπές δεν υπάρχουν. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτες. Στα κάλαντα θα το ρίξουμε. Μάλιστα. Καλοκαιρινά κάλαντα θα πεις, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα στη Φωτεινή, κυρία Φωτεινή Τουρλή. Πες το, λέει, ντε, για την κολοκυθόπιτα που λέγαμε στο ξεκίνημα, ότι είναι αφροδισιακή και ανεβάζει τη λίμπιντο. Για όσους δηλαδή συντονιστήκατε τώρα, να ξέρετε ότι είχαμε σοβαρές έρευνες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λέει, λοιπόν, η Φωτεινή, πες το, λέει, ντε, και χτες, λέει, είχα κάνει κολοκυθόπιτα και το επιβεβαιώνω, λέει, ο Λευτεράκης, ο άντρας μου, απελευθερώθηκε. Πρώτα, λέει, με ρώτησε αν την είχε κάνει η μάνα μου. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Φωτεινή. Ωραία η Φωτεινή. Ο Παναγιώτης ο Μάλιος. Τηλέμαχε, λέει, δεν κάνουμε κι εμείς μια έρευνα να τα οικονομήσουμε. Ας πούμε, λέει, ποιο μήνα είναι παχές οι μύγες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ρε Παναγιώτη, τον Αύγουστο είναι από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, είναι γνωστό τις πάσεις για τον Αύγουστο. Τι έρευνα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλη έρευνα. Να είναι πιο έτσι, πιασάρι, κύριε παιδάκι μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, στείλτε ιδέες, παιδιά. Εδώ ο Παναγιώτης λέει παχές οι μύγες. Πότε είναι παχές οι μύγες? Τον Αύγουστο. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο, στον Πυριώτη το φίλο μου το Γαύρο. Καλημέρα, λέει, πιλότη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης έχει μια κόρη σπουδαία τραγουδίστρια, παιδιά. Πάρα πολύ καλή φωνή, δυνατή φωνή. Μπράβο. Καλημέρα στο Μάκη. Από την Εθέλ, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης. Τι γίνεται, Μάκη, πώς είναι τα πράγματα? Θα κάνω κάποια στιγμή, σύντομα δηλαδή, μία έτσι συζήτηση με ανθρώπους της Εθέλ, με τους οδηγούς και με τους υπόλοιπους κλάδους των εργαζομένων στα λεωφορεία, να μας πούν αν έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, αν πάνε καλύτερα τα πράγματα στις αστικές συγκοινωνίες, γιατί έχουν έρθει και τα καινούργια λεωφορεία, τα ηλεκτρικά. Βέβαια, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτοί οι οποίοι πρέπει να δώσουν εύσημα ή να ασκήσουν κριτική, καλοπροαίρετη θέλω να πιστεύω, είναι οι ίδιοι επιβάτες. Έτσι, αλλά και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι μπορεί να συμβαίνει και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και τι χρειάζεται να βελτιωθεί. Αυτό και οι, φυσικά οι επιβάτες μπορούν να το πούν. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και για το συγκεκριμένο, αδέρφια, θέμα. Ιδιαίτερη καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, τον μέγιστο αρχιτέκτονα των ασφαλιστών, τον Τάκη τον Σκροπολίθα. Γεια σου, Τάκη. Ελπίζω να είσαι καλά και ελπίζω να είσαι στην αγαπημένη σου περιοχή εκεί. Ναι, το ελπίζω. Νεστάνη, κυρίες και κύριοι, Νεστάνη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη στην Τασούλα. Γεια σου, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια. Αυτό είναι το μαγικό. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρα, παρέακι, λέει. Καλημέρα στο Διονύση. Ο καλός μου φίλος, ο Λεωνίδας ο Τάσιος, λέει: όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία, χαμόγελα για όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο Λεωνίδας. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλή δύναμη, αδερφέ, να σε καλά. Ο Σταύρος, καλό πρωινό. Χαίρομαι, λέει, γιατί μπαίνεις διαφορετικά κάθε Σαββατοκύριακο και οι έρευνες, λέει, σκίζουνε. Έτσι, σας αρέσει, δεν? Να το συνεχίσουμε. Οι έρευνες αυτές είναι, λέει, το βασικό κομμάτι που θα πρέπει να έχουμε σε γνώση των πραγμάτων. Τόσο πολύ. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, αδερφέ, ό,τι πεις. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Γιώργος ο Μασάλας λέει, τηλέμαχε, πρέπει να σου πω ότι σε ακούμε, λέει, σύσουμε στο καφέ που είμαστε τώρα. Ναι, αλλά δεν λες και ποιο καφέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, δεν πάω να κάνω διαφήμιση, αλλά πούμε σε ποιο άλλο. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Με τιμάς ιδιαίτερα με αυτό που λες. Καλή δύναμη, παιδιά, σε όλους εκεί. Κοίταξε τώρα, έχω πει εγώ στο παρελθόν ότι το πιο φοβερό από όλα είναι ότι μπαίνουν μέσα στο, να πάρουν το καφεδάκι, να ανοίξουν το μάτι τους και δεν λένε καλημέρα ορισμένοι. Εν τω μεταξύ, όσοι δουλεύουν μπουφέ και γενικά στα καφέ, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, γιατί πολύ απλά πρέπει να είσαι ξύπνιος νωρίς, πρέπει να διαχειριστείς και τα περίεργα των άλλων. Εν τω μεταξύ, ακούς ο άλλος, λέει, πίνει καφέ, θέλει καφέ και έχει μέσα βάλει γάλα αμυγδάλου, ντεκαφεϊνέ. Ξέρω εγώ, βρώμη. Ό,τι μπορεί να φανταστείς έχω ακούσει να βάζουν. Βρώμη. Ξέρω εγώ, παγιέ, τι βάζουν μες στο γάλα, ρε, εσύ, στον καφέ. Γάλατα. Κρέμες. Δηλαδή, πιείτε ένα καφεδάκι, ρε παιδιά, τώρα, και αφήστε τα υπόλοιπα, ας πούμε. Εσύ πώς τον πίνεις, Παναγιώτη, πώς τον πίνεις?
1: Καθημερινά.
0: Καθημερινά. Εδώ, Καφεδάκι πρωινό, καθημερινά το πούμε. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Μέτριο. Γλυκό. Γλυκό το πίνεις, ρε. Να ρε. Ξήρεις εν τω μεταξύ, άμα δεν είναι γλυκός. Ξήρεις εν τω μεταξύ, Παναγιώτη, έτσι, ότι όσοι, λέει, πίνουν σκέτο καφέ, έχουν, λέει, περισσότερη ροπή προς την τρέλα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ μέτριο τον πίνω, βέβαια. Αλλά έχουν, λέει, τέτοια ροπή, δεν ξέρω τώρα τι έρευνες είναι αυτές, πραγματικά, παιδιά. Ναι, είναι ένα θέμα. Ο Νίκος ετοιμάζεται, λέει, να φύγει. Είναι φορτωμένο το αυτοκίνητο. Και θέλω να πω, λέει, ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το πρώτο που θα κάνω διακοπές. Στο εξοχικό, βέβαια. Αλλά θα είναι διακοπές οι οποίες θα έχουν μια διάρκεια 20 ημερών. Οπότε ξεκινάς τώρα και θα γυρίσεις κανένα 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, 15 Ιουλίου. Μακάρι να γυρίσεις 15 Αύγουστο, αδερφέ. Δεν θα ήταν, 1,5 μήνας διακοπές. Τι. Βέβαια. Να είσαι καλά, να περάσεις καλά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Λέει ο Μιχάλης ο Κυπρέος, ό,τι και αν κάνεις, λέει, όσο κουρασμένος και αν είσαι, πρέπει να χαμογελάς τον πελάτη. Και λέω, βγάζω τώρα μια πίτσα, λέει, 18 κομμάτια. Άτσε ρε, Μιχάλη, μια πίτσα 18 κομμάτια, δεν περισσεύουνε δύο για εμένα του Παναγιώτη? Δεν μου λες τι βάζεις μέσα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα και σε ευχαριστώ πολύ, λέει, σ' αγαπώ, φίλε, και εγώ, και εγώ. Τι βάζεις, τι πίτσα είναι, special? Δηλαδή, έχεις, ρε παιδί μου, ξέρεις ποια πίτσα μου αρέσει εμένα, Παναγιώτη? Να ξέρεις ότι κάθομαι κι εγώ καλή πίτσα, και Μιχάλη και Παναγιώτη. Μ' αρέσει η πίτσα η οποία είναι και ελληνική. Τι εννοώ ελληνική? Έχει και λίγο φετούλα μέσα. Έχει και λίγο, όχι λίγο δηλαδή, έχει αρκετό τυράκι. Γκούντα. Να μειγνύεται. Είναι ελληνική γκούντα. Τι δεν είναι ελληνική γκούντα? Ελληνικό να το τυρί, το ξέρε. Όλα ελληνικά είναι, ρε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να έχει τόσο μπέικον, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ, έτσι, πολύ λιπαρό το μπέικον, εντάξει. Λίγο γαλοπούλα, εντάξει, γαλοπούλα, γαλοπούλα, για να το αντιπαρέλθουμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει ζαμπόν, μπέικον, πεπερώνι, πιπεριά και φέτα. Εντάξει, οκ. Okay. Επίσης, κάνω πολύ καλό τηγανό ψωμό, Παναγιώτη. Το φτιάχνω ευβιώτικο.
1: Εγώ ένα βραστό νερό να σου φτιάξω.
0: Και είσαι καλό στο βραστό νερό, εσύ, ε. Και στα αυγά, ε, στα βραστά αυγά. Ούτε καν τα βραστά αυγά δεν πετυχαίνεις, ρε. Αθεόφοβε. Να μου στείλεις, Μιχάλη, να σου στείλω και εγώ τη δική μου.
1: Ποια?
0: Τη συνταγή. Που που λες, βάζεις και μια τρύπα στη μέση στο τηγανό ψωμό. Αφού το ναι, έχει μια τρύπα στη μέση. Δεν ξέρω γιατί την κάνουν την τρύπα. Μάλλον για να περνάει το λαδάκι έτσι από μέσα και να βγαίνει από πάνω να το τηγανίζεις. Αλλά το τηγανό ψωμό, αν έχει ωραία φετούλα και έχει ωραία ζύμη μέσα, είναι καλό χωριάτικο το σημάρι.
1: Μόνο σπαλαμάκι.
0: Τι αχ, αυτό χειροκροτούμε.
1: Θα
0: παραγγείλεις. Αυτό, ναι. Παραγγείλεις μου λέει. Λοιπόν, γίνεται απίστευτο, δηλαδή απίστευτο. Επίσης, αν φας. Ξεκινήσαμε πρώτη μέρα με τα φαγητά. Αν φας τώρα. Έχω ξεκινήσει, έχω πάει χάλι στεί. Μου λέει 18 κομμάτια πίτσα, ρε, εσύ. Κάτσε. Δύο να φτύλει. Ωραία, μόλις τελειώσω την εκπομπή, τρέχω για το φούρνο. Λοιπόν. Τι έλεγα. Κάτι έλεγα τώρα. Τι έλεγα, ρε. Για την πίτσα. Για το τηγανό ψωμό έλεγα. Α, ναι, το τηγανό ψωμό πρέπει να έχει, παιδιά. Μην είναι τώρα τύπου 70% το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε να το φτιάξετε. Εντάξει, βάλτε λίγο από αυτό για να μην είναι τελείως πατικωμένο. Αλλά να είναι. Ήταν σταρένιο το αλεύρι, κίτρινο που λέμε. Έτσι. Για να μπορέσει να έχει γεύση. Γιατί άμα είναι 70%, 70% το λεγόμενο αλεύρι, άστα να πάνε. Δεν κάνει τώρα δουλίτσα. Να έχουμε μια πολύ σωστή αντιμετώπιση. Σας τα λέω όλα από πρώτο χέρι δηλαδή. Το συζητώ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Όπα, ο Θανάσης Ανθόπουλος μου λέει ο Χασάπης και ο Φραπές μέχρι χθες είχαν πιάσει 10 εκατομμύρια λαγοκέφαλους. Φιλαράκι, αυτοί δεν πιάναν λαγοκέφαλους. Τα φράγκα που έχουν βγάλει, μάλλον γατοκέφαλους βγάζανε. Έχω την εντύπωση. Μεγάλα γάτα, γατόνια ορισμένοι. Μόνο εμείς είμαστε με το σταυρό στο χέρι, ρε Παναγιώτη. Θα γιάσουμε στο τέλος, ρε. Δηλαδή, εντάξει. Είμαστε εργαζόμενοι, έτσι, δεν έχουμε 8 δουλειές ο καθένας. Προσπαθούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα φέρουμε βόλτα. Χρωστάμε όπως όλοι οι Έλληνες στην εφορία. Χρωστάμε γενικώς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάτι. Αλλά δεν παραπονιόμαστε. Καλύτερα να χρωστάμε και να κοιμόμαστε ωραία το βράδυ παρά να είμαστε μπερεκέτιδες και να έχουμε άλλα. Το καλύτερο βέβαια είναι να μην, και να είσαι μπερεκέτης και να μην έχεις. Υπάρχουν και αυτοί. Αυτοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι που τα έχουν κερδίσει έτσι όπως πρέπει. Τίμια. Παγιωτή! Πάμε διάλειμμα!

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό,
10: Κριτικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
17: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Άντε να παίρνουμε σειρά και εμείς σιγά σιγά. 8 λεπτά μετά τις 7. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό στον Status 107.7 από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη 2026. Να πάρουμε και εμείς θέση στην πρωινή παρέα σας, στην πρωινή μας παρέα. Είναι Σάββατο και είναι 27 του Ιουνίου 2026 μετά Χριστόν. Εχθές έβρεξε ο λίγον τι, σε άλλες περιοχές έριξε καλή βροχούλα, καταιγίδα δηλαδή καλοκαιρινή. Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά και κατά λοιπά, ξέρετε. Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Σάββατο στις 7 μέχρι τις 10, παρεούλα μαζί. Γλυκές καλημέρες όμορφες, με πολύ πολύ όμορφες μουσικές, καφεδάκι ζεστό, χειμώνα καλοκαίρι ζεστό το πρωί. Και με γλυκές καλημέρες στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Κωνσταντίνε καλημέρα, Βαγγελάκος, good morning. Έχουμε από τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Θοδωρής, καλό Σαββατοκυριακό. Στο Γιώργο επίσης, good morning. Στο Δημητρό, στο Λεωνίδα. Στον Ευάγγελο καλημέρα, καλημέρα, καλημερούδια. Θα το κάνουμε το μπανάκι σήμερα. Κρύα, ξεκρύα. Αυτή η βροχή δεν ήταν ότι καλύτερο βέβαια, αλλά λέει ο άλλος δεν πτωούμε. Λέει δεν. Διώχνει και τους λαγοκέφαλους αυτή η βροχή, λέει. Οι θερμοκρασίες για Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Αν θες για Χαλκιδική, να σου πω πάντως είναι παντού καλές οι θάλασσες για να κάνεις μπανάκι. Από την Ολυμπιακή Ακτή μέχρι τη Σάνη και το Στρατόνι είναι όλες οι παραλίες πλην του Πολύχρονου, λέει. Το Πολύχρονο δεν είναι καλό. Μα εκεί είναι να πάμε εμείς τώρα. Για Πολύχρονο είναι να πάμε, για. Και στη Χανιώτη δεν είναι καλά. Τι θα γίνει, Βαγγέλη, πάλι κατάρα έπεσε στο ξοχικό μας. 35 βαθμούς σήμερα όμως, έτσι. Ηλιοφάνεια με λίγα συννεφάκια. Νοτιοδυτικός ο άνεμος και θα το γυρίσει σε δυτικό αργότερα. Αλλά θα έχουμε 35 βαθμούς και σήμερα, αύριο 34-33, λέει. Από Δευτέρα όμως που τα πάμε στο λιοπύρι και στην οικοδομή. Καλά εσείς στο γραφείο, εντάξει. Οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν 36 άρια.

Άντε καλημέρα κύριε Θωμά, στην Αντιγόνη, good morning, στο Θανασάκι. Αναστασία από Γενιτσά, φιλιά. Το Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο, γεια σου Λεωνίδα.

0: Σάββατο σήμερα λέει το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, των συνταγματικά κατοχυρωμένων, που είναι όλη η Ελλάδα και τα λοιπά. Είναι του Αγίου Πιερίου σήμερα, όχι του Πέτρου, του Πιερίου. Πιερίου του Πρεσβυτέρου, μάρτυρος είναι ο Πιέριος. Ο Σαμψών είναι γιορτάζει σήμερα, του Ξενοδόχου όμως. Πρόσεξε το, πρέπει να ήταν και ένας που είχε αλυσίδα με μπακάλικα. Σαμψών είπα, Σαμψώνε. Ο Σαμψών του Ξενοδόχου όμως είναι διαφορετικά. Προσέξτε το λίγο αυτό το πράγμα. Ο Πιερής γιορτάζει, ο Πιέρος γιορτάζει. Η Πιερία, η Πιέρα και ο Σαμψών. Είναι διεθνής ημέρα ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας, λέει σήμερα το εορτολόγιο μου εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε περήφανοι. Τώρα δεν ξέρω περηφάνεια αν είναι ή αν είναι αξιοπρέπεια ουσιαστικά. Να μου έλεγες ομοφιλοφιλικής αξιοπρέπειας, ίσως να μπορούσα και να το... Η περηφάνεια, τι περηφάνεια δηλαδή, για ποιο πράγμα, επειδή έχουμε αυτιά ας πούμε. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε αυτιά. Η μέρα αυτιού. Τι να κάνουμε παιδιά τώρα, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Anyway, εγώ σας λέω ότι τι λέει το ημερολόγιο. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Θωμά μου καλή σου μέρα. Βασιλική καλημέρα στην Έλενα, στο Θανάση, στο Βασιλάκι. Κολλημένα όλα, όχι τι γίνεται. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Άχθε, για χθες, νομίζω τώρα, περίμενε λίγο.
1: Και πάντα μετρητής, τους πληρώσαμε κι εμείς. Για να μην, για να μην.
0: Στάκα λίγο να δω τι έχουμε πρόβλημα. Τώρα, όχι.
1: Οι
0: ελεύθεροι και ωραίοι
1: ζουν σε κάποιες φυλακές. Με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για...
0: Κάνουνε δουλίτσα εκεί πέρα μάλλον, έτσι. Στο Πουρνάρι, λίγο να σας ενημερώσω πριν μπούμε στα όμορφα της ημέρας, ότι έχουμε κλειστό δρόμο. Καλά θα έρθει και το Κατερινιό σε λίγο, τα ψάξει αυτά. Και στις δύο κατευθύνσεις στον περιφερειακό, δηλαδή όταν μπαίνεις από τη Μουδανιών στον περιφερειακό και πηγαίνεις προς δυτικά, λίγο πριν την έξοδο για το Πανόραμα και στο Πουρνάρι. Κάτι με το δρόμο, κάτι με το έτσι, με το αλλιώς έχουμε ένα μποτιλιαρισματάκι. Και από την απέραντη μεριά φτάνει μέχρι το Γέννηση, στο ύψος της Γέννησης, κατεύθυνση της Κλινικής. Τι είναι, Κλινική δεν είναι, ναι. Κατεύθυνση προς Ανατολικά. Περίπου το ίδιο κομμάτι είναι, ίδιο κανένα χιλιόμετρο παραπάνω. Είναι χιλιόμετρο, ένα χιλιόμετρο ίσως. Η πόλη είναι άδεια, μην χρησιμοποιείτε τον περιφερειακό, θα ταλαιπωρηθείτε στο ύψος του Πανοράματος. Βαγγέλη καλημέρα, δροσερές καλημέρες μου λέει. Καλημέρα στην Ιωάννα. Η Ιωάννα μου από ωραίο Καστροφιλιά, πολλά καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαρία, γεια σου Μαράκη.

Οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, Μανολάκη μου, χρόνια τώρα. Περιφερειακός προβληματάκια. Και δυτικά και ανατολικά στο ύψος του πανοράματος. Θα το λέω γιατί μπας και σώσω κάποιον ο οποίος θέλει να μπει στο περιφερειακό, να μην ταλαιπωρηθεί. Δεν έχεις άλλη έξοδο. Δηλαδή, άμα μπεις από τη Μουδανιών ή άμα βγεις από την Κωνσταντινοπολίτικα, την πατήσεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Να σώσουμε αυτούς δηλαδή. Γιατί οι άλλοι έχουν εναλλακτικές. Αν είσαι τώρα δηλαδή στη Νεάπολη, θα την κοπανίσεις από Κατσιμίδη. Ή αν είσαι τώρα, έρχεσαι από Μουδανιών, θα φύγεις Ντουγρού. Από τη λαϊκή της Βούλγαρη που λένε. Ωραίο ψαράκι η λαϊκή της Βούλγαρη. Καλό και τον αμπελοκήπον, δεν λέω. Πόσο πάει ο λαγοκέφαλος σήμερα, Βαγγελάκη? Να μην τον εβάλουμε και αυτόν στο χρηματιστήριο. Αν βγει καμιά οικολογική, πώς το λένε, συμμορία, σας πω εγώ που τους σκέτε τους λαγοκέφαλους. Πλάσματα της φύσης και του Θεού. Κάποιο λόγο θα υπάρχει για να έχει τοξίνες. Προστατεύεται το καημένο από τα άλλα ζώα. Αυτό που σκοτώνεται τα ποντίκια και τους λαγοκέφαλους θα πρέπει να είναι για τα διεθνές δικαστήρια. Τα ποντίκια ειδικά δεν το συζητώ. Έσχος, έσχος.

0: Γεια σου Δεσποινάκη από την όμορφη Θάσο. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.
1: Κάνει σε ματιά σου τα νησιά.
0: Φιωτάκη, καλημέρα. Σε δύο ώρες λέει σηκώνουμε άγκυρα. Καλό ταξίδι να έχετε, καλή επιστροφή με τον Τίμο. Την αγάπη μου.

0: Καλημέρα στη Λάουρα και σου κύριε. Γεια σου κύριε Γιαννάκη. Γιαννάκης. Τον αγαπώ το Γιαννάκη. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλώς ήρθατε τον κύριο σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης.
1: Τι είσαι, φίλε, τώρα.
0: Τι.
1: Δεκαετία 80 με την οικιακή βοηθό πηγαίναμε με το Range Rover στη Χάνη και
0: τον
1: στο Σκοχόλι.
0: Θα τον εχαστουκίσω μια μέρα αυτόν τον αδερφό. Με την οικιακή βοηθό.
1: Μπορώ
0: ναι.
1: να σε πω τώρα.
0: Έλα πες μου βρε.
1: Φίλε, τραυματική εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
1: Τραυματική εμπειρία. Η άμμος να καίει. Εγώ να μην μπορώ να απολαύσω το σμούθι μάγκο ανανά.
0: Ναι.
1: Και το κλαμπ να είναι ζεστό, δε, άλλο πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.
0: Ψυχολογικά είχες, τραύματα ψυχολογικά.
1: Ξεκίνησα την πισίνα, να ξέρεις. Δηλαδή
0: κατάλαβα.
1: Ήταν τραυματική εμπειρία.
0: Τα μπρατσάκια για σένα τα εμπνεύσανε και τα βγάλανε οι κατασκευαστές. Ναι. Μόλις σε είδανε λένε εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε, μια παρέμβαση ας πούμε. Κατάλαβες. Πώς είδε ο Θεός τον Αδάμ και είπε να φτιάξω την Εύα. Μόλις έδινε σένα φτιάξαν τα μπρασάκια. Τέλος πάντων, από τότε. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Γιωργάκη. Τι πάθαμε πρωί πρωί. Με χιούμορ, με χιούμορ, με χούμορ, με χούμορ. Στέφανε καλή σου μέρα. Ποτάκο καλημέρα και σε σένα. Πάλι με τον Γεωργιάδη τα έχεις βάλει. Πάλι με την κυβέρνηση να τα ρίξεις. Δεν άκουσες τι ωραία που τα είπε στην όμορφη δημοσιογράφο. Πώς τη λένε, Τσίμα, Τσιτζίμα. Πολύ όμορφη, πολύ καλή. Πολύ καλή κοπέλα η Τζίμα. Προσεκτικά άκουσα τη συνέντευξη με την κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη συμπαθούσε πάρα πολύ και συμπαθεί και με αξιοπρέπεια. Βλέπει ας πούμε τους Σιριζέους γιατί μάχονται οι άνθρωποι. Έτσι είναι όλα τα παιχνίδια, είναι σαν ένα παιχνίδι. Παιδιά, δεν έχει σημασία το ποιος θα κερδίσει. Ο αγώνας έχει σημασία. Όσο αγωνίζεσαι. Τα είπε πάρα πολύ ωραία, θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα. Αλλά σπέτα, σπέτα, αργότερα, αργότερα. Να ξυπνήσουν λίγο οι people το πρωί.

Βενεζουέλα γίνεται χαμός. Χαμός, παιδιά, πολύ, πολύ δράμα. Πολύ δράμα. Συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες. Τουλάχιστον 920 είναι νεκροί μέχρι στιγμής. 50.000 είναι οι αγνοούμενοι όμως. Καταλαβαίνετε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Είναι καταστροφή. Είναι μεγάλη καταστροφή. Εύχομαι στη ζωή μας να μην ζήσουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να μπούμε, ειλικρινά τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, στις καθημερινότητες που ζούμε, στα καβούκια μας, έτσι πως μας έχουν κάνει σε τα Playmobil και έτσι πως είμαστε δηλαδή από τη φύση μας. Δεν μπορούμε να μπούμε στο πρόβλημα. Μπορούμε να το αναλογιστούμε κατά μία έννοια μέχρι να μας έρθει το σμούθι που έλεγε και ο φίλος μου προηγουμένως. Μέχρι να κόψουμε ένα κομμάτι κέικ ακόμα. Μπορούμε λίγο να το σκεφτούμε, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο πρόβλημα το μεγάλο. Ίσως όλοι όσοι περάσαν το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης και την έχουν την εμπειρία να μπορούν να προσεγγίσουν λίγο το θέμα της καταστροφής αυτής. Όλοι οι άλλοι πράσινα δαμάσκηνα και ψήρες ελιές είμαστε. Με λαγοκέφαλους, με τσίπρες και με... και με άλλους, και με άλλους. Δεν θα το πω. Μανολάκι μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Και εγώ στην ίδια γειτονιά μένω, στη γειτονιά των FM.

Χρήστα, παρακαλώ πάρα πολύ, μην πεις τίποτα για τη φωνή μου. Χριστάκι μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Για σένα μιλούσε το απόγευμα χθες, αν με άκουσες. Με προβλημάτισε πολύ το μήνυμα το μεγάλο το οποίο έστειλε. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αυτοχαστουκήθηκα κανένα δύο φορές, η αλήθεια είναι. Χτύπησα δύο-τρεις φορές το κεφάλι μου στον τοίχο, δεν βγήκε άκρη. Συμβιβασμός λέγεται αυτό προφανώς. Μουλιάπας, μουλιάπας αγόρι μου, μουλιάπας, μουλιάπας. Θα συμφωνήσω όμως. Κάτσε λίγο να βυχίξω χωρίς μικρόφωνο, γιατί δεν είναι και σωστό. Τα κλιματιστικά ρε παιδί μου, τώρα μας έχουν φάει την ψυχή. Έχει δίκιο ο Χρήστος, το μόνο θετικό. Σε black humor κατάσταση, δεν είναι humor βέβαια, αλλά είναι black ας πούμε. Το μόνο θετικό στην υπόθεση Βενεζουέλας είναι που οι Αμερικάνοι συλλάβανε τον το Μαδούρο. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη.

0: Έτσι, θα πάμε σε διαφημισούλες. Το πρώτο διαφημιστικό break. Θα επιστρέψω, Γρηγοράκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Νούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

η Μελίνα. Ωραίο το μελινάκι. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους. Είναι Σάββατο και είναι 27 του Ιούνιου. Ακούτε Στάτους 107.7. Περιφερειακός έχει πρόβλημα και στις δύο κατευθύνσεις. Μίκραινε το πρόβλημα από τη μία μεριά. Έμεινε μόνο από την άλλη. Από την προσανατολικά. Στον κόμβο της Πηλαίας ουσιαστικά έχουμε πρόβλημα και σας, είναι κλειστός ο δρόμος. Κάτι φτιάχνουν εκεί, κάτι κλείνουν εκεί. Από την άλλη την περίπτωση που λέγαμε λίγο πριν προς τα δυτικά, έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Προφανώς κάνατε τις επιλογές σας και δεν τον χρησιμοποιείτε. Όλοι όσοι έρχεστε όμως από ανατολικά και πάτε προς τα δυτικά, θα κολλήσετε μετά την Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι την έξοδο Πανοράματος και Πηλαίας. Μάλλον βγαίνετε από την έξοδο Πανοράματος αναγκαστικά, γιατί βλέπω και στον παράδρομο ότι έχει κίνηση και η πλαστήρα, η John Kennedy μάλλον. John Kennedy δεν λέγεται εκείνη, John Kennedy, ναι, ναι. John Kennedy. Έχετε το νου σας. Στις άλλες περιπτώσεις τα πράγματα είναι πολύ καλά μέσα στην πόλη. Λίγο εκεί στην Βούλγαρη λόγω της Λαϊκής μπορεί να έχετε λίγο στριμωγματάκι, αλλά πολύ μικρό. Δεν έχει κούραση. Όλοι οι δρόμοι ελεύθεροι και άδειοι. Ανοιχτές και οι γραμμές 2310-513000, 2311-82-1050. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800.

0: Πάμε σε γραμμές απ' έξω να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα από Σέρες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στα Σέρας.
1: Στα Σέρας. Είμαι το αδέρφι σου, η Λίνα.
0: Γεια σου Λίνα μου, γεια σου Λίνα μου, καλημέρα.
1: Πώς χαίρομαι που με θεωρείς αδερφή σου. Λοιπόν Κώστα, σήμερα
0: ναι.
1: ήθελα τόσο πολύ να ζήσω μια στιγμή. Λοιπόν,
0: ναι.
1: ήθελα να είμαι στην πρώτη σειρά παραλία, ομπρέλα. Ναι. Άκρη.
0: Στις ακριβές δηλαδή. Στις
1: ακριβές. Ακριβές, ναι. Για να έχω θέα, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι,
1: δεν
0: κατάλαβα.
1: Μ' αρέσει τα ακριβά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκρη, στη γωνίτσα.
0: Ναι.
1: Καπέλο, γυαλιά κτλ.
0: Ναι.
1: Και να σε βλέπω μπροστά, έτοιμο
0: ναι.
1: να μπει στη θάλασσα. Θέλω να ζήσω το 20 λεπτό σου.
0: Θα κουραστείς. 18 20. Λεπτά είναι το πιο γρήγορο.
1: Είπες 20 και δεν χειροκροτήσω στο τέλος.
0: Οι πρώτες σε σειρές χειροκροτάνε, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εκεί θα είμαι, σου λέω. Θα είμαι εκεί και θέλω να ζήσω αυτό που είπες. Λίγο το νεράκι πάνω σου. Λίγο πώς είπες,
0: στην αρχή
1: με... τα πετραδάκια.
0: Στην αρχή δεν με παρατηρούν, αλλά μετά το δεκάλεπτο αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι έχω θέμα, ρε παιδί μου. Σου λέει αυτό τώρα κάτι γίνεται τώρα ή κάποιο πρόβλημα έχει. Ή κάτι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Με παρακολουθούν.
1: Ήθελα τόσο να το ζήσω, ναι.
0: Με παρακολουθούν κατά τα γυαλιά τους, να πούμε περισσότεροι.
2: Ή σκοπό δεν έχει να κολυμπήσει, αλλά να ουρήσει.
0: Και κάτι τέτοιο, ρε, σου λέει αυτός.
2: Καλημέρα.
0: Αυτός
1: για κάτι. Τι να κάνει, καλημέρα Κατερίνα. Ναι. Μου δίνετε ευκαιρία να σου πω.
0: Υποψιασμένοι είναι όλοι. Υποψιασμένοι. Σου λέει αυτός τώρα κάτι τρέχει με αυτόν, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν, να καταλάβουν τι ακριβώς, τι έχω τώρα.
1: Θέλω τόσο να πας να το ευχαριστηθεί,
0: γιατί
1: μας δίνεις τόση χαρά. Οπότε θέλω να πάρεις τη χαρά αυτή πάνω.
0: Καλά, να
1: σε καλά. Να περάσεις καλά. Κανένας λαγοπόδαρος δίπλα σου.
0: Κανένας λαγοπόδαρος.
1: Και περιμένω τα νέα όταν γυρίσεις.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Θέλω να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Σμούθι, το Γιώργο.
0: Το Σμούθι.
1: Ο Σμούθι, το Γιώργο.
0: Σμούθις, ωραίος.
1: Εντάξει,
0: έγινε. Το Γιώργο. Σμούθι. Γεια σου Γιώργο μου, να σε καλά, καλή σου μέρα Λίνα μου. Καλημέρα και στο Κατερινιό που μπούκαρε στο στούντιο.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, να κατέβουμε τον τραχανά, μην κολλήσει. Τη μαρμελάδα. Έχεις κάνει μαρμελάδα σε... Δεν νομίζω. Προλάβες.
2: Τι εννοείς?
0: Τη μαρμελάδα, πώς τη φτιάχνουμε τη μαρμελάδα?
2: Κόβουμε τα φρούτα, τα βάζουμε από πάνω ζάχαρη, τα αφήνουμε να γίνει ζύμωση και μετά από 12 ώρες τα βάζουμε να βράσουν.
0: Πού?
2: Στην κατσαρόλα.
0: Στην κατσαρόλα. Είναι η εποχή της κατσαρόλας, κυρίες και κύριοι.
2: Γιατί
0: τη μαρμελάδα τη φτιάχναμε στο καζάνι, κορίτσι μου. Με την κουτάλα την ξύλινη, τη
2: τότε
0: μεγάλη.
2: Που είχατε πολλά φρούτα, εσείς που ήσασταν σε περιοχή που παρήγαγε φρούτα και ενώ εμείς τα αγοράζουμε τα φρούτα.
0: Ναι, αυτό.
2: Οπότε λέμε. Δεν αγοράζουμε 5-6 κιλά πλέον, είναι και ακριβά.
0: Ναι.
2: Τα παίρνουμε λίγα-λίγα.
0: Φτιάχναμε, ξέρω, 200 βάζα. Άμα κολλήσει η μαρμελάδα, την έκατσε στη δουλειά. Καθάρισε υπόθεση. Παίρνει μυρωδιά μετά, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Οπότε θέλει με την κουτάλα με βάρδιες την να ανακατεύουμε τη μαρμελάδα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Είναι κλειστή η περιφερειακή μας, ξέρεις τίποτα?
2: Ήτανε ναι. το βράδυ.
0: Ναι, αλλά δεν άνοιξε
2: τώρα
0: ακόμα.
2: Πρέπει να έχει ανοίξει. Κανονικά.
0: Δεν άνοιξε ακόμα όμως, γιατί βλέπω ότι τώρα από τη μία μεριά πιθανότατα άνοιξε προς κατεύθυνση προς τα δυτικά. Αλλά φέρεται ότι είναι στο δορυφόρο, ότι είναι κλειστή. Προηγουμένως είχαμε μποτιλιάρισμα.
2: Θέλω να καταγγείλω κάτι, παιδιά.
0: Τι να καταγγείλεις?
2: Ότι όταν ανοίγει νωρίτερα λένε «Α, για, κοίτα, μας στέλνουν μήνυμα ρε παιδί μου, κοιτάξτε την ανοίξαμε νωρίτερα». Όταν αργούν να την ανοίξουν, του μπεκεί ψιλοκομμένο.
0: Τι εννοείς του μπεκεί ψιλοκομμένο?
2: Δεν μας ενημερώνουν σχετικά.
0: Καλά, δεν μας ενημερώνουν, εντάξει, τι να κάνουν οι άνθρωποι.
2: Δεν κατάλαβες, στέλνουν, όταν τη δίνουν πιο γρήγορα λένε
0: ναι.
2: παραδόθηκε πιο νωρίτερα, πανυπεράστε.
0: Λογικό.
2: Όταν όμως αργεί, δεν στέλνουν μήνυμα, ξέρετε, σας ζητούμε συγγνώμη, αλλά θα υπάρξει μια καθυστέρηση, μην πάτε.
0: Σε ποιον να το πρώτο στείλουν το μήνυμα?
2: Παιδάκι μου, υπάρχει ομάδα στο Viber.
0: Α, είναι στο Viber.
2: Όλοι μπορούν να μπουν σε αυτήν την ομάδα και να λαμβάνουν την υπενθύμηση για τον flyover.
0: Α, σαν την άλλη την ομάδα του Viber που λέγανε που έχει κάμερες. Σωστό.
2: Όχι, αυτή είναι νόμιμη.
0: Α, συγγνώμη.
2: Σε ενημερώνει που έχει έργα για να μην πας.
0: Σωστά. Ενώ οι άλλοι. Οι άλλοι δεν είναι σωστοί.
2: Επίσης, έχουμε και ένα 48ωρο αποκλεισμό. Κάτσε τώρα, γιατί κάηκα κιόλας πρωί. Ναι, έχουμε τον 48ωρο αποκλεισμό στην Πηλαία.
0: Ναι, εκεί.
2: Αυτό είναι μέχρι την Κυριακή, φαίνεται. Δεν θα ανοίξει.
0: Α, δεν θα ανοίξει. Ναι. Εγώ πάντως έστειλα αρκετούς ανθρώπους, ας πούμε, από το κέντρο, από κεντρικές αρτηρίες. Γιατί το πρωί ξεχάστηκαν οι άνθρωποι και πήραν το μονοπάτι, το γνωστό. Και τους κόπηκε ο δρόμος στα μέσα της διαδρομής. Λαέρτη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Good morning.

0: Μανολάκι μου, έχεις τυπήσει ποτέ με το αμάξι κανένα ζωντανό? Έχεις, και εσύ, παλάσιο προφυλακτήρας. Τραβούς τα μαλλιά σου μετά. Η 60χρονη πάντως 50 χιλιαρικά και θα πληρώσει, καλείται να πληρώσει, γιατί λέει συνέθλιψε, συνέθλιψε το σκύλο στη γαστούνη. Και τώρα η δικηγόρη της, μεγάλη δικαστική διαμάχη, χτύπησε ένα σκύλο. Βαγγελάκη, εσύ χτύπησες ποτέ σκύλο με τα μάξι? Αλήθεια τώρα, μεταξύ μας μιλάμε τώρα, δεν το πούμε πουθενά, μην ανησυχείς. Θες να ξέρουμε τι γίνεται. Σκατζόχυρο χτυπήσατε όλοι όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Χελώνα χτυπήσατε όλοι. Αν δεις καναφίδι να περνάει το δρόμο, δεν το συζητώ. Γκαζώνεις μέχρι να τους πάσεις το κεφάλι. 50 χιλιαρικάκια, μεγάλα τα πρόστιμα. Ο άλλος το πλήρωσε το πρόστιμο, ξέρουμε τίποτα? Μάθαμε για την υπόθεση με τα κατάκια που παράτησε.
1: Εκείνα το πρόστιμο, ναι, καταρχάς δεν πληρώνεται με τη μία. Θα το κάνουν σε δόσεις όταν θα πάει στην ΑΔΕ.
0: Όταν θα πάει στην ΑΔΕ, έχουμε ακόμα χρόνια.
1: Και θα το έχουν δέσμευση στους λογαριασμούς.
0: Λογικό, εντάξει. Δεν μπορείς να γίνεις επιχειρηματίας μετά από εκεί και πέρα. Το
1: κατάλαβα. Καλά, δεν νομίζω ότι σε αυτήν την ηλικία αυτό.
0: Ναι, είναι λογικό και αυτό, εντάξει.
1: Και επίσης υπάρχουν τόσοι χειράνθρωποι.
0: Είναι και αυτό. Μανώλη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Η Κατερίνα Νικολάου θα είναι μαζί μας, γιατί θα μας πει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Εμείς έχουμε όμορφες μουσικές για το πρωινό του Σαββάτου, το οποίο διανύουμε. Θερμοκρασίες θα είναι καλές. Καμιά λυπητερή ιστορία, αν έχετε να μας διηγηθείτε, να μας την πείτε. Να κλάψουμε παρέα μαζί.

0: Φωτογραφίες από τις παραλίες, αν πάτε νωρίς-νωρίς, έτσι, γιατί πάτε και πιάνετε στα σίδια, ξέρω εγώ τι γίνεται. Πας βάλεις τις ομπρέλες σου και μετά ξαναφεύγεις, πας κοιμάσαι. Έρχεται ο Δήμος, σας ξυλώνει μετά.
1: Θα ήθελα να πω για όσους κινηθείτε στη Χαλκιδική και ειδικά στις ορεινές και δασικές περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη, ότι απαγορεύεται εκεί να πας αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που έχουμε κίνδυνο πυρκαγιά σε υψηλό επίπεδο, λόγω ανέμονα και ξηρασίας. Οπότε να ξέρετε ότι στις ορεινές και δασικές περιοχές της Χαλκιδικής απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν μην, ας πούμε, μελετάτε να πάτε στο Χολομόντα για Γρηγούρουνα.
0: Στο Χολομόντα ή στο Πανόραμα. Πώς το έχει Πανόραμα, πώς λέγεται.
1: Παρθενώνα. Ναι, ο Παρθενώνας δεν είμαι σίγουρη ότι είναι στο Δήμο Αριστοτέλη. Νομίζω ότι είναι στο Δήμο Σιθωνίας. Αλλά να έχετε το νου σας, υπάρχουν κλιμάκια φυσικά εκεί πέρα και εργαζόμενοι της πυροσβεστικής κτλ. Που θα σας πούν πού απαγορεύεται.
0: Εδώ στο Φιλίππιο περνάμε κανονικά.
1: Γιατί... Για Θεσσαλονίκη δεν έχει βγει σχετική ανακοίνωση.
2: Έκλεψε και απίκρασε, κρύψε και τώρα πια για πια.
0: Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό.
2: Που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, αγάπη μου.
0: Ο Νικολάκης λέει τι γίνεται στην Εγνατία, κατεύθυνση προς Καβάλα, μας βγάζουν λέει στην έξοδο Σοχού. Δεν το ξέρω εγώ, να το δούμε λίγο όμως τι γίνεται. Και για να... Έχει μποτιλιάρισμα, για να πάω και στο σημείο να δω λίγο με το δορυφόρο μου. Τι εύκολο πράγμα ο δορυφόρος, ρε φίλε. Δεν έχει μποτιλιάρισμα ακόμη, αλλά μάλλον κάτι θα φτιάχνουν και το μάθουμε τώρα σε λίγο. Θα τα ξεδιαλύνουμε όλα, μην ανησυχείς Νικολάκη. Πες μας και που πας όμως να ξέρουμε. Πες μας και που πας. Αφού ξέρεις ότι το κοτσομπολιό είναι το ατού μας. Γιαννάκης ο φίλος μας πάει σκίδρα. Άντε με το καλό. Στη Δράμα πηγαίνει ο φίλος μας ο Νίκος. Με το καλό να πάτε, με το καλό να έρθετε, παιδιά.
3: Τα σπίτια κλείσανε, η νύχτα έπεσε πολύ βαριά.
0: Ο πυροσβεστικό είδε λέει μόλις τώρα ο Νικολής εκεί, άρα κάτι πρέπει να έχει γίνει. Θα το δούμε αμέσως, Νικολή μου. Το νου σου εσύ, το τιμονί σου.

0: Νικολή συνεχίζει την περιγραφή, κατεύθυνση προς Καβάλα, στην Εγνατία.
1: Ακόμα δεν έχει ενημερώσει κάτι η πυροσβεστική.
0: Δεν
1: περιμένουμε
0: κάτι,
1: λίγο.
0: Αλλά περιμένουμε. Εμείς είμαστε μπροστά, βέβαια, ένα βήμα μπροστά. Σταματημένο αμάξι, λέει, κάτω, πάνω, πάνω στην Εγνατία. Αλλά δεν βλέπεις φωτιές και φλόγες και τέτοια, δεν καιγόμαστε. Το πυροσβεστικό για άλλο λόγο προφανώς. Δεν ξέρουμε ακόμα, θα μάθουμε σε λίγο, παιδιά. Α, και φωτογραφία έχουμε. Καλά, Νικολή, αγόρι μου, είσαι, τι να σου πω, εξωτερικός συνεργάτης. Τσιγκελάκης.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Τέρι. Καλά Τέρι, τι ήταν αυτά τα μπουρεκάκια που μας έφερε? Καλά, χθες ήρθε η Τέρι το απόγευμα και μας έφερε και στο κάνει το ρέπες για σημαίνα από ένα ταπεράκι. Αυτές οι φλογέρες, τι είναι αυτό το πράγμα ρε, πώς λέγεται, πώς? Καλά, δεν θέλω να πω πώς φτιάχνεται, γιατί τα καταβρόχθησε όλα μέχρι να πάω στο σπίτι, τα φάγα στα μάξι. Ήταν ένα φύλλο έτσι σαν τορτίγια ένα πράγμα, που μέσα είχε κοιμάδες, είχε με αυτό κάτι με κρεμμυδάκια, δεν ξέρω τι πράγμα. Πώς λέγεται αυτό που φάγαμε χθες, Τέρι μου? Τι πράγμα ρε παιδί.
1: Αριστούργημα.
0: Αριστούργημα, λέτε. Αριστούργημα. Σαν μικρά αφράτα στρουμφάκια ήταν. Ο Δρακουμέλα ένιωθε.
1: Καλά δεν τρέπεσε λίγο, έτφαγες τα στρουμφάκια?
0: Καλέ, αυτό έτσι πως το έτρωγα σαν στρουμφάκι ήτανε. Αλλά σε άλλο χρώμα. Πολύ νόστιμα πραγματικά, Τέρι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε για το πρώτο δελτίο ειδήσεων, για το ρολόι πλησιάζει τις 8 εδώ στον Στάτους. Ο Νικολής κάνει λόγο για πιθανότατα του μπαρισμένου αυτοκίνητο. Θα το δούμε όμως με επιφύλαξη το λέω, γιατί το είδε με το ασπράδι μόνο του ματιού του. Πολύ γρήγορα πέρασε, γι' αυτό και η πυροσβεστική δεν φέρεται να είναι φωτιά σε αυτοκίνητο, αλλά μάλλον κάποιο του μπάρισμα. Στο δρόμο για την εθνική κατεύθυνση για Καβάλα. Εθνική, Εγνατία εννοώ, έτσι.

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε για να μπούμε λίγο πιο βαθιά και στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα.
1: Δεν μπαίνω πουθενά, είναι Σάββατο, είναι 27 Ιουνίου.
0: Έχω ρεπορτάζ σήμερα εγώ.
1: Δεν με νοιάζει, εγώ δεν μπαίνω πουθενά, να ξέρετε.
0: Άκου να σου πω.
1: Έμπαινες, δεν έμπαινα.
0: Εγώ σήμερα έχω ρεπορτάζ. Σήμερα θα βγάλουμε τον Γιαννάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα βοσκοτόπια και για το γιατί δεν αφήνουν να πούμε τους βοσκούς να βγάλουν τα αρνιά και τα κατσίκια όξο.
1: Εγώ επίσης θέλω να πω κάτι άλλο που λες για κρέας. Αν και πήγε 8, με πήρε ένας ακροατής και μου είπε ότι το τελευταίο μήνα έχει πέσει 2,5 ευρώ η χονδρική τιμή του κρέατος, μοσχάρι χοιρινό. Αλλά αυτό δεν φαίνεται πουθενά στις αγορές.
0: Θα περάσει χρόνος για να γίνει αυτό. Ναι, Κατερίνα, κοίταξε να δεις πώς λειτουργεί. Μέχρι αυτό χρειάζεται χρόνο.
1: Ναι, αλλά αυξήσεις περάσαν πολύ γρήγορα. Για τις μειώσεις δεν βλέπουμε το ίδιο κλασικά στην Ελλάδα, ναι.
0: Είσαι κι εγώ, αλλά είμαι κι εσύ.
1: Άντε, καλημέρα, πάμε για δελτίο.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι από τον απολογισμό του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα που αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του η απόγνωση των κατοίκων καθώς περνούν οι ώρες μειώνονται και οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί. Κλειστή είναι από χτες το βράδυ η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για τον flyover και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Πηλαίας από τις 11 χτες το βράδυ και θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Νέα τραγωδία με μητέρα να χάνει τη ζωή της αμέσως μετά τον τοκετό στη Λιβαδιά. Το τραγικό περιστατικό έρχεται μόλις λίγα 24 ώρα μετά τον χαμό της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη που έχασε τη ζωή της έπειτα από επιπλοκές στη Γένα. Η άτυχη 29χρονη παρουσίασε κατάσχετη αιμορραγία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και έπειτα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο όπου και κατέληξε έπειτα από επιπλοκές. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς αποφάσισε για σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για την υπόθεση κρητικών αγροτών που κατά την κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσαν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στριμμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικαστέντες δηλώναν για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα τις εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή Μυγδαλιές, ήδη που δεν ευδοκιμούν καν στην περιοχή της Καστοριάς. Μια μαχαιριά στη θωρακική χώρα φαίνεται να ήταν αυτή που στέρισε τη ζωή από τον 15χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, ο ανήλικος έφερε μόνο ένα τραύμα ελάχιστα κάτω από την καρδιά, με φορά από κάτω προς τα πάνω. Επιπλέον, στα χέρια του θύματος δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και συνέθλιψε μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού, σύμφωνα με τους δικηγόρους της 60χρονης, που προαναγγέλουν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια προσφυγές στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου.
4: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και του Κιλκής τους 33, στις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
12: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό. μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Οίκημα Real Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Τροπικό έγινε το κλίμα μας. Στείλαμε το κλίμα μας στην Βόρεια Ευρώπη και κρατήσαμε το τροπικό κλίμα εμείς εδώ της Μεσογείου. Εχθές εκεί που ήταν χαρά Θεού στον Τρίλοφο, χαρά Θεού σε λέω κανονικά, παιδί μου, υδροκοπήσαμε κανονικά αφού αγοράσαμε, παραγγείλαμε ηλεκτρολίτες να πούμε, γιατί χάνουμε υγρά. Ξαφνικά μαζεύει ο καιρός και αρχίζει να βρέχει χωρίς σύννεφο. Μετά έρχεται το σύννεφο, πρώτα έρχεται η βροχή και μετά έρχεται το σύννεφο πλέον. Ένα πράγμα παράξενο. Η χαρά του σαλιγκαριού που λένε και του γκαζόν. Καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα στα μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ στον Στάτους 107.7. Ο δρόμος είναι κλειστός στον περιφερειακό. Βλέπω πάλι να δημιουργείται προβληματάκι και στις δύο κατευθύνσεις. Μην χρησιμοποιείτε τον περιφερειακό αν θέλετε στο ύψος εκεί Πηλαίας Πανοράματος. Έχουμε κλειστό δρόμο, δεν έχει ανοίξει ακόμα, μάλλον προφανώς καθυστέρησαν και κάτι γίνεται. Και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε μποτιλιαρισματάκι. Προς τα δυτικά ξεκινάει ουσιαστικά και από τη βάση, από το Πουρνάρι, την έξοδο του Πανοράματος, και προεκτείνεται κανένα χιλιομετράκι περίπου. Προς τα δυτικά είναι λίγο μεγαλύτερο. Βλέπω ότι υπάρχει παράκαμψη για να βγείτε από Κωνσταντινοπολίτικα, όχι από Ελαιώνες, από εκεί από Πηλαία, από τη δεύτερη έξοδο. Και το πρόβλημα φτάνει μέχρι τη στροφή που ήταν το παλιό το τούνελ, που γκρεμίστηκε αυτό. Και κόψε με στα δυο. Όχι, δεν καθυστέρησαν, συγγνώμη, νομίζω, ναι, είναι κλειστός, ήταν προγραμματισμένο, έτσι. Ο περιφερειακός είναι, λέει, να ανοίξει την Κυριακή το βράδυ, 48 ώρες έχει αποκλεισμό, έχεις δίκιο, ο Ιωάννη, το είπε και η Κατερίνα προηγουμένως, δικό μου το, ναι, δεν ήταν, παρασύρθην. Οπότε αν το προλαβαίνετε και αν είστε συντονισμένοι, βέβαια μην τον επιλέγεις τον περιφερειακό σε εκείνο το σημείο. Βγες από Κατσιμίδη, πάνε από Καραμαλή. Και αν έρχεσαι από την Μουδανιών, μπορείς να μπεις από Θέρμη, να ανέβεις Πανόραμα, κατέβεις σε Χορτιάτη, να πας από εκεί Άγιο Βασίλειο, μετά κάνεις τον κύκλο γύρω γύρω, να πούμε, περαστείς μέχρι το Τιτάν και να πας Αμπελόκηπους. Εύκολο. Ή μπορείς να πας σε Καραμαλή, Ντουγρού. Κατεύθυνση προς το κέντρο ιδιαίτερα δεν έχει προβλήματα. Προς την έξοδο όμως, το φανάρι λίγο μαζεύει περισσότερο αυτοκίνητο, γιατί φεύγουν και οι εκδρομείς. Εκδρομείς, πού τους πας τους εκδρομείς? Για να ακούσω κανέναν εκδρομέα. Έχουμε κανέναν εκδρομέα? Οι γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-357-800. Πόσοι εκδρομείς είσαι στο δρόμο?

0: Να σε περιμένω. Έλα ρε Χάρη τώρα. Κόψε λασπίτσα να πούμε. Που θέλεις να. Δεν γίνεται τώρα να είμαστε μέχρι τις 10 η ώρα να πούμε και. Είναι δυνατόν. Καλημέρες, Χάρη μου, καλημέρες. Είμαι ακριβό project εγώ. Δεν είναι για λίγο είμαστε. Γιατί μετά χορταίνει ψήρα και βγαίνει στο γιακά. Λευτέρη μου, καλημέρα και σε σένα. Το πρόβλημα είναι στον περιφερειακό, είναι κυρίως από τους αλόθρησκους. Χρήστες του. Αλόθρησκοι, ποιοι είναι αλόθρησκοι? Οι καθημερινοί ενημερωμένοι και. Καλά, ναι, το ξέρω, αλλά δεν ξέρουν αυτοί τώρα. Είναι οι Βουλγάρ που έρχονται, οι Γιουγκοσλάβ. Βλέπουν και Μακεδονία, να πούμε, και νομίζουν πως πάει στη Μακεδονία τους αυτοί. Άστε να ξέρεις πώς είναι να πάνε για Σκόπια και πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Χαμός. Αλλά δεν το κάνουμε γαργάρα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα, πρόβλημα, καλημέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλημέρα.
1: Πώς πάει?
0: Καλά, αγόρι, δουλεύεις σήμερα?
1: Όχι. Τώρα πρωί πριν την πήγα τη μικρή για να δώσει για προπίστωση, πώς λέω.
0: Άντε με το καλό, με το καλό, ρε φίλε, με το καλό. Το μαγαζί ανοιχτό είναι όμως Σάββατο, ε?
1: Λογικά, ναι.
0: Λογικά δουλεύετε. Πολυτουργείτε λίγο, αλλά δουλεύετε. Κάτι κάνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία στο κοριτσάκι. Καλή επιτυχία.
1: Έχω κάτι σε διάφορα τραπέζια την εβδομάδα. Πάντα σε κάθε τραπέζι έλεγε και ένα αέρα, θα πάρω τα βουνά, δεν την παλεύω άλλο.
0: Γιατί, ρε αγόρι μου?
1: Ακούω μία, δύο, τρεις. Τώρα μάλλον λέω, πάρτε λέω τα βουνά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μαζευτείτε όλοι, να πάτε εκεί, να διάσουν οι πόλεις και να μαζευτούμε όλοι πάνω στο βουνό μετά.
0: Ναι, φαντάζεσαι να χαλάσουν και τα βουνά μετά. Καλά είμαστε εδώ τώρα, μην καταστρέφουμε τα πάντα. Να σας αφήσουμε τα βουνά γέροχα, να πούμε. Δεν είναι
1: καλά,
0: σωστό.
1: Καλά, είναι μόνο η υγεία να υπάρχει και όλα τα παλέμματα.
0: Υγεία και λεφτά, αγόρι μου. Υγεία και λεφτά να υπάρχει και ο κατώτατο μισθό να ανεβαίνει. Αυτό είναι, όλα τα άλλα είναι μια χαρά.
1: Ανεβαίνει, αλλά πάμε μετά στο θέμα του πληθυσμού.
0: Μην το βάζει το αλλά τώρα. Τε βάζουμε τελεία. Ο κατώτατο μισθό ανεβαίνει, τελεία. Δεν πάμε στο αλλά, να πούμε.
1: Θα ανέβει.
0: Βέβαια θα ανέβει, αφού έχουμε βάλει στόχο να πούμε μέχρι το 2030, να πούμε 35, ξέρω αυτού και βγαίνω, δεν ξέρω, κάπου εκεί θα πάει στα ύψη. Ζούμε στο μέλλον. Την αγάπη μου, την αγάπη μου, να είναι καλά το παιδί.

Είναι. Γεια σου Θανασάκη μου, καλή σου μέρα γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Στον Νικολή επίσης, καλημέρες, καλημέρες. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά.

Άρα Λεωνίδα, με πέτυχες πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, like, καρδούλα. Και τι βοσκός μιλάμε, ε. Γκάλντοφ, κανονικός. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Καλημέρα. Αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβου να μην παίζεις, αγόρι μου, έτσι είναι. Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα, έτσι να το ξέρετε και αυτό. Παγκόσμια ημέρα ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας. Σήμερα είναι 27 του Ιούνιου. Έτυχε να είναι και Σάββατο.

0: Έλα ρε Σάκη, έλα ρε Σάκη με αυτά τα ψέματα. Έλα ρε Σάκη με αυτά τα ψέματα. Έχουμε γιομίσει τον κόσμο ψέματα και ψευδεστήσεις. Φτάνει ρε Σάκη με αυτά τα ψέματα πια. Φτάνει τα πράγματα με αυτά τα ψέματα και αυτές τις τις νοοτροπίες, να πούμε τις λάθος. Είναι δυνατό να συζητάμε τέτοια πράγματα, να πούμε τώρα πρωινιάτικα? Σε λίγο θα μας πείτε ότι είναι παράνομο να ορούμε στη θάλασσα. Και πού ήθελες να ορίσεις ρε, αφού έχεις πάει να πούμε ένα χιλιόμετρο μακριά, να πούμε σου. Έχεις και συχνουρία από λόγω ηλικίας, να πούμε. Βγαίνει ο άλλος, λέει πάω στην τουαλέτα. Καλά σοβαρά, τα ψάρια που κατουράνε. Όσο τα ψάρια δεν είμαστε εμείς, δεν έχουμε την αξία μας. Σε παρακαλώ τώρα, Βαγγέλη, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, τα χαζά να πούμε τώρα. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές σε κάποια πράγματα. Είναι δυνατό τώρα να δημιουργήσουμε κανένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα στη θάλασσα, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα εκεί στη Φράγκο. Θα χρειαστώ ένα πάρα πολύ δυνατό ζυζανιοκτόνο. Έμαθα ένα επώνυμο, δεν λέω ονόματα για να μην κάνω διαφήμισης. Δεν έχει πάρει εγκρίσεις, να πούμε, γιατί η ανταγωνιστική εταιρεία προφανώς το φήμωσε. Αλλά κάνει δουλειά μου, είπε ο Φάδερ, και πρέπει να το βρούμε στη μαύρη.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
0: Έμα τώρα βγήκε ο άλλος να μου πει, να πούμε και καλά, ότι δεν είναι σωστό, λέει, που ουρούμε μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σιγά μην μας κάνει μήνυση η θάλασσα. Γιατί... εδώ ρίχνουμε στη θάλασσα ένα σκασμό πράγματα. Αυτό θα μην την πειράξει τώρα.
1: Μου, πω...
0: άλλωστε όλα τα πράγματα αυτά έχουν μια φυσιολογική ροή και μια φυσιολογική χρειά.
1: Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ.
0: Οι περισσότερες γυναίκες το παθαίνουν αυτό, όπως και τα σκυλιά. Ναι, τα σκυλιά δεν μπορούν να ουρίσουν την ώρα που κολυμπάνε. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι γυναίκες το παθαίνουν αυτό, μην νομίζεις. Περισσότερο εμείς οι άντρες είμαστε πιο απελευθερωμένοι σε αυτά τα θέματα. Εν τω μεταξύ, ακόμα και αν η γυναίκα θα καταφέρει να ουρήσει μέσα στη θάλασσα, ψάχνει να βρει έναν χώρο. Δεν είναι. Καταλαβαίνετε. Μπαίνει μέσα στη θάλασσα και δεν τη αρέσει αυτό το σημείο. Πάει σε ένα άλλο. Πάει λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εδώ. Μα δει γυναίκα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, πάει, πάει για ψηλό που λένε. Ενώ ο άντρας βάλει τα χέρια στη μέση.

Θα σου έρθω, Λάζαρε, θα σου έρθω, αγόρι μου, γιατί χρειάζομαι πραγματάκια. Ε, όχι, εκεί στις πισίνες, ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Μην μπερδεύετε τώρα με τις πισίνες. Άλλο στις πισίνες, Λευτέρη μου, η πισίνα είναι ένα περιορισμένος χώρος. Και αν μπει τώρα μέσα σε χιλιάδες κόσμος, από μια μικρή ποσότητα, δηλαδή αν βγάλεις τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή στην ουσία, ενέρε, φίλε. Αν δείτε στις πισίνες να έχει περισσότερο άνοση το νερό από ό,τι νομίζετε και ότι πρέπει, πάει να πει ότι δεν κατάλληλο το νερό. Δεν χρειάζεται να το πας στο χημείο. Γιατί η αλμύρα φέρνει άνοση.

0: Κατερίνα μου, για δες λιγάκι. Είχαμε σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που μας έλεγε ο Νικολής. Δες το λιγάκι, γιατί νομίζω ότι εμφανίστηκε πλέον. Την προηγούμενη ώρα είχαμε ένα περιστατικό το οποίο μας το περιέγραψε ο Νίκος. Είχε δει και πυροσβεστικά, μας έχει στείλει και φωτογραφίες. Λέγαμε για ένα ατύχημα το οποίο έγινε. Ατύχημα. Ναι, κάτι πρέπει να έγινε. Για ανατροπή κάναμε. Αλλά τώρα είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Μας το ψάχνει προφανώς η Κατερίνα, σε λίγο το δούμε. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Έλα ρε εσύ Δημήτρη τώρα, σε παρακαλώ. Δεν γίνονται αυτά που λες, σε παρακαλώ τώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break να επιστρέψουμε, να δούμε λίγο με το ατύχημα τι έγινε και να πούμε κι άλλα όμορφα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσης, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα

0: με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη...
9: Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
19: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Λοιπόν, με τον Χρήστο θα ασχοληθώ σε λιγάκι. Έχουμε κάτι πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, σχετικά με το τροχαίο που είχαμε νωρίτερα στις 7 και 4 στην Εγνατία, εδώ στο ύψος του Σοχού, στο ρεύμα προς Καβάλα. Ήτανε εκτροπή και ανατροπή φορτηγού, μικρού φορτηγού που μετέφερε οικοδομικά υλικά. Mm-hmm. Ο οδηγός 50 ετών ανασύρθηκε νεκρός. Να πούμε ότι έχουν πέσει οικοδομικά υλικά στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα η τροχιά να κάνει εκτροπή της κυκλοφορίας στο ύψος του Προφήτη. Επαναλαμβάνω, είχαμε εκτροπή και ανατροπή ενός μικρού φορτηγού στην Εγνατία οδό, στο ρεύμα προς Καβάλα, στο ύψος του Σοχού. Ο 50χρονος οδηγός ανεσύρθη από το ΕΚΑΒ χωρίς αισθήσεις, νεκρός. Στο σημείο έχουν πέσει υλικά που μετέφερε το φορτηγό. Θα δούμε πώς ο άνθρωπος, ας πούμε, έπαθε κάτι και έφυγε από τη ζωή την ώρα που οδηγούσε και είχαμε την ανατροπή.
0: Ο Νίκος
1: δέχτηκε κάποιο χτύπημα από την σύγκρουση, από την ανατροπή και έχασε τη ζωή του. Δεν ξέρουμε ακόμα τυχές πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό που με ενημερώνουν από το ΕΚΑΒ είναι ότι ο άνθρωπος διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ χωρίς αισθήσεις, νεκρός.
0: Μάλιστα.
1: Ενίοτε το χωρίς αισθήσεις μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει επαφή, αλλά στη συνέχεια να γίνουν κάποια πράγματα και να επαναφερθεί και τα λοιπά. Αλλά αυτός ανασύρθηκε νεκρός.
0: Μάλιστα, δυστυχώς. Δυστυχώς ο Νίκος πριν μια ώρα περίπου και παραπάνω μας το είπε. Δεν ξέραμε ακριβώς και εγώ μιλούσαμε επιφυλάξεις, γιατί περιμέναμε να δούμε ακριβώς τα στοιχεία τι ακριβώς έγινε. Είχε δει το πυροσβεστικό στις 7:55 μου το έστειλε το μήνυμα. Λίγο πριν είχε γίνει. Άλλο ένα δυσάρεστο στους δρόμους, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή το νου σας. Όλοι όσοι ταξιδεύετε, όλοι όσοι κινείστε, γιατί θα κινηθεί πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Καλημέρα στα μηνύματά σας. Χρήστο μου, θα ήθελα πολύ να σε ακούσω. Ειλικρινά, δεν, αυτά με τα μηνύματα, ξέρεις. Τα μηνύματα μπορεί ευχαρίστως να τα διαβάσω αν θέλεις, κανένα πρόβλημα, αλλά δεν θέλω να είμαστε εδώ πραγματικοί, όχι μπλα μπλα, όχι μπλα μπλα, συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Κουβεντούλες αυτού του είδους, έτσι που τις γράφουμε και τα λοιπά, δεν. Αν κάτι έχεις να πεις, πολύ ευχαρίστως να σε ακούσω, να τα συζητήσουμε, κανένα πρόβλημα. Αυτά τα κρυμμένα πίσω από τις καλαμιές. Όχι σε τα μας, όχι σε τα μας. Τάσο μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Πολύ ζέστη θα κάνει σήμερα, λέει ο Τάσος. Οι θερμοκρασίες 35 δείχνανε στο μετεό. Από Δευτέρα βέβαια θα έχουμε 36, σήμερα μου γράφει 35. Τα λέγαμε νωρίτερα για τον καιρό, θα έχει όμως και λίγα συννεφάκια. Καλημέρα στην Ευτυχία, καλημέρα στο Βαγγελάκη.

0: κύριε Λεωνίδα, το χοντρένεις το θέμα. Το χοντρένεις σε βαθμό κακουργήματος. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Στο Γρηγοράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί να μου την πει κάποιος. Με ενοχλεί που κάποιος προσπαθεί να μιλήσει και να πει κάτι γενικό τέτοιες, ας πούμε, ότι δεν ασχολούμαστε με τα σωστά πράγματα. Ελάτε, οι γραμμές ανοιχτές. Ασχοληθείτε εσείς. Αν εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, υποχθόνοι και προσπαθούμε να καλύψουμε κάποια πράγματα, ελάτε να τα βγάλετε εσείς στην επιφάνεια. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο με τα τηλέφωνα. Δεν σας φίλτραρε κανένας. Παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνετε κατευθείαν σε μένα. Δεν υπάρχει κανένα κέντρο για να σας ελέγξει. Ελάτε. Ελάτε και μιλήστε. Αλλά όταν είσαι στη Μούγκα, μη μου σηκώνεις τα πόδια να χτυπήσεις το κεφάλι τώρα. Χριστάκι. Έλα, γόρι μου. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγες. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Αποστόλη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Το ανοίξαμε το μαγαζί. Άντε, γιατί έχουμε να έρθουμε να αγοράσουμε καλούδια. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Πέστε, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Εχθές έκλεισες με ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Πάρα πολύ καλό.
0: Πολύ ωραίο, ναι, ναι.
1: Φοβερό τραγούδι. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια.
0: Το θερινά,
1: ήθελα να πω, δεν ξέρω αν ακούει και η Κατερίνα. Προχθές ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να πω, επειδή μιλούσατε για τα. Αυτό για τους λιγνίτες πάνω για το, για την Πτολεμαϊδά.
0: Ναι.
1: Μια ρητορική ερώτηση. Έχεις δει, Κώστα, μαύρο χιόνι?
0: Μαύρο χιόνι όχι, δεν έχω δει ακόμα.
1: Όχι. Ναι. Πίστεψέ με, είδα εγώ ένα με δύο δάχτυλα, ένα με δύο χιλιοστά μαύρη σκόνη από πάνω από το χιόνι.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα στην περιοχή τη δικιά μας, στο Βέρμιον, στην Άουσα, λοιπόν, και ερχόταν από τα φουγάρα και από το, τα λιγνητοριχεία από το τέτοιο.
0: Ναι, και άλλη κουβέντα όμως, αυτά που λες είναι όλα σωστά ή σοβαρά και πολύ, πολύ καλά κάνεις και τα λες. Άλλο πράγμα λέγαμε όμως προχθές.
1: Όχι, άλλο πράγμα, εγώ άλλο έλεγα, ας πούμε, γιατί καμιά φράση...
0: Κανένας δεν, κανένας δεν αμφισβητεί...
1: Τάχα την οικονομική και την έτσι, δεν διαφωνώ,
0: ναι.
1: Αλλά... την πλευρά της υγείας και εδώ του
0: μαζί σου, μα κανένας δεν το αμφισβητεί. Κανένας δεν το αμφισβητεί.
1: Όλοι μακριά.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ της ανεμογεννήτριας παρά τα λιγνητηρυχεία τα που υπήρχαν στην Πτολεμαϊδά.
0: Όλοι είμαστε υπέρ.
1: Όχι, άλλο... δεν είναι όλοι.
0: Δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους. Λέω για εμάς εδώ πέρα που συζητάμε, λέω τώρα. Άλλο πράγμα,
1: ναι,
0: άλλο πράγμα, άλλο πράγμα λέγαμε όμως. Άλλο πράγμα λέγαμε.
1: Συμφωνώ. Δεν αντιλέγω αυτό που λες, Κώστα. Ναι. Δεν αντιλέγω. Απλώς ήθελα έτσι μια ρητορική ερώτηση να κάνω όσον αφορά για το χιόνι.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, Κώστα μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και όλο το ακροτήριό σου, το όμορφο το ακροτήριό σου.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον πειρατή. Δύσκολα μου βάζεις. Δύσκολα μου βάζεις. Κουλτουριάρι μου, δύσκολα μου βάζεις. Όχι για μένα, αλλά για τους άλλους.

0: Ευτυχία μου, καλή σου μέρα. Δεν είναι δικό μου το θέμα και το ξέρεις, καλή μου. Δεν, μερικά πράγματα τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα εσύ. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, αφού το ξέρεις.
1: Να ξέρα να βάλω λίγη καρδιά. Στο κορμί σου απάνω λίγη καρδιά.
0: Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο.

Και το αμάξι, βασιλάκι μου, μπορείς να το πλένεις με μια δοντόπουρτσα και απιονισμένο νερό. Σίγουρα θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί.

Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα σαββατιάτικα. Θα μπλέξουμε, σκαλώσουμε και θα κάνουμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Νικολάκη μου, καλημέρα και σε σένα, στον κύριο Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Δεν έχουμε πρόβλημα στη Μουδανιώνα αυτή τη στιγμή, μόνο στον περιφερειακό λόγο του κλειστού κομματιού, το οποίο είναι εκεί κοντά στην Πηλαία και δημιουργεί πρόβλημα, το οποίο το μεγαλύτερο είναι προς τα ανατολικά. Φτάνει μέχρι την Τριανδρία, μέχρι την Τούμπα. Κάτσε να δω μέχρι που φτάνει. Μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα φτάνει. Προς τα δυτικά είναι κάπως καλύτερο το καλύτερο. Καλύτερη εικόνα, γιατί είναι μικρότερο το πρόβλημα. Έχουμε εκτροπή βέβαια, πηγαίνουμε από Λεώνες, βγαίνουμε από Πανόραμα και βγαίνουμε από μέσα. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το σημείο αποφύγετε το αν μας ακούτε, γιατί θα αντιμετωπίσετε προβλήματα. Ο άλλος περιφερειακός, ο υπόλοιπος δηλαδή περιφερειακός, είναι καθαρός και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Έχει αρχίσει να εκδηλώνεται και συνωστισμός στην Καραμαλή, στο ύψος της Βούλγαρης. Βασικά, της 25ης Μαρτίου εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης. Προς την είσοδο της πόλης δεν έχουμε πρόβλημα. Καλύτερη επιλογή για τώρα, καλύτερη επιλογή για τώρα, δηλαδή μπορεί να πας από την Γεωργίου Παπανδρέου, Ανδριανουπόλεως, να βγεις για Εθνικής Αντιστάσεως και να στρίψεις για Μουδανιών. Αποφεύγεις πολλά προβληματάκια. Ακόμη, έτσι, αλλά σε λίγο θα αλλάξει και αυτή η εικόνα, σας το λέω εγώ.

Την επόμενη ώρα θα έχουμε τον γραμματέα, τον κτηνοτρόφων, τον Γιάννη. Θα μας πει για κάποια θεματάκια τα οποία έχουν προκύψει εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, και έχω ακούσει πολλές γρίνιες. Για να μας πει τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι με τα ζωντανά τους, τα οποία τα έχουν εσόκλειστα ουσιαστικά. Όχι όλοι, κάποιοι. Για να δούμε που, από πού πηγάζουν τα προβλήματα. Βασιλάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου.

Νικολή μου, μετά την εκπομπή πρέπει να φύγω σφαίρα, γιατί έχω δουλειά, γιατί το μεσημεράκι πρέπει να φύγω για Χαλκιδική. Σε ευχαριστώ πάντως για την πρόσκληση και για την πρόκληση, για την εγκευρόκληση. Τάσο μου, καλημέρα και σε σένα. Χριστάκη, περιμένω ακόμα τα σημαντικά πράγματα. Μπας και πούμε καμιά κουβέντα σημαντική. Έλα, για το τι συμβαίνει στην πατρίδα. Γίνονται πράγματα, λέει, στην πατρίδα και δεν έχεις κάτι να πεις. Πες μου εσύ, ρε γόρι μου, τι γίνεται στην πατρίδα για να ξέρω. Εγώ ξέρω το δικό μου μικρό κόσμο μόνο. Πού να ξέρω κι εγώ τώρα τι γίνεται στην πατρίδα. Έλα να με ενημερώσεις. Δεν το λέω ειρωνικά. Σοβαρά το λέω, έλα. Εσένα σε χρειάζομαι.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων, Βασιλάκι μου. Νικόλα, το κανονίσουμε, αγόρι μου, γιατί όχι. Λεωνίδα, σταμάτα, δημιουργά τέτοιες φωτογραφίες που μου φτιάχνεις. Καμιά φορά πέφτουν στην αντίληψη της μάνας μου και αυτοχαστοκίζεται, να πούμε. Τι έκανε, τον είδες, εδώ και τι κάνει. Εδώ και τι κάνει. Εδώ και τι κάνει, με κάνει Μητροπολίτη. Με κάνει ψαροτουφεκά, εδώ και τι. Και Βοσκό. Ο Βοσκός πολύ πετυχημένος, ειλικρινά. Σαν ξάδερφος του Γκάλντοφ είμαι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7 και 4 το πρωί στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα μικρό φορτηγό που μετέφερε οικοδομικά υλικά εξετράπη και ανετράπη τις πορείες του στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα, με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του 50χρονου οδηγού. Στο σημείο έχουν πέσει οικοδομικά υλικά που έφερε το φορτηγό, με αποτέλεσμα να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας στο ύψος του Προφήτη. Τουλάχιστον 920 είναι οι έως τώρα νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Αυξάνεται η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές, ενώ κλείνει το χρυσό παράθυρο επιβίωσης για όσους έχουν καταπλακωθεί στα ερείπια. Κλειστή είναι από χτες το βράδυ η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K5 καπηλέας πανοράματος, και θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά, με μια μητέρα να χάνει τη ζωή της αμέσως μετά τον τοκετό. Το τραγικό περιστατικό έρχεται μόλις λίγα 24 ώρα μετά τον χαμό της 36χρονης γιατρού στη Μητριλίνη, που έχασε τη ζωή

0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Παρά, παρά, παρά. Γυρνάω, χορεύω.

0: Λοιπόν, χτυπάνε οι γραμμές. Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να ακούσουμε μερικές φωνές απ' έξω. Παρακαλώ στη γραμμή. Ελάτε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, εδώ καλημέρα. Είσαι, αλλά κλείνει το τηλέφωνο, ξανανοίγει.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, ναι. Ανοίγει, κλείνει.
1: Και σε αυτό το τραγούδι, Κωστάκη, και σε άλλη εκτέλεση.
0: Χτύπησα λίγο το κεφάλι μου στο τσιμεντάμπλακα και μου ήρθαν αυτές οι μνήμες κατευθείαν. Αναλαμπές.
1: Λοιπόν, λίγο πριν άκουσα κάποια ευτυχία με την ευτυχία που ξέρουμε. Μίλησες.
0: Τι ξέρετε δηλαδή?
1: Γιατί αυτή την ευτυχία που τραγουδάει δηλαδή.
0: Ναι. Καλημέρα,
1: Στέλνω. Εγώ παίρνω τηλέφωνο στο τηλέφωνό της και κάτι έχει.
0: Καλή
1: και
0: μου, τι να κάνω εγώ τώρα όμως? Παίρνει τηλέφωνο.
1: Όχι, στην... ναι, τι... να πω. Ναι. Τι κάνει αυτή η σε...
0: Εμένα ρωτάς τι κάνει. Καλά είναι η ευτυχία. Με στέλνει μηνύματα η κοπέλα. Τι είναι, πού να ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτό?
1: Ωραία, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Κάτι έχει το τηλέφωνο.
0: Ναι, γλυκιά μου. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Καλή σου μέρα. Καλό πρωινό, παιδιά. Είναι, εντάξει, δεν είναι.
2: Εγώ από τη ζωή πολλά κατάλαβα.
0: Γεια σου, Κατερινιό μου.
3: Επί τη ευκαιρία να ζητήσω κι εγώ κάτι.
0: Άντε πάλι τώρα. Παιδιά, τι είμαστε εδώ πέρα, ο Αγκαλίτσας είμαστε. Τι να ζητήσετε?
3: Ναι, ναι, θέλω να ζητήσω κάτι από τους αγαπητούς μου ακροατές.
0: Ναι.
3: Παιδιά, όταν πάμε για δελτίο, μην παίρνετε τηλέφωνα. Δεν μπορεί να τα σηκώσει ο Κώστας την ώρα του δελτίου.
0: Δεν μπορώ.
3: Όταν πάμε για δελτίο, πάμε για δελτίο.
0: Ναι, λίγο την ώρα να κοιτάτε. Να μας βοηθάτε, όχι τίποτα άλλο. Να κάνουμε μια ωραία παρέα, μια ωραία ατμόσφαιρα να μας. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα.

0: στο πάτωμα.
1: Το άρεμε μας στο πάτωμα.
0: Έπεσε λέει η τιμή της βενζίνης, παρακαλώ κάποιος να τη σηκώσει. Πού έπεσε κα... Ελενίτσα μου, πού την είδες πεσμένη? Για στείλε καμιά φωτογραφία. Έπεσε η Ελένη λέει η ανακοίνωση. Καλημέρα λέει, η τιμή της βενζίνης έχει πέσει. Ρωτάς ή το λες ανε... για να ξέρουμε δηλαδή. Πες μας, έχει πάει στο 1,6? Αν έχει πάει στο 1,6 είναι πέσιμο κανονικά. Γιατί άμα πάει στο 1,8-9,9 είναι ολίσθημα. Έχω τον Γιάννη.
2: Την τράπεζα που πόδιμα κατάθισα.
0: Λοιπόν, έχω τον Γιάννη. Έχω τον Γιάννη. Κατερίνα, κάτσε και εσύ εδώ πέρα γιατί θα μας βοηθήσει στην κουβέντα μας. Γιάννη μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιάννη Τριανταφύλου, για πες μας λίγο. Γενικός γραμματέας. Γάμα, γάμα, γενικός γραμματέας.
4: Γραμματέας.
0: Όχι, γάμα, γάμα είναι μόνο κουτσούμπας. Λοιπόν, για πες το λιγάκι ξανά.
3: Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων. Εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων.
0: Κτηνοτρόφων. Γιάννη μου, για πες μας ρε φίλε μου έτσι τώρα.
3: Καταρχήν να καλημερίσουμε και τους ακροατές μας.
0: Έτσι.
3: Και να σας ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας δίνετε.
4: Εμείς πάντα τους αγρότες για όλα τα ζητήματα τους φιλοξενούμε. Πάντα.
3: Καλά που έμεινε και αυτό γιατί δεν βρίσκουμε πουθενά ανταπόκριση.
0: Άκουσα πολύ πίκρα. Τι γίνεται ακριβώς, πες μας ακριβώς να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται που μας τα απόξω.
3: Λοιπόν, έχω κάποια θέματα εδώ να σας ανακοινώσω. Mm-hmm. Το βασικότερο αυτή τη στιγμή, από τον προηγούμενο μήνα, υπάρχει η μετακινούμενη κτηνοτροφία στην Ελλάδα, στην mm-hmm. πατρίδα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι από αρχαιοτά των χρόνων που λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: όταν λέμε μετακινούμενη, για να καταλάβουμε, είναι ναι, βγάζετε τα κοπάδια έξω δηλαδή και τα πηγαίνετε από τόπο σε τόπο, από λιβάδι σε λιβάδι.
4: Ό,τι έκαναν πάντα οι τσοπάνιδες, παιδιά.
3: Από χυμαδιά, ναι. Τα λεγόμενα χυμαδιά, δηλαδή από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλία. Mm-hmm. Τα βουνά, Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, βγαίνουν πάνω στη θερινή περίοδο.
0: Μάλιστα.
3: Θερινή περίοδο.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, λόγω της ευλογιάς, η οποία αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει στα κοπάδια της πατρίδας μας, λόγω της ευλογιάς υπήρχε μια καραντίνα, να μην mm-hmm. υπάρχει μετακίνηση.
0: Από πότε ξεκίνησε αυτή η καραντίνα?
3: Για μένα έγινε λάθος αντιμετώπιση της νόσου βασικά. Γιατί δεν φροντίσα να μην έρθει στην Ελλάδα. Το πώς ήρθε είναι ένα άλλο θέμα που αν θέλετε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά.
0: Τέλος πάντων, ήρθε πάντως. Το έχουμε διαπιστώσει ότι ήρθε,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Γιατί εγώ προσωπικά έκανα έρευνα και στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Προσωπικά εγώ, έτσι,
0: ναι.
3: Στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Και στα σύνορα της Νίκης στη Φλόρινα και δεν υπήρχε ούτε ψεκασμός. Και όταν μπαίναν τα φορτηγά, ούτε και τάφρους που περνάνε με τα λάστιχα, ξέρετε, και γίνεται απολύμανση. Mm-hmm.
0: Στεριλιζάτορ που λένε αυτοί, ναι.
3: Τώρα, εδώ συμβαίνει το εξής, ότι όχι μόνο δεν αφήνουν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και θα σας πω τι κόστος έχει αυτός ο άνθρωπος, γιατί, κύριε Βαρβαγιάννη, οι κτηνοτρόφοι δεν είναι τίποτα βιομηχανή. Δεν είναι τίποτα οι φοπλιστές να τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια τους. Είναι μεροκαματιάριδες άνθρωποι που δουλεύουν 2-8 ώρα την ημέρα. Έτσι.
4: 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς Κυριακές γιορτές αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
3: Ακριβώς. Ναι. Και δεν ζητάνε λεμοσύνη από κανέναν. Προσφέρουν οι άνθρωποι. Έτσι,
0: ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν?
4: Δεν
0: τώρα
4: τους αφήνουν να πάνε στα θερινά τους καταλήματα.
0: Όλους.
4: Όλους. Είναι, ας πούμε, τη Λάρισα που βλέπω είναι κάπου 300 κτηνοτρόφοι με 70.000 ζώα. Αυτοί πηγαίνουν το καλοκαίρι, πηγαίνουν σε άλλο σημείο, το χειμώνα σε άλλο σημείο, γιατί ξεραίνεται το καλοκαίρι εκεί και δεν έχει να βοσκήσουν τα ζώα και πάνε λίγο πιο ορεινά.
3: Πολύ σωστά.
4: Το κάνω λίγο λιανά για να το καταλάβει ο κόσμος. Με συγχωρείτε, ναι, επειδή είμαστε αστεί εδώ.
3: Θα τα εξηγήσουμε στη διάρκεια, ναι, γιατί μια περιοχή που είναι για χειμερινή διαβίωση. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή στίβουν τα νερά που είχε για το χειμώνα. Δεν υπάρχουν νερά. Δηλαδή, επιβαρύνεται και με το να κουβαλάει νερό για τα ζωντανά ο κτηνοτρόφος. Να σας δώσω λίγο αναλυτικά. Ένα ζώο για να μείνει μέσα, για να φάει μέσα, θέλει 60 λεπτά κατά κεφαλή, 60 λεπτά καλαμπόκι, κρυθάρι, σιτάρι κτλ. Δηλαδή, καρπό, και 60 λεπτά τριφύλι. Δηλαδή, 1,20. Και βάλει και τα έξοδα που θα κουβαλάς, γιατί χρειάζονται πάρα πολλά βιτία νερό το καλοκαίρι, πάμε κοντά στα 2 ευρώ. Ποιος κτηνοτρόφος έχει να δώσει 2 ευρώ τώρα το καλοκαίρι? Mm-hmm. Λοιπόν,
4: από το Υπουργείο τι σας λένε για αυτό?
3: Δεν, ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει εγκύκλωση. Είναι φούμαρα αυτό για μένα. Γιατί? Γιατί ο κύριος Καχρημάνης, περιφέρεια Ηπείρου, βέβαια τώρα τον μαντρώσαν και αυτόν, έδωσε και μετακινήθηκαν κουπάδια.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, άρα δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Κάποιες περιοχές αφήνονται να βγαίνουν τα κοπάδια έξω. Λέτε.
3: Ναι, έδωσε ο άνθρωπος άδεια να μετακινηθούν. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να μετακινηθούν, κύριε Μπαρμπαγιάννη? Δεν είναι εδώ πέρα. Γίνεται μεγάλο κακό αυτή τη στιγμή. Για να κάνει σηκώσει την κτηνοτροφία, πρέπει να το ζώο να το μάθεις από μικρό. Δηλαδή, από αρνάκι να έχεις κατάλληλες εγκαταστάσεις, την κατάλληλη υποδομή, να έχεις κάποια χωράφια για να μπορείς να ανταπεξέλθεις τα έξοδα.
0: Για να το έχεις εσόκλειστο, λες, να κάνεις μονάδα δηλαδή εσωτερικής παραγωγής.
3: Ναι, ναι, τα 20.
0: Τα 20, ναι.
3: Εκεί όμως πάμε μετά, περνάμε σε άλλο θέμα, περνάμε στην ποιότητα, έτσι. Γιατί αν είναι ένας που έχει ειδικά του χωράφια θα τα ταΐσει σωστά. Αν είναι ένας όμως που αγοράζει όλες τις ζωοτροφές, δηλαδή ένα ζώο που βγαίνει έξω για να γνωρίζετε, διαλέγει. Δηλαδή αν έχει 10 μανιτάρια θα φάει τα 8. Τα 2 γιατί τα άφησε, γιατί είναι δηλητηριώδη, καταλαβαίνετε.
0: Και καταλαβαίνουμε απόλυτα σε αυτό που λέτε. Ναι, είναι λογικό. Όμως. Και αυτή είναι και φυσιολογική ροή της εκτροφής ενός.
4: Προβλέπετε για αυτή τη διαδικασία κάποια αποζημίωση? Γιατί ας πούμε το Υπουργείο λέει να τόσα εκατομμύρια δόθηκαν στους αγρότες, τόσα εκατομμύρια δόθηκαν στους αγρότες και ο κόσμος λέει κοίτα να δεις, οι αγρότες όλο παίρνουν και όλο γκρινιάζουν. Έτσι λέει ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Τι λένε αυτοί μπορεί να σου παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο. Τέλος πάντων, δεν έχει πάρει. Εχθές ήταν να γίνουν πυρωμές. Δεν έγιναν πάλι. Πάλι φωνάζουν εκτινοτρόφοι. Δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα για τον Ντάνιελ. Φανταστείτε, ακόμα για τον Ντάνιελ δεν έχουν. Δηλαδή λες και την μισούν την ελληνική κτηνοτροφία, έτσι συμπεριφέρονται.
0: Άρα το πρόβλημά σας εσάς αυτή τη στιγμή είναι ότι πρώτον δεν μπορείτε να βγάλετε τα ζωντανά έξω και πρέπει να τα τρέφετε, να τα εκτρέφετε μέσα, που σημαίνει, ναι, μεγαλύτερο κόστος.
3: Ναι.
0: Που αυτό μεταγγείλει προφανώς την κατάσταση στην τιμή που θα πουλήσετε αύριο μεθαύριο τα προϊόντα που παράγετε. Δεν είναι, ναι, τι άλλο παράγετε και τι ζητάτε ακριβώς?
3: Μα οι μετακινούμενοι ως επί του πλήστον πρέπει να μετακινηθούν στον ορεινό.
0: Έπρεπε ήδη να έχετε μετακινηθεί δηλαδή τώρα στην ουσία.
3: Βέβαια, εδώ και ένα μήνα. Άμα, ναι, κύριε Μπαρμπαγιάννη, άμα, ναι, εγώ θα σας δώσω και κοντά, υπάρχει μια μονάδα.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, θα σας δω, αν τυχόν δώσουν την άδεια να μετακινηθούν, να σας πω πηγαίνετε να δείτε. Δηλαδή μόλις βλέπουν τα φορτηγά πάνε και ανεβαίνουν μόνο τους πάνω τα ζώα.
4: Ναι, είναι εκπαιδευμένα.
3: Ναι, μα έτσι έχω.
4: Είναι ρουτίνα τους αυτή, ναι. Καταλάβαμε.
3: Κανένα σεβασμό.
0: Τι ζητάτε τώρα, ζητάτε κάτι από την κυβέρνηση να άρει τη φραγή, ας πούμε?
3: Φυσικά.
4: Ναι. Να άρει την καραντίνα.
0: Την καραντίνα δηλαδή.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Πώς... Και αυτοί που είναι εδώ πάνω στα βουνά, τους έχουν υποχρεώσει να τα έχουν μέσα.
4: Ναι.
3: Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε πάρτε εμβόλια. Πάρτε εμβόλια να εμβολιάσετε, η δική μας δεν δεχόταν. Και θα σας πω αμέσως γιατί. Θα σας πω τώρα το γιατί. Γιατί σφάχτηκαν 500.000 πρόβατα τζάμπα και βερεσέ. Και δεν είναι μόνο ότι σφάχτηκαν 500.000 πρόβατα. Είχαν και όλα και από δύο αρνάκια μέσα. Οπότε πάμε στο 1,5 εκατομμύριο ζωικό κεφάλαιο.
4: Υποτίθεται έχουν αποζημιωθεί όμως γι' αυτό, έτσι. Έχουν εγκριθεί αποζημιώσεις για αυτά που σφάχτηκαν.
0: Τι αποζημιώσεις πήρατε για κάθε ένα κεφάλαιο από αυτά, ξέρεις? Γνωρίζετε.
3: Αυτοί μέχρι τότε λέγανε 250 ευρώ. Πήραν 170. Αυτοί που πληρώθηκαν,
5: mm-hmm, από 4 χρόνια και πάνω όχι.
3: Και από 4 ετών και πάνω ζώο δεν αποζημιώνεται. Ενώ αυτό το ζώο πλήρωνε ασφάλεια, έτσι.
5: Ελγά.
0: Ναι.
4: Γελάω γιατί έγινε ένας κύριος και το τα λέει από δίπλα.
0: Όχι, καλά κάνουν, είναι μαζί τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Ένας μιλάει και οι άλλοι συμπληρώνουν οι άνθρωποι.
4: Αυτό που, για τα εμβόλια, αυτό που λέγανε είναι ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποιο έχει εμβολιαστεί και ποιο έχει περάσει την ασθένεια. Για να ξέρουν αν είναι ή δεν είναι σε καραντίνα, δεν μπορούσε να γίνει ο υγειονομικός έλεγχος και θα είχαμε προβλήματα στις εξαγωγές γάλακτος για τη φέτα. Αυτό ήταν το αφήγημα για το ότι δεν έγιναν οι εμβολιασμοί.
3: Αυτά είναι φούμαρα. Καταρχήν, αυτοί οι άνθρωποι δεν σέβονται τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Αυτό που σας λέω, σας το δηλώνω υπεύθυνα. Δηλαδή, κύριε Μπαρμπαγιάννη, ναι, από ομολογίες δηλαδή, των γονιών μας, των παππούδων μας, κάποτε είχαν έρθει σαν κατακτητές οι Ναζί εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Και μόλις βλέπανε κοπάδι, σταματούσαν τη φάλαγγα.
0: Ναι.
4: Καλά, ναι, οκ, okay, εντάξει.
3: Το λέω, αλλά σταματούσαν τη φάλαγγα για να περάσουν τα ζώα. Και αυτοί οι δικοί μας τα παραχώσαν μέσα στις, ναι, βούρνες. Ναι.
0: Τώρα εσείς τα κοπάδια τα οποία έχετε, διαπιστώνετε, κάνετε, πώς το λένε, δείγματα παίρνετε, ας πούμε, για παράδειγμα, για να δείτε αν είναι υγιές το κοπάδι, έχουμε κρούσματα.
3: Μπορεί να το πάρουν μεσάλιο που παίρνουν από...
0: Γίνονται αυτοί έλεγχοι.
3: Όπως πήραν το Πάσχα για να σφαγούνε.
0: Ναι.
3: Εκεί έγινε άλλο έγκλημα πάλι. Πήρανε σάλιο, σφάχτηκαν, πήγαν μετά, επειδή είχε ξεφύγει λίγο η τιμή, που θα ξεφύγει, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι προσφορά και ζήτηση. Λοιπόν, μόλις έφυγε η τιμή, τους βγάζανε τις σηκωταριές τους ανθρώπους από μέσα. Και δεν τις πετούσανε. Δεν τις πετούσαν να πεις ότι είναι κατάλληλες, τις πετάω, τις καίω, ρε παιδί μου, στον Κλίβανο. Μπορούσε να πάρει όποιος ήθελε.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Δηλαδή, ένα σωρό βρωμιές στην πλάτη των κτηνοτρόφων.
4: Ναι.
3: Γίνονται.
0: Εσείς έχετε μιλήσει με κάποιον υπεύθυνο. Ποιος είναι υπεύθυνος στην όλη υπόθεση για το Υπουργείο?
4: Μαργαρίτης Σχοινάς πλέον.
0: Μαργαρίτης Σχοινάς. Έχετε μιλήσει, κάνατε προσπάθειες να μιλήσετε?
3: Για μένα, κύριε Βαρβαγιάννη, είναι η περιφέρεια.
0: Περιφέρεια.
3: Η περιφέρεια πρέπει να πάρει. Δηλαδή, γιατί τους έχουμε τους περιφερειάρχες?
4: Γιατί υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός προφανώς για την αγροτική παραγωγή από το Υπουργείο και δεν νομίζω ότι οι περιφέρειες μπορούν να κάνουν κάτι.
3: Εγώ πιστεύω πάλι ότι από εδώ λύνονται τα θέματα, κυρία. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πέσουν πάνω, να δουν από κοντά τον κτηνοτρόφο τι πρόβλημα έχει. Υπάρχουν, σπουδάζουν παιδιά ζωοτεχνολόγοι. Πού είναι αυτοί, ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Τιμίατροι, πού είναι αυτοί?
4: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
3: Εδώ πάμε λάθος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βγει ένας άνθρωπος να τα πει αυτά.
4: Ναι. Βγαίνουν οι αγρότες συνέχεια και με τα μπλόκα και με αυτά, και εδώ στην περιοχή μας, ξέρετε, μέχρι και τον Ιούνιο είχαμε αγρότες που βγήκαν εδώ στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα το μεταφέρουμε κι εμείς και θα ρωτήσουμε κι εμείς από το Υπουργείο να δούμε τι γίνεται.
3: Απλά θέλω να κλείσουμε κάτι.
0: Ναι.
3: Για να γνωρίζετε καλά, γι' αυτό σας το λέω υπεύθυνα. Έτσι, όποιος θέλει μπορεί να βγει και να με αντικρούσει. Λοιπόν, επειδή γίνανε πολλές λοβιτούρες για να φαγωθούν κάποια χρήματα και τα φάγαν άσχετοι. Όταν λέμε άσχετοι, εγώ προσωπικά, κύριε Βαρβαγιάννη, με γνωρίζεις κιόλας,
0: mm-hmm.
3: έχω δύο ενστάσεις από το 13 και από το 14. Μου χρωστάνε ένα σωρό λεφτά. Λοιπόν, και φτάσανε σε σημείο να πετάνε τους φακέλους. Το θυμάστε που τους πετούσαν τους φακέλους στην ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης από τα παράθυρα? Όταν πήγε να τους γίνει έλεγχος.
0: Ναι,
3: για να καλύψουν τις γραμμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο άνθρωπος που τους φάξαν τα πρόβατα και στη Χαλκιδόνα, τα οποία είχαν περάσει την νόσο, δεν νοσούσαν πλέον, και τα σφάξαν τα πρόβατα, τον ήρθε χαρτί, έπαθε εγκεφαλικό, αυτοκτόνησαν πολύ, τον ήρθε χαρτί ότι δεν αποζημιώνεστε γιατί δεν ήσασταν συνεργάσιμος.
4: Ναι.
3: Επειδή βγήκε στα κανάλια ο άνθρωπος και είπε ότι τα πρόβατά μου είναι καθαρά, τον κόψαν από την πληρωμή επειδή δεν ήταν συνεργάσιμος. Και τα εμβόλια δεν γίνανε εδώ στην Ελλάδα, τα οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην φανεί ο αύξον αριθμός, δηλαδή το ακριβές κεφάλαιο, το ακριβές ζωικό κεφάλαιο της πατρίδας μας. Καλάβατε, γιατί για να φάνε λεφτά δηλώναν παραπανήσια. Αν γινόταν ο εμβολιασμός, θα φαινόταν ο αριθμός.
4: Πάντως δηλαδή, να πούμε ότι το Υπουργείο λέει ότι δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό με το εμβόλιο, ότι υπάρχει εγκεκριμένο. Έτσι λέει το Υπουργείο.
3: Να σας πω εγώ κάτι όμως.
4: Πρέπει να το κλείσω λίγο εδώ, απλά πρέπει να πούμε και τι έχει πει το Υπουργείο σχετικά. Αυτό.
3: Εγώ έχω να σας πω ότι ήρθαν εμβόλια, εμβολιάστηκαν και τα γεδοπρόβατα είναι καθαρά, πεντακάθαρα.
4: Okay.
0: Μάλιστα. Και γίνονται συνεχώς έλεγχοι για αυτό το θέμα, λέτε.
3: Βεβαίως, μα ποιος θέλει άρρωστο το κοπάδι, κύριε Βαρβαγιάννη?
4: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά έχετε φραγεί, ακόμη δεν μπορείτε να βγάλετε τα κοπάδια έξω για να βοσκήσουν.
4: Πρέπει να το δούμε με το Υπουργείο αυτό.
3: Μάλιστα. Και ο χρόνος, θα ήθελα να σας πω κι άλλα, αλλά...
0: Γιάννη μου, θα ξαναμιλήσουμε ξανά.
4: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας μέρα.
3: Αυτό θα πω, άμα βγεις σε ένα βουνό εδώ πάνω και δεις κάτω εδώ στην περιοχή της Τολεμαΐδας, Κοζάνης κτλ, θα πεις φέραν θάλασσα αυτή εδώ. Από τι, από τα φωτοβολταϊκά?
4: Μην να πιάσουμε τώρα ότι να είναι θέματα όμως. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γιάννη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό να έχεις. Καλή σου
4: λοιπόν,
0: μέρα.
4: Λοιπόν, έχουμε ένα τροχαίο να πούμε πριν πάμε σε διάλειμμα στην Μουδανιών. Λίγο μετά το Κόσμος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα, γιατί πολλοί δεν έχουν ενημέρωση να ξέρουν ότι είναι κλειστή η περιφερειακή στο ύψος της Πηλαίας. Μην βγείτε από εκεί, και έχει μποτιλιάρισμα και από Καραμαλή. για να βγεις στην Χαλκιδική. Γενικότερα, επειδή είναι η ώρα πολύ που φεύγουν προς Ανατολικά, προς Χαλκιδική,
0: νωρίς ξεκινήσαμε.
4: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μποτιλιάρισμα και στην περιφερειακή στην Πηλαία που είναι κλειστή, και στην Καραμαλή και στη Μουδανιά που έχουμε και τροχέα.
0: Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για το υπόλοιπο ημίωρο για σήμερα.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσίνκουε Τέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
13: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
13: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
13: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τι ωραία που ήταν η ζωή πολυχρόνη. Παλιά είδες τι ωραία που το τραγουδούσαμε το λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό.
0: Μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Θα μας φωτίζει και θα αρμενίζουν.
0: Η Μουδανιών έχει πρόβλημα στο φευγιό. Έχετε το νου σας. Εκείνης ουσιαστικά. Η εναλλακτική βέβαια είναι από Φίνικα τώρα, ξέρεις εσύ, έτσι. Λίγο στα φανάρια θα... Ο, δεν θα βγεις από την Αντιπά, θα βγεις από Τρίλοφο. Από Τρίλοφο, από Τρίλοφο. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσες και από τη Γεωργική και από την Εθνική Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, δηλαδή από εκεί, από την Γεωργική Σχολή που λένε να στρίψεις, το γλιτώνεις το θέμα, γιατί μετά ο δρόμος η Μουδανιών είναι ξεκάθαρη, πεντακάθαρη. Και τα σκυλιά δεμένα που λένε, δεν έχεις πρόβλημα. Εδώ στο ξεκίνημα όμως θα σε κουράσει λιγάκι. Χαμηλές ταχύτητες, έτσι το πρωί δεν πάθαμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα, γεια σου Νικολή. Χάρης παίζει με τον... Ο Χάρης παίζει με τον Έλμο. Άρε Έλμο, το πιο ευτυχισμένο σκυλί του κόσμου. Λέγεται Έλμο.

Σας υποσχέθηκα νωρίς το πρωί ένα απόσπασμα μικρό από την συνέντευξη, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Τζίμα η κυρία Μπακογιάννη, αλλά δεν θα το... Είναι η ώρα που βγαίνουν οι αλλεργίες τώρα. Δεν, άστο. Εμένα μ' άρεσε η συνέντευξη, ήταν πολύ έτσι... Στην απλή ελληνική δηλαδή. Μ' αρέσει η κυρία Μπακογιάννη τώρα, πάντοτε βέβαια, αλλά τώρα τελευταία ακόμα περισσότερο τα λέει απλά τα πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από Δευτέρα αυτά πάλι. Τώρα θα ακολουθούμε λίγο τις διαδρομές. Μην ξεχνάτε αύριο εκπομπή επιστροφής μετά τις 5 μέχρι τις 11. Για όλους εμάς που θα φύγουμε, γιατί και εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή. Όχι τώρα όμως, πρόσεξε να δεις. Όλο το θέμα είναι προγραμματισμός. Τώρα, άμα την κοπανίσεις, θα ταλαιπωρηθείς. Να φύγει πρώτη, να καθίσει το κουρνιαχτό που λένε. Και μετά θα την κοπανίσουμε εμείς. Το μεσημεράκι, ντάλα ο ήλιος. Που λέει ο άλλος, καλά με 3 η ώρα ταξιδέψεις, ντάλα. Με τους δρόμους άδειους. 3 η ώρα γήπεδο οι δρόμοι. Και βέβαια την Κυριακή γυρίζουμε ή νωρίς ή πολύ πολύ αργά. Άμα δεν τα έχεις μάθει αυτά στην ηλικία που έχουμε φτάσει, τότε τι ζεις. Ελενίτσα μου, περιμένω τη μέσα από βενζίνη. Λέει, η βενζίνη έπεσε. Που θέλω τη μέσα από βενζίνη για να δούμε λίγο τι θα κάνουμε. Θα φουλάρουμε. Για θα βάλουμε πάλι 20 ευρώ για να δούμε μέχρι που θα μας πάει. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Με φωτογραφίες η βενζίνη συγκεκριμένη, έτσι. Άντε βρε με τους λαγοπόδαρους και με τους λαγοκέφαλους, πώς σου λένε τώρα, να μην είναι. Κοίτα, μην πατήσει κανένα χοινό. Και ποιος νοιάζεται για τους λαγοπόδαρους, πώς σου λένε, λαγοκέφαλους.

0: βενζίνη έπεσε, άμα χτύπησε δεν ξέρουμε. Κάτσε να πάρουμε να δούμε τι γίνεται. Ο Δημήτρος έπεσε, η βενζίνη χτύπησε και κάτι γρατζουνιές έκανε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Άκουσα προηγουμένως την ομιλία που είχατε με τον καλεσμένο σας και ήθελα να σχολιάσω κι εγώ για το ΠΚΕ με τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτά που παρακολουθώ, γιατί είμαι Έλληνας πολίτης που παρακολουθώ, θα έπρεπε όλο το ΕΠΚΕΠΕ να χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση και να δικαστούν όλοι, να πάνε για δικαστήριο.
0: Ποιοι όλοι?
1: Κακούργημα όλοι.
0: Βάλανε από τους 58, από τους 58 ή 57 είναι ένοχοι, λέει οι αγρότες.
1: Αν υπήρχε κράτος, αυτοί θα έπρεπε να μπουν μέσα. Και επειδή δεν υπάρχει κράτος, πρέπει να τα αλλάξουμε επιγόντως. Αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα είναι εγκληματική οργάνωση. Όλοι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους τους υπουργούς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, εγκληματική οργάνωση λέει ο κύριος είναι. Δεν ήθελα να το ανοίξω το θέμα με τον ΕΠΚΕΠΕ, γιατί θα τρώγαμε τα μουστάκια μας πάλι. Γιατί η ανακοίνωση βγήκε, το διάβασα και χθες το λέγαμε το απόγευμα, και σήμερα είπα 2-3 πραγματάκια. Έτσι, επικεφαλίδες δηλαδή στην ουσία, από τους 58 αγρότες, ο ένας δεν είναι ένοχος όμως. Οι 57 ήταν ένοχοι άνθρωποι. Τώρα θα μου πεις, άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, καταδικάστηκαν τώρα, έτσι, δεν σου λέω ονόματα. Τώρα θα τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Τι σημασία έχει άμα είναι ο Γιώργος ή ο Βασίλης? Το θέμα είναι, για να υπάρχει καπνός πρέπει να υπάρχει και φωτιά. Αυτοί είναι παράνομοι. Κάποιοι θα τους πάρουν και χρήματα, θα δώσουν και χρήματα πίσω. Θα τα δούμε αυτά. Μια διαδικασία μπορεί να πιάσει τα επόμενα 20 χρόνια. Πέρα από αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι τους τα δώσαν τα λεφτά. Ποιοι δεν είναι, εγώ μπορώ να πάω να πάρω λεφτά, ας πούμε. Ας είμαι παράνομος, εγώ θα την πάρω την παρανομία πάνω μου. Αν να βγάλω κανένα εκατομμύριο, κάθομαι και 2 χρόνια φυλακή, ρε φίλε. Που σε άλλη περίπτωση νόμιμη, πού να τα βγάλεις τα εκατομμύρια, να πούμε, με 2 χρόνια δουλειά. Και 3 χρόνια, μη σου πω. Άνετα. Εσύ, Μανολάκη μου, αν ήξερες ότι θα πάρεις 1 εκατομμύριο στην απέξω, ας πούμε, για παράδειγμα, τα βγάλεις σε κανένα νησί, ας πούμε, φορολογικού παραδείσου, δεν καθόσουν και 2 χρόνια φυλακή. Άνετα. Θα διάβαζα τα αγαπημένα μου βιβλία και θα ασχολιόμουν με χειροτεχνίες 2 χρονάκια. Και το χρήμα, χρήμα. Στην Οι 57 ένοχοι, με ποιους συνεργάστηκαν για να... Ποιοι περάσαν από επιτροπές, από ελέγχους, ποιοι, πώς, τι... Ποιος έκρινε και είπε, ξέρω εγώ, ναι, δώστε τους λεφτά. Να πάμε να πάρουμε κι εμείς. Γι' αυτό σου λέω, είναι μεγάλο το θέμα. Γιατί είναι άλλο ο κλέφτης που μπήκε στο σπίτι σου, εκείνος μπήκε μόνος του. Είναι αυτοδημιούργητος, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλλο έκλεψε κάποιος, μπήκε μέσα στο σπίτι σου και σου πήρε, να πούμε, τη μαλφή και τον ετσιμπήσανε, τον πιάσανε, λέω, ρε φίλε, με δικά του ευθύνη, με δικά του πρωτοβουλία το έκανε αυτό. Και άλλος έκλεψε. Πώς έκλεψε? Έκλεψε, ζήτησε, πήρε. Ποιος έδωσε είναι το θέμα. Εφηπαφή του έρχεται σε λίγα λεπτά εδώ στον Στάτους. Εμείς σας ευχόμαστε εδώ από την εκπομπή ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, όμορφο. Να περάσετε καλά όσο ξέγνιαστα μπορείτε και όσο το καλοκαιράκι θα φύγει πολύ γρήγορα, να το νου σας. Συγκρατήσετε όσο μπορείτε, ζήστε τις στιγμές, γιατί περνάνε τα χρόνια και τα καλοκαίρια περνάνε και έρχονται οι χειμώνες. Κάνα 2 γραμμούλες ακόμα απ' έξω και να σας αφήσω στα υπέροχα χέρια, μουσικά χέρια της Έφης Παφίτου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Στους 57 υπάρχουν και λογιστές και χειριστές υπολογιστών.
0: Ωχ, καλά, ναι, σίγουρα.
2: Και αυτοί που βρήκαν τις τρύπες.
0: Ναι.
2: Ευθύνη τυπική έχουν και αυτοί που άφησαν να δημιουργηθούν οι τρύπες.
0: Α, ναι, δεν μπορείς τώρα να... Ένοχοι, ναι, η ανακοίνωση δεν ικανοποιεί το αίσθημα, ξέρω εγώ, του τι ακριβώς έγινε. Ένοχοι, βέβαια ένοχοι, φυσικά και είναι ένοχοι. Πού πας, ρε κύριε, και δηλώνεις, ας πούμε, αυτά που δεν έχεις. Ναι, αλλά εσύ που είσαι αποδέκτης και έρχομαι εγώ και σου λέω, γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρμαγιάς και είμαι βιομήχανος. Θέλω ένα δάνειο 150.000. Εκατομμύρια. Θα μου τα δώσεις? Όχι, κάτσε ρε φίλε, τι βιομήχανος είσαι, πού είσαι βιομήχανος εσύ, ποιος είσαι, ένα ραδιοφωνικός παραγωγός είσαι. δεν είναι τόσο. Υπάρχουν ευθύνες, ξέρω εγώ, αφίδρομες, δηλαδή οι οποίες.
2: Κύριε Παρπαγιάννη, το κουφό είναι ότι τους επέτρε, ενώ τους επέτρεπε το σύστημα να είναι στην Κρήτη και να έχουν βοσκοτόπια στη Θράκη ή ξέρω εγώ στο Γράμμο. Στο...
0: Ελιές στην Καστοριά είχαν τώρα, σου λέει, καλλιεργούσαν ελιές στην Καστοριά.
2: Και αν δεν τους κατήγγειλε ο πρόεδρος των συνεταιρισμών Καστοριάς ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν δηλώσει εδώ πάνω βοσκοτόπια, δεν θα έσκαγε ποτέ ο.
0: Ναι.
2: Η Κουσκά, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί που όλοι που το ξέρανε που το κάνανε γνωρίζαν ότι δεν είναι δυνατόν να στην Κρήτη και να κάνεις αερομεταφέρομενη ταξιαρχία τα ογίδια σου στο Γράμμο.
0: Τώρα μυαλό θέλει αυτό να το καταλάβεις, δεν είναι.
2: Άρα θα πρέπει να βρείτε σαν ηθικούς αυτούργους, γιατί δεν είναι όλοι εγκληματικοί οργάνωση όπως λέει ο προηγούμενος.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Με την ίδια έννοια θα ήμασταν όλοι εγκληματικοί οργάνωση γιατί ψηφίζουμε κάποιους.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή οι ψηφοφόροι, ας πούμε, για παράδειγμα, πες ότι καταδικάζεται ο Αβραμόπουλος. Τότε οι ψηφοφόροι του είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Όχι βέβαια.
2: Θα μας τρελάνει τώρα.
0: Όχι.
2: Τώρα...
0: Καλά, αφήστε τώρα αυτό, το άφησα εγώ να περάσει έτσι. Καταλάβατε την υπερβολή. Τώρα ήθελε ο άνθρωπος να
2: μην. Καταδικάζεται, σου λέω. Δεν ξέρω ο άνθρωπος. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, πέρα από αυτό, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πότε ψηφίστηκε η τεχνική λεγόμενη λύση που επέτρεπε να έχεις γίδια εκεί.
0: Και πώς εφαρμοζόταν στην πράξη. Κάποιοι υπεύθυνοι, δηλαδή.
2: Αυτό, όταν σου δίνει το δικαίωμα ο νομοθέτης κατόπιν υπουργών, συμβούλων, δεν ξέρω εγώ τι κέρατο είναι, έτσι, και σου λέει εσύ μπορεί να έχεις γίδια στην Κρήτη και να έχεις βοσκοτόπια στο Γράμμο, κάποιος σου δίνει το δικαίωμα να κλέψεις.
0: Mm-hmm. Σωστό είναι αυτό που
2: λέει. Δεν είναι δυνατόν ένα αερομεταφερόμενο, τι είναι, 71 ταξιαρχία του Τυρκής.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Πάμε τραγουδάκι και με αυτό κλείνουμε σήμερα.
3: Όταν αυγώ με το θυμό μου μες τη νύχτα.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Μαζί ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 6.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα. Μικρό φορτηγό που μετέφερε οικοδομικά υλικά εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του 50χρονου οδηγού. Στο σημείο έπεσαν οικοδομικά υλικά και για το λόγο αυτό ίσχυσαν για αρκετή ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλειστός είναι ο περιφερειακός στο ύψος της Πηλαίας λόγω εργασιών για τον flyover από χτες το βράδυ έως και αύριο το βράδυ. Αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς ανατολικά, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιθυμούν να βγουν στη λεωφόρο Μουδανιών. Παρακαλούμε να αποφύγετε την περιφερειακή οδό, καθώς η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της Πηλαίας. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησα Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, και τόνισε ότι οι κάτοικοι που έχουν εκτοπιστεί από τη ζώνη ασφαλείας δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους βάσει της νέας συμφωνίας. Η Χεσμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης και υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα και απαιτούσε τον οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. 100 νεκρών στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 920 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ όσο περνάνε οι ώρες οι ελπίδες για όσους έχουν καταπλακωθεί από τα χαλάσματα αργοσβήνουν. Σε απόγνωση οι κάτοικοι καταγγέλουν περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά, με νεαρή μητέρα να χάνει τη ζωή της αμέσως μετά τον τοκετό, μόλις λίγα 24 ώρα μετά το χαμό της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη. Η 29χρονη παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και έπειτα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου και κατέληξε έπειτα από επιπλοκές στον τοκετό. Μεγάλη ταλαιπωρία για πάνω από 1.200 επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο έκανε το δρομολόγιο προς τη Μήλο έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Το πλοίο αποκολλήθηκε με τα ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Ο απόπλους απαγορεύτηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες φέρονται να δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά και μάλιστα για καλλιέργειες που δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά, όπως τα αμύγδαλα και οι ελιές. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ νεαρών στην Καλλιθέα που είχε αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν μεταξύ και αυτών και ο φερόμενος ως δράστης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 άτομα, γονείς των ανηλίκων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας. Πίσω στα διεθνή, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκαν χτες στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Αρές νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενή, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και το Κιλκί τους 33, στις Έρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου. Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.

Καλώστατα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Εσείς είστε τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα, οι ακροατές. Τι, δεν σας άρεσε? Λοιπόν, 14 λεπτά και μετά τις 10 είναι πρωινό Σαββάτου. Σε αυτή την λατρεμένη εκπομπή του Σαββάτου, σε αυτή την τρίωρη εκπομπή του Σαββάτου, Έφη Παφίτου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία θα κάνουμε παρέα με μουσικές που πραγματικά αγαπήσαμε και αγαπάμε. Με την ενημέρωση βεβαίως να κάθετε δίπλα μας, ότι πρέπει να μάθετε, ότι είναι πολύ σοβαρό εν πάση περιπτώσει, ότι έχει να κάνει με την πόλη μας, με την Ελλάδα, με τον κόσμο όλο. Φυσικά και θα το μάθετε, απλά σήμερα είμαστε λίγο πιο χαλαρά από τις καθημερινές. Με ένα περιφερειακό κλειστό σήμερα, για εσάς οι οποίοι κυκλοφορείτε στους δρόμους, για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε μια βολτούλα εκτός πόλης, θα βάλουν, λέει, μια μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου εκεί της γέφυρας Πανοράματος. Είναι κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα από χθες το βράδυ, παιδιά, από τις 11. Για εσάς οι οποίοι ίσως δεν το ακούσατε, ίσως ξεκινάτε τώρα από το σπίτι δυτικά ή ανατολικά για να πάτε από την άλλη πλευρά της πόλης, μην επιλέξετε περιφερειακό αν βιάζεστε ιδιαιτέρως, γιατί στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K5 Καπηλές Πανοράματος είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα. Φυσικά ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο υπάρχει μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στο σημείο, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι είναι κλειστός ο περιφερειακός. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι μπήκατε εκεί. Πάμε και στη Μουδανιών για το ξεκίνημα. Γιατί βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και στη Μουδανιών. Όσοι βγαίνετε στη Μουδανιών, φυσικά με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, προς τη Θέρμη δηλαδή, είναι όλα σταματημένα από το ύψος του Κόσμος μέχρι και μετά τον κόμβο Θέρμης. Μετά ψιλοανοίγουν λίγο οι ταχύτητες, μέχρι και το νέο Ρήσιο θα πάτε σιγά σιγά. Καλή ακρόαση, πάμε λοιπόν για ένα τρίωρο αγαπημένο μουσικό ταξίδι.

Τι ωραίο τραγούδι, πόσο μ' αρέσει. Καπετάνια, έλα πάρε με μαζί σου, γιατί δεν αντέχω άλλο. Πώς έλεγε εκείνη η τύπισσα? Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Καπετάνια, έλα πάρε με από εδώ. Ακούει άραγε κανένας καπετάνιος? Κάνας που έχει βάρκα? Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Ταχύπλο, φουσκωτό, δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε. Εκεί έξω σίγουρα ακούνε κάποιοι άντρες, αλλά και γυναίκες, γιατί όχι. Βέβαια, οι περισσότεροι είστε άντρες, καπετάνιοι. Αλλά έχουμε και καπετάνισες. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι, Γιώργο, για σένα σήμερα. Με πολλά μηνύματα που ήδη έχουν έρθει στο Viber, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήσατε, αλλά να πω το Viber μας ποιο είναι, ο αριθμός μας. Για εσάς οι οποίοι είστε καινούργιοι στην παρέα, βλέπω πάρα πολλά καινούργια ονόματα και χαίρομαι ιδιαιτέρως. 6908-357-800. Έφη Παφίτου στο μικρόφωνο και στα πλήκτρα και στις μουσικές επιλογές. Καταρίνα Νικολάου στην αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα Νικόλα με το καβασάκι σου. Τάσο μου, Χρήστο, πολλά φιλιά να στείλω και στο Δημήτρη, ο οποίος γράφει: ο λαγοκέφαλος γίνεται στη Φάδο. Ο λαγοκέφαλος, φίλε μου, πέρα από την πλάκα, αν δείτε λαγοκέφαλο, βγείτε από τη θάλασσα. Προσπαθήστε να τον ψαρέψετε, να σας το πω έτσι, για να τον βγάλετε έξω, γιατί δεν τα θέλουμε ζωντανά αυτά τα ψάρια, δυστυχώς. Και φυσικά είναι τοξικά ψάρια, το έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τον χαβαλέ. Εννοείται ότι έχουν σαγόνια πολύ δύσκολα, δαγκώνουν δηλαδή, κόβουν και κουτάκι αλουμινένιο. Οπότε μην κάνετε χαβαλέ, και φυσικά δεν τρώγονται, γιατί είναι ιδιαίτερα τοξικά, έτσι.

Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ δρόμου. Εσείς οι οποίοι είστε έξω και ακούτε στάτους 107 και 7 από το αυτοκίνητό σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή που ακούει στο Μπακτσέ. Μ' αρέσει Μπακτσέ. Δώστε μου λίγο ρεπορτάζ δρόμου. Εγώ βλέπω χάρτη, εσείς με τα δικά σας μάτια βλέπετε πολύ περισσότερα. Αποφύγετε λίγο, παιδιά, τον περιφερειακό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, κοιτάξτε τι παθαίνετε. Όσοι έρχεστε από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και δεν έχετε ιδέα ότι είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα του περιφερειακού στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Πηγαίνετε με πολύ καλές ταχύτητες, πράσινα όλα, και με το που φτάνετε λίγο πριν το πρώην τούνελ, κοκαλώνουν όλα και λες, γιατί ρε φίλε, έγινε κάτι. Δεν ξέρεις, δεν άκουσες στάτους, δεν έτυχε να διαβάσεις. Συμβαίνει. Εκεί λοιπόν θα περιμένεις αρκετή ώρα, γιατί έχεις μπλέξει στην κίνηση και έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε διώχνουν από άλλο δρόμο. Μέχρι να ξαναβγεις λοιπόν στον περιφερειακό θα κάνεις αρκετή ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όσοι έρχεστε από την ανατολική πλευρά, από τη Μουδανιών, από τη Θέρμη δηλαδή, από την Καρδία, και σκέφτεστε να φτάσετε στην άλλη άκρη της πόλης από τον περιφερειακό, μην το κάνετε, γιατί ήδη μου κάνατε ένα περιφερειακό χάλι. Δηλαδή, από το ξεκίνημά του ο περιφερειακός στο μέτωπο προς τα δυτικά μέχρι και τον κόμβο πανοράματος εκεί που κλείνει δηλαδή, είναι όλα σταματημένα. Τώρα, ερχόμενοι εσείς λοιπόν από τον, έχετε βγει ας υποθέσουμε από τον περιφερειακό, από το σημείο που είναι κλειστό με μέτωπο προς τα ανατολικά, ανοίγει μετά και μόλις βγείτε Μουδανιών είναι και εκεί όλα σταματημένα. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση, πολλοίς κόσμος προφανώς κινείται ή γύρω από το εμπορικό κέντρο ή ετοιμάζεται και φεύγει για να πάει στις θάλασσες, προς Χαλκιδική δηλαδή. Το υπέροχο λατρεμένο κέντρο περιμένει να σας υποδεχτεί, γιατί στο κέντρο είναι όλα πεντακάθαρα. Οπότε όσοι θέλετε να φύγετε ακόμη και να ζοριστείτε λίγο στην αρχή της Μουδανιών, επιλέξτε κέντρο.

0: Πόσο αγαπώ, παιδιά, τον Νίκο τον Νομικό. Πόσο μου αρέσει αυτός ο τραγουδιστής. Τι ωραίος άνθρωπος. Τι ωραία μούρη είναι αυτή. Από τις πιο αγαπημένες ερμηνείς του, από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, εν πάση περιπτώσει. Ο τηλεφωνητής, ο Νίκος ο Νομικός. Πόσο ερωτευμένος ήταν όταν έγραψε αυτό το τραγούδι αυτός που το έγραψε. Και ποιος το έγραψε?
1: Πάει το Σαββατόβραδο, λάθος επιμένω, λάθος που ξενύχτησα.
0: Γιώργος Μελέκης και στους στίχους είναι ο Κώστας Ρουβινέτης. Τραγουδάει ο Νίκος ο Νομικός και τα vocalist από πίσω τα κάνει η Αλέξια.
1: Πάλι χτυπάμε καμπάνες.
0: Δεύτερες και τα λοιπά, έτσι.
1: Καμπάνες λύπεις και όχι χαρά.
0: Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Για όλους όσοι είστε στους δρόμους, θέλετε να κάνετε μία αφιέρωση, να μας πείτε μία καλημέρα, να μας ενημερώσετε για κάτι που έχετε δει στους δρόμους ή και οπουδήποτε αλλού. Πάντα τα Σάββατα προσπαθώ να είμαι λίγο πιο χαλαρή, να αφήνω τις κακές ειδήσεις στην άκρη. Αλλά αυτό που διάβασα εδώ, παιδιά, δεν μπορώ να το αφήσω να πάει έτσι.
1: Μα ψυχρά μου απαντά από τηλεφώνητη σου.
0: Έχω γελάσει τόσο πολύ με τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει πει επική ατάκα όμως για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έδωσε την πρώτη συνέντευξη χθες ή προχθές νομίζω, στον Σρόιτερ, μετά την ίδρυση του νέου του κόμματος. Ελλάς, με ένα λάμδα βέβαια, έτσι. Κάτι μας θυμίζει αυτό το ένα. Ήταν κατάλοιπα από τότε που ήταν αδερφός με τον Βαρουφάκη, το Γιάννη, με τον Ανή. Ο Παύλος ο Μαρινάκης λοιπόν είπε την επική ατάκα: ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι. Κάνει, λέει, τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Και εκεί λοιπόν μου ήρθε στο μυαλό η επική ατάκα, οι επικές ατάκες μάλλον, που έλεγε ο Κωνσταντάρας σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ταινία. Ο τρελοπενιντάρις, ρε φίλε.
2: Καλώς ορίσατε, κύριε Τεμεντρή.
3: Καλώς σας βρήκα. Είναι ο κύριος Πίλσον.
2: Κάπου εδώ γυρίζει.
3: Κακός.
2: Θα έπρεπε να μας αναμένει προσωπικός.
0: Σωστό.
2: Ήρθατε ο δικός.
3: Ναι, ο δικός, γιατί στην Ήδρα είναι λογαριασμό θα στον παιδάκι μου.
2: Ο κύριος Πίλσον, σου λέω. Πού είναι ο κύριος Πίλσον? Συγχωρήστε τον και επιτρέψτε μου να σας οδηγήσω στην καμπάνα σας.
3: Ελπίζω να έχει μερικά σανέσεις.
2: Θα σας ενθουσιάσει.
3: Ω, έχω δει εγώ καμπάνες στη ζωή μου. Καμπάνες και καμπάνες. Τι καμπάνες? Καμπαναριά ολόκληρα. Εδώ είστε, κύριε Μπατακούνα, σας είχα λησμονήσει. Ελπίζω να κρατήσετε και κανένα καμπανάκι για τον κύριο Μπατακούνα. Εάν δεν βρήκατε καμπανάκι, τουλάχιστον κανένα κουδουνάκι.
2: Παρακαλώ, ευαρεστηθείτε.
3: Ευαρεστούμε.
0: Αυτός είναι λοιπόν ο Τεπενδρής, ο μεγάλος Τεπενδρής, τρελοπενιντάρης, Κωνσταντάρας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Αλέξης Τσίπρας.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε εδώ μηνύματα ότι είστε κολλημένοι στο πουρνάρι.
1: Για σένα έχασα τα θέλημα.
0: Εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος κάνει διάφορα παράπονα. Ότι δεν δικαιολογείται τόσο κόλλημα. Μήπως η τροχιά λέει δεν έχει κλιμάκιο στο φανάρι, εκεί που είναι η διασταύρωση του Ανατόλια. Εμείς λέει από περιφερειακό πρέπει να βγούμε από την οδό. Πώς λέγεται, Πρασακάκι, μπράβο. Να τσεκάρουμε αν υπάρχει τροχιά εκεί. Παιδιά, το προσπαθήσουμε να δούμε εμείς. Αλλά εσείς που περνάτε από εκεί, νομίζω θα κάνετε καλύτερο κοντρόλ από εμάς. Ωστόσο, θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αν έχουμε τροχονόμους στο σημείο εκεί στο φανάρι, εσείς που κατεβαίνετε δηλαδή από Πανόραμα και είναι το κολέγιο εκεί. Πάντως το πιο έξυπνο που μπορείτε να κάνετε, γιατί ναι, επειδή ο περιφερειακός θα είναι κλειστός μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, αν και την προηγούμενη φορά άνοιξε λίγο νωρίτερα από ό,τι θυμάμαι, είναι να μην επιλέγετε περιφερειακό αν βιάζεστε. Ένα κόλλημα, παιδιά, θα το έχουμε, ακόμα και τροχονόμους να έχει εκεί. Όσοι λοιπόν κινείστε από ανατολικά προς τα δυτικά, ο περιφερειακός από το ξεκίνημά του είναι όλα σταματημένα, κολλημένα μέχρι βέβαια και το ύψος του πανοράματος. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά, καθαρός μέχρι να φτάσετε περίπου μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί μπλέκεται γιατί είναι κλειστός ο περιφερειακός στο σημείο του κόμβου Πηλέας. Σας βγάζουν από άλλο δρόμο. Αλλά και όσοι φεύγετε για Χαλκιδική, έχετε το νου σας. Το περιφερειακό είναι όλα σταματημένα, παιδιά, όσοι φεύγετε για Χαλκιδική. Κάντε λίγο υπομονή, διότι μέχρι και το ύψος της Θέρμης από την αρχή της Μουδανιών είναι όλα σταματημένα, από το ύψος της Θέρμης και μετά πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και λίγο πριν φτάσετε στην Καρδία. Κάνω μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, ένα έχω να πω, είστε θεοί ρε παιδιά εκεί έξω. Πραγματικά έχουμε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ακούνε τώρα Στάτους 107 και 7. Σε αυτό το πρωινό Σαββάτου, 20 λεπτάκια πριν από τις 11, έφυπαφή του μαζί σας. Εγώ με εσάς και εσείς με μένα. Με Γιάννη Πάριο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας από τις 10 παρέα. Όπως και κάνουμε τα τελευταία Σάββατα μέχρι και να φύγω και εγώ διακοπές, μέχρι και τη μία. Καλημέρα σε όλους σας παιδιά, για να σας δω λίγο εδώ και στα μηνύματα, γιατί θέλω να κάνω λίγο ένα τύπου διαγωνισμό θερμοκρασίας. Δεν μπορεί στην Ευρώπη να έχουν καύσωνα και εμείς εδώ να είμαστε χαλαρά. Τώρα πέρα από την πλάκα παιδιά, στην κεντρική Ευρώπη δεινοπαθούν οι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν και κλιματισμό εκεί. Τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν air condition, δεν έχουν κλιματιστικά. Σήμερα αναρωτιέμαι, επειδή εγώ τώρα είμαι μέσα στο στούντιο και γενικότερα στους χώρους του Στάτους έχουμε καλά κλιματιστικά και έχουμε πολύ ωραία δροσιά, δεν καταλαβαίνω τι θερμοκρασία έχει έξω αυτή την ώρα. Δηλαδή πώς βαθμούς έχουμε, να μου δώσετε λίγο, βγάλετε φωτογραφίες, το θερμόμετρο που έχετε στο αυτοκίνητό σας, αν μας ακούτε από το αυτοκίνητο, από ό,τι βλέπω πολλοί κόσμος ακούει τώρα από το δρόμο, θα σας πω και τα μηνύματα που έχω και απαντήσεις στο ερώτημα αν έχουμε τροχέα στο ύψος του πανοράματος. Θέλω λοιπόν, αν μπορείτε, να με βοηθήσετε να δούμε λίγο τι θερμοκρασίες έχουμε αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, σε άλλους δήμους πέριξ της Θεσσαλονίκης, δηλαδή και ανατολικά και δυτικά, πόσους βαθμούς έχουμε λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή στα βουνά και τα λαγκάδια τα δικά μας, που εντάξει δεν έχουμε και πάρα πολλά βουνά και λαγκάδια εδώ γύρω, αλλά έχουμε Χορτιάτη, καλό βουναλάκι είναι. Έχουμε, να μου δώσετε λίγο θερμοκρασίες πάνω Ωραιόκαστρο, πάμε πάνω Φίλιρα και τα λοιπά, να μου δώσετε θερμοκρασίες σε θάλασσες κοντά Περαία. Πάμε στη γραμμή παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Λευτέρη.
0: Γεια σου Λευτέρη. Δεν σε ακούω καθόλου γλυκέ μου. Δεν έχει σήμα.
1: Το καλούπι για φαίνεται ότι έχει πατήσει στα βάθρα.
0: Ναι.
1: Για τη γέφυρα. Η οδός Πρασακάκη είναι σχεδόν άδεια.
0: Α, ωραία.
1: Ανεβαίνουν, έχουν δώσει δύο λουρίδες. Έχει τροχέα. Απλώς το μποτιλιάσμα το κάνει η συμπεριφορά των οδηγών που δεν μπορούν να οδηγήσουν με φερμουάρ. Από τις δύο λουρίδες να γίνει μία
0: στιγμή. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δεν αφήνει κανένα στο διπλανό του.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκινάει το.
0: Καλοί χριστιανοί είμαστε όλοι, έτσι. Θα δώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το πολύ ωραίο και σημαντικό ρεπορτάζ. Το καλούπι έχει πατήσει. Ο φίλος ο Λευτέρης είναι ακριβώς εκεί όπου έχουμε το κλείσιμο του περιφερειακού, στον Κόμβο, στον K11 Πηλέας Πανοράματος. Έχει τροχέα. Μπράβο στους ανθρώπους της τροχέας. Και να στείλω και πολλά φιλιά και στα παιδιά της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά θα τα στείλω επισήμως τη Δευτέρα.
2: Η πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι.
0: Να στείλω πάρα πολλά γλυκά φιλιά στο φίλο μου το Σάκη. Σας ακούμε crystal clear και δυνατά. Συνεχίστε, αυτό κάνουμε. Η Άννη, καλημέρα. Πόσο όμορφα είναι να σου αφιερώνει σωστός άνθρωπος, σωστό αυτή, σωστό τραγούδι. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστώ τον Απολέον Μάου που μου λέει έχει τροχέα Έφη στο σημείο. Οκ, okay, εκεί στο πανόραμα. Ο Αντώνης τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που μας έστειλε. Τις έχω στείλει και στην Καταρίνα, σε λίγο θα τα δείτε και στο Facebook. 32 βαθμούς μου γράφει, μετά το Ρήσιο, εκεί βρίσκεται, και μετά το Ρήσιο πάει με 70-80 χιλιόμετρα. Νωρίτερα για εσάς οι οποίοι κινείστε προς τη Χαλκιδική, μου Δανιών έχει θέμα, έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Μετά τη Θέρμη, μέχρι τη Θέρμη είναι σταματημένα όλα. Μετά τη Θέρμη περπατάει, όπως μου γράφει εδώ ο φίλος Αντώνης, περίπου με 20 χιλιόμετρα. Μετά το Ρήσιο θα πάτε με 70-80. Στο Ρεόκαστρο τι βαθμούς γράφει, για να δω. Δεν έχω και το γελιό μου. 32 έχουμε στο Ρεόκαστρο. 33 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ το Χρήστο. Να γράφετε και σε ποιο σημείο είστε, παιδιά. Μην γράφετε σκέτο Θεσσαλονίκη. Στη Βέρεια, ορίστε, υποσκιά, Πλατάνου, Βέρεια, 29 βαθμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα, Έτσι.
0: Καλημέρα.
3: Να δώσω τα συλληπιτήριά μου σε όλους τους καταναλωτές που κατέβηκαν κάτω στη Βούλγαρη τη Λαϊκή για να ψωνίσουν.
0: Γιατί?
3: Καμιά σαρανταριά, πενταριά κλήσει, ήταν μόνο εγώ.
0: Κλήσει.
3: Για κάθε ένα λεπτό πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αυτοί που κάνανε τη, που δεν το περιμένανε και παρκάρανε, ξέρεις, και που παρκάρουν μετά το, μετά το,
0: το τούνελ.
3: Το τούνελ, ναι. Στη,
0: πού παρκάρουν, παρκάρουν, κάτσε λίγο, είναι διπλο και τριπλο παρκαρισμένα, έτσι.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και μόνοι, τη μόνη υπόθεση κάνουν κάθε φορά.
0: Μισό λεπτό, που παρκάρουν πάνω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, πρώην Βουλγαρή.
3: Και, ναι, και στην Κωνσταντίνου και λίγο πριν, έτσι. Μετά το τούνελ.
0: Κατάλαβα. Εκεί απαγορεύεται όμως πια.
3: Τώρα, τόσα χρόνια,
0: Περίμενε, περίμενε. Επειδή είμαι κι εγώ, ναι, έχω και με γράψανε και τέλος πάντων πολλά μου κάνανε αυτή την εβδομάδα. Άκου τώρα να σου πω. Έκανα το χασπί που λέει και η γιαγιά μου η Ποντία και τα πλήρωσα τα λεφτά. Τι να κάνω. Γιατί πάρκαρα, δεν ενοχλούσα κανέναν, αλλά πάρκαρα παράνομα. Καλά να πάθω.
3: Αλλά,
0: πήγα και πλήρωσα.
3: Σήμερα έγινε αυτό και το πήρα τηλέφωνο να ευχηθήσω την προσοχή από εδώ και πέρα, γιατί κάθε λεπτό, εγώ γύρισα πριν από ένα 20 λεπτό, περνάνε περιπολικά και γράφουν.
0: Και γράφουν, ωραία.
3: Να μην παρκάρουν ούτε εκεί, ούτε γενικότερα.
0: Τι πόσα είναι εκεί, είναι τριαντάρια νομίζω, σαραντάρια, τριαντάρια, εκεί κάπου πρέπει να είναι.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, γιατί εκεί είναι νομίζω...
0: Ναι, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Ναι.
0: Πάντως εγώ σας πέρασα, πλήρωσα 150.
3: Τι?
0: Δεν θα το συζητήσω άλλο, κλείσε.
3: Κάση,
0: κλείσε, κλείσε. Θα κλαίω. Καλά να πάθω όμως.

0: Τι Μύκονο και Σαντορίνη, λέει ένας εδώ φίλος. Εδώ μέχρι την Καλκράτεια, λέει, προσπαθούμε να πάμε και έχει κίνηση. Ρε παιδιά, τι να σας κάνω. Είναι Σάββατο, είναι μεσημεράκι, μάλλον είναι πρωινάκι, συγγνώμη μπερδεύτηκα. Πολλοίς κόσμος θέλει να πάει να κάνει τον μπανάκι του, έχουμε και κλειστό περιφερειακό. Γεια σου αγαπημένη μου Ευγενία, η οποία με ρωτάει προς Θεσσαλονίκη πώς είναι, λέει, η κατάσταση. Έφη μας, από πού, από Βέρεια, από Βέρεια προς Θεσσαλονίκη δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Είσαι μια χαρά. Εκτός αν θέλεις να έρθεις Θεσσαλονίκη και να πας από περιφερειακό ή να φτάσεις στην άλλη άκρη της πόλης ή να φύγεις για Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν θα σου προτείνω, αν ξεκινάς τώρα από Βέρεια, μέχρι να φτάσεις βέβαια αλλάζουν τα πράγματα, αλλά προς το παρόν θα προτείνω εννοείται κέντρο. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έρε αθάνατε Έλληνα, διαμαρτύρεται διότι έχει κλείσει το δρόμο για να πάει στη Λαϊκή και διαμαρτύρεται γιατί τον γράψει.
0: Έλατε.
1: Αυτή τη στιγμή περνάω από τη Λαϊκή της Ξηροκρίνης. Mm-hmm. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι και δεν είναι τρίπλο παρκαρισμένα. Τρίπλο παρκαρισμένα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αν κάνουμε τη και να σου πω και κάτι. Αν κάνουμε τη βλακεία, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί και να παρκάρουμε κάπου γιατί βιαζόμαστε, άντε για 10 λεπτά να πάρω το παιδί μου να... και σε γράψουν, μη παραπονιέσαι. Πήγαινε πλήρωσε και μην μιλάς.
1: Δεν πρέπει να παρκένουν, κλείνουν τον δρόμο εντελώς.
0: Συμφωνώ.
1: Και να μετά όταν γορνάρεις για να περάσεις,
0: μαλώνεις κιόλας.
1: Και λίγο πιο μεγάλη, κοιτάνε λίγο λοξά. Μα έχω τα αλάρμ. Επειδή έχει τα αλάρμ, πρέπει να κλείσει τον δρόμο.
0: Φιλιά, φιλιά γλυκέ μου, να είσαι καλά. Love you, love you. Έλα παιδιά, μην αγχώνεστε, η ζωή είναι μικρή, τι να κάνουμε. Γιατί μετά πονάνε τα στομάχια μας, πονάνε τα αυτά. Όλα πονάνε μετά. Λοιπόν, η Μαρία. Στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, Έφη, στη Λεωφόρο Στρατού, λέει, το θερμόμετρο γράφει 31 βαθμούς. Ναι! Καλημέρα στο Γιάννη Κάπα. Καλημέρα, Έφη. Πάρτε και κάνα ταξί, λέει, να μην πληρώνετε πρόστιμα. Ταξιτζής είσαι. Δώστε μου λίγο θερμοκρασίες. Μέχρι στιγμής η πιο υψηλή θερμοκρασία, σύμφωνα με τις φωτογραφίες των φίλων ακροατών μου, είναι 33 βαθμούς στο κέντρο.

0: Λοιπόν, αν θέλετε να γίνετε viral στο διαδίκτυο, να γίνει viral το θερμόμετρο που έχετε στο αυτοκίνητό σας. Άμα θέλετε, βγάλετε και τις μούρες σας, τις φατσούλες σας. Εμάς δεν μας πειράζει, άμα θέλετε, γιατί τα βιντεάκια που έχετε στείλει και οι πολλές φωτογραφίες με τα θερμόμετρα, είτε από το σπίτι, είτε από το γραφείο, είτε από το αυτοκίνητο που είναι και τα περισσότερα, θα τα στείλω τώρα στην Νικολάου, που είναι master. Θα κάνει ένα ωραίο βιντεάκι και θα το ανεβάσουμε στα social media του Status FM, αλλά και στα προσωπικά μας. Οπότε, για στείλτε, καθαρίστε όμως λίγο, ε. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Στείλτε φωτογραφίες και βίντεο από θερμόμετρα, να δούμε πόση θερμοκρασία έχει στο κέντρο ή οπουδήποτε αλλού είστε, παρακαλώ.
1: Στο σπίτι μέσα έχω 25. Έξω δεν έχω
0: 25 κυκλοφορεί. Τι, με air condition?
1: Όχι, χωρίς air condition.
0: Αλήθεια λες? Εσύ είσαι ανατολικά, κάπου είσαι, θύμισέ
1: μου. Στο Τριάδι.
0: Στο Τριάδι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Τριάδι θα έρθω να κοιμηθώ
1: σήμερα. Και τώρα πρέπει να έχει 30-31. Έξω, εκεί πρέπει να είναι.
0: Ωραία.
1: Τι ήθελα να σου πω, τι ξέχασα, τι ήθελα να σου πω, ρε. Α, να σου πω για μια φίλη,
0: ναι,
1: συνάδελφο, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δίνει εξετάσεις η κόρη της.
0: Oh.
1: Μου λέει, Ελένη, θα πεθάνω εδώ, θα πεθάνω.
0: Τόσο ζέστη, ε.
1: Θα πεθάνω. Όταν φτάσω Ελλάδα, θα σκύψω και θα φιλήσω το έδαφος, μου λέει.
0: Τόσο πολύ, ρε παιδιά.
1: Υποφέρουν. Να φύγει η Γερμανία, είναι χαλαρή. Δηλαδή δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δηλαδή, δεν έχουν πουθενά air condition. Πουθενά.
0: Δεν έχουν, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μου λέει, είμαι σαν την τρελή. Και τους βλέπω. Και λέω, μικρά δεν υποφέρουν.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Αν τελικά πρώτο Θεός να είμαστε γεροί, η μεγάλη μου κόρη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Τι περάσει ένα από τα πανεπιστήμια της Γερμανίας που είναι ο στόχος της,
1: ναι,
0: και φύγει τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω όσο θα ψάχνουμε να βρούμε πού θα μείνει,
1: ναι, έχει air condition,
0: είναι να το πάρω μαζί μου από εδώ, μαζί με τον άνθρωπο που θα το βάλει.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα βρει.
0: Θα βρω, από εδώ θα το κουβαλήσω.
1: Πάντως είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Ναι, δεν πάει.
1: Είναι και υγρασία, γιατί ναι, έχω ναι, πολλά νερά και αυτά. Μου λέει, μόλις θα φτάσω αεροδρόμιο, θα σκύψω και θα φιλήσω το έδαφος. Ελαδάρα και
0: ευχαριστώ,
1: πάλι
0: Ελένη μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Παιδιά, είναι η δουλειά του μέλλοντος, έτσι. Απόψε θα ζηλέψει ο κύριος. Εμείς είμαστε μαθημένοι βέβαια σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά έχουμε και κλιματισμό εδώ και πολλά χρόνια. Πότε βάλαμε εμείς στο σπίτι μου το πατρικό κλιματιστικό? Κάτσε να θυμηθώ τώρα. Σίγουρα 90 ήταν. Παιδιά, πότε αρχίσαμε να βάζουμε κλιματιστικά? Γιατί θυμάμαι όταν ήμουν δημοτικό δεν είχαμε. Εμείς τουλάχιστον δεν είχαμε. Είχαμε ανεμιστήρες, αλλά δεν ήταν υποφερτή η ζέστη. Οπότε κάποια στιγμή δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουν όταν βάλαμε κλιματισμό και πήραμε ανάσα, βρε αδερφέ. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν πήγαινε άλλο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μισό λεπτάκι λίγο. Κατερίνα, έλα λίγο να κάνεις αυτό που πρέπει, γιατί γίνεται χαμός. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
2: Καταρχήν από Κερασιά, 33 βαθμούς στο βορεινό μπαλκόνι, που δεν το βλέπει ήλιος.
0: 33, ζεστού λέγεις πάλι. Είναι λίβας, ζεστός αέρας.
2: Είναι ζεστό, ναι, είναι και καυτός αέρας
0: έρχεται. Ναι, ναι, είναι λίβας.
2: Και δεύτερο για την Ολλανδία που λες, επειδή...
0: Γερμανία, έλεγα.
2: Εγώ για Ολλανδία, το έτερο ναι, είναι Ολλανδέζα, λοιπόν. Να ξέρεις ότι υπάρχει και η λύση που το έκανε ο αδελφός της γυναίκας μου.
0: Τι?
2: Με τα φορητά κλιματιστικά. Δηλαδή, το παίρνεις από. Το έχεις στην κουζίνα, κάθεσαι, τρως. Το πας στο σαλόνι, πας στην κουζίνα, στο δωμάτιο.
0: Τι, αυτό που το βάζεις μέσα παγό.
2: Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς.
0: Γιατί είναι πολύ μανούρα, αλλά, να το πω έτσι.
2: Δεν είναι μανούρα καθόλου. Είναι πολύ πώς? Μικρό, είναι πολύ εύκολο στην κίνηση, αλλά το μπαξίς είναι 3,5 χιλιάρια. Το κομμάτι.
0: Ω Χριστέ μου.
2: Κομμάτι,
0: από τώρα πρέπει να ξεκινήσω να ψάχνω άνθρωπο.
2: Το δωδεκάρι του air condition, το τέτοιο, για να το βάλεις μέσα στο σπίτι με την εγκατάσταση μαζί, 4,400.
0: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή το ξανασυζητήσαμε το θέμα, σε ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Κάτσε να πω εγώ το σελβίδι. Από τώρα να πάρουμε το κλιματιστικό, να κλείσουμε και τον τύπο που θα κάνει τα περαστικά, τον πάρουμε μαζί μας στο ταξίδι. Ναι, γιατί λιγότερο θα μας βγει να τον πάμε στη Γερμανία να μας βάλει το κλιματιστικό παρά να το πάρουμε από εκεί. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Πάρα πολλά μηνύματα, φωτογραφίες εδώ με θερμοκρασίες. 34 βαθμοί, πού είναι αυτό, Περικλή, για να ακούσουμε, μήπως μιλάς, γιατί...
3: Καλημέρα, 34 μέσα στο αυτοκίνητο και έχω και air condition, έτσι, στον περιφερειακό.
0: Πω, Περικλή! Μόνο με ένα βλέμμα Νικόπολη, 30 βαθμούς στο μπαλκόνι, λέει η Λίτσα. Η Σοφία μου στέλνει εδώ 29 βαθμούς στα Νέα Πλάγια. Βέβαια, παραθαλάσσια πολύ καλύτερα. 42, πού είσαι βρε αγόρι μου Γιώργο? 42 λέει τώρα που σκέπασα τα κάρβουνα. Έλα, τι είναι αυτό το 42, είναι τρέλα. Είσαι σε μαγαζί, σε κατάστημα αυτά τα γνωστά της αλυσίδας. Βοήθαμε λίγο Γιώργο Πλατή. Η Ελένη μας στέλνει 30 κάτι βλέπω. Η Άννη δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη βεράντα στο Μέγαρο Μουσικής, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: 32 στα δικαστήρια.
0: Πόσο? 32 στα δικαστήρια.
4: 32 στα δικαστήρια.
0: Πού είσαι, έξω ή μες στο αυτοκίνητο είσαι, πού είσαι? Περπατάς δηλαδή?
4: Εγώ στο αυτοκίνητο, είμαι αλλά έξω, αυτό δείχνει εξωτερική δημοκρασία.
0: Ναι, λέω μήπως είσαι στα δικαστήρια μέσα, δουλεύεις εκεί?
4: Όχι, άμα θα πήγαινα εκεί θα πήγαινα με χειροπέδιση.
0: Καλό, για πες.
4: Λοιπόν, υπάρχει όντως αυτό που σε είπε, φορητό εργοντήσεων άνθρωπος, αλλά δεν κάνει 4 χιλιάρια, ηρεμήστε. Έχει, είναι 9 ράκια, είναι και κάνουν 3-4 πόσο κάνουν.
0: Α, ναι.
4: Αλλά δεν είναι τόσο... Νεύρε, αλλά δεν...
0: Περίμενε λίγο.
4: Κανονικό εργοντήσεων. Κανονικό, όχι όταν βάζεις πάγο.
0: Περίμενε, το βάζεις δηλαδή στην πρίζα ή με μπαταρίες?
4: Το βάζεις στην πρίζα με ροδάκια, ναι, και το πας όπου θέλεις. Απλά,
0: δεν
4: είναι τόσο εύκολο, στο νομίζουν όλοι. Πάλι έχει εξαγωγή αέρα, έχει ένα σωλήνα για να βγάζει τον αέρα. Όπως έχει το...
0: Ναι.
4: Η φτερωτή δεν βγάζει αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Κανονικό... Μπράβο. Πάλι έχει ένα σωλήνα που πάλι πρέπει να το βγάζει εκτός σπιτιού.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή από ένα παράθυρο ανοιχτό, από ένα τέτοιο.
0: Από το να δώσει, φίλε μου, 3-4 χιλιάρικα, καλύτερα να πάρει αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καταρίνα Νικολάου, θεά του στάτου 107 και 7, θα κάτσει στα μπλιμπλίκια και θα πει δελτίο ειδήσεων. Εγώ θα πάω να κάνω διάλειμμα και επιστρέφω.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχουν προκαλέσει εργασίες για τον flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της εισόδου από την Μουδανιών μέχρι και την Πηλαία που υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στη λεωφόρο Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Φορτισμένη και η παραλιακή η Ανδριανουπόλεως στην Καλαμαριά αλλά και η Μίκη Θεοδωράκη στην Κάθοδο. Υπενθυμίζεται ότι η περιφερειακή στον κόμβο της Πηλαίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι και αύριο Κυριακή στις 11 το βράδυ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 7 και 4 σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό. Μικρό φορτηγό εξετράπει της πορείας του και ανετράπει στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του 50χρονου οδηγού. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο φαίνεται να συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ταυτόχρονα όμως το Ισραήλ διατείνεται ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χεσμπολά από την πλευρά της προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα και απαιτούσε τον οριστικό τερματισμό των επιχειρήσεων στον Λίβανο. Την ίδια ώρα φαίνεται πως η κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει καταρρεύσει μετά από το πλήγμα ιρανικού ντρόν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Πλέον οι ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν και αυτές σε μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι οδηγεί σε έκρηξη στην περιοχή και πάλι. Τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά από τον διπλό σεισμό, την ώρα που οι ελπίδες για αυτούς που έχουν καταπλακωθεί στα ερείπια να χάνονται. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι Αδάμαντα στη Μήλο έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού, ωστόσο μετά από αυτό απαγορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι την ολοκλήρωση ελέγχων. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς. Μάλιστα δήλωναν καλλιέργειες όπως αμύγδαλα και ελιές, οι οποίες δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Οπαδικό υπόβαθρο βλέπει η αστυνομία στη φωνική συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός 15χρονου. 17 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί, 7 έχουν συλληφθεί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 18 γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και το Κιλκής τους 33, στις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
3: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
3: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
3: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων Ίσων σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
3: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.

0: Ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: πάει, λέει, αγάπη μου, πού να είναι άραγε αυτή η αγάπη, Κατερίνα Νικολάου.
1: Με αυτό το μποτιλιάρισμα σίγουρα δεν πήγε μακριά.
0: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Εγώ τι βλέπω εδώ, χάρτη. Βέβαια έχουμε και πολύ καλούς φίλους ακροατές, όπως ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη από την Πηλαία. Σε ξέρεις τώρα, Παναγιώτη. Πολύ ωραία, πήγατε, κάνατε τι κάνατε, επιστρέφετε και ο Παναγιώτης από την Πηλαία μας έδωσε ρεπορτάζ. Πες μας λίγο για τον κόμβο γύρω-γύρω εκεί της Πηλαίας που είναι κλειστός. Τι είδε ο Παναγιώτης για να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Πρώτη φορά, λέει, βλέπω τέτοιο πράγμα εδώ. Γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα αυτή την ώρα που μιλάμε από τον κόμβο της Μουδανιών έως την Πηλαία. Πολλοί βγαίνουν να πάνε μέσα από τη Θέρμη πίσω από τα μνήματα εκεί πέρα που βγαίνει στο δρόμο. Και εκεί γίνεται χαμός. Και μέσα στην περιοχή της Πηλαίας γίνεται ο κακός χαμός. Από την περασμένη εβδομάδα μας έλεγαν ότι πολλά GPS στέλνουν κάποιους ειδικά λοδαπούς τουρίστες με κάτι μεγάλα αυτοκίνητα.

0: να περνάνε μέσα από το χωριό.
1: Α, ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνεται τσιπόπης. Μπλοκάρουν τα SUV εκεί πέρα.
1: Όχι, Παναγιώτη. Τσιπόπης.
0: Παιδιά, και γίνεται χαμός.
1: Τι να κάνουμε, θα ακούμε Status FM 107 και 7, Εύπαφή του Κατερίνα Νικολάου. Ωραίες μουσικούλες έχουμε. Μαθουσάλες είστε οι περισσότεροι, δεν μας ακούν 25χρονα.
0: Ο Θεός μας φύλαξε και δουλεύουμε και δεν τρέχουμε στις θάλασσες.
1: Δόξα το Θεό, Παναγίτσα μου, δόξα. Λοιπόν, άρα πάμε λίγο να κάνουμε ένα γαϊζουμέ. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου και τον Παναγιώτη. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τον περιφερειακό, ο οποίος είναι κλειστός για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας ή το χάσατε την είδηση την οποία λέμε εδώ και μέρες, να έχετε το νου σας. Κλείνει ο περιφερειακός Σάββατο 11 το βράδυ μέχρι και το βράδυ της Κυριακής είναι ο προγραμματισμός, δεν είναι κλειστός ο κόμβος της Πηλαίας K11 και στα δύο ρεύματα. Όσοι λοιπόν δεν το έχετε ακούσει και δεν έχετε ιδέα, μπαίνετε κανονικά στον περιφερειακό από την δυτική πλευρά της πόλης και αν είστε και τουρίστες, πού να το μάθετε. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα, πηγαίνετε πολύ ωραία, περνάτε Παπαγεωργίου, περνάτε κόμβο Νεάπολης και κάποια στιγμή βλέπω ότι το πρόβλημα τώρα, αυτή την ώρα, γιατί είμαι από τις 10 στο μικρόφωνο και αλλάζουν τα δεδομένα, στο μέτωπο προς τα ανατολικά κολλάει, προσέξτε λίγο, ακριβώς πριν τον κόμβο Τριανδρίας. Έχουμε πάει στον άλλο κόμβο τώρα, δεν μιλάμε για Πηλαία, έρχεστε από Παπαγεωργίου προς ανατολικά. Εκεί νομίζω έχουν κλείσει τον δρόμο, γιατί βλέπω απαγορευτικά εκεί. Βοηθήστε με λίγο, συγκινήστε και μπήκατε στον περιφερειακό και σας στέλνουν από Τριανδρία, σας στέλνουν μέσα από Τριανδρία, από Κατσιμίδη, γιατί βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην Κατσιμίδη. Μάλλον αυτό έχει συμβεί. Έχουν κλείσει μάλλον και τον κόμβο Τριανδρίας από ό,τι καταλαβαίνω, σύμφωνα με αυτά που βλέπω στο χάρτη. Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουμε και από την άλλη πλευρά. Όσοι δηλαδή έρχεστε από την ανατολική πλευρά, έχετε ξεκολλήσει από το μεγάλο ποτηλιάρισμα της Πηλαίας και των παραδρόμων εκεί. Έχετε βγει περιφερειακό και είστε στον κόμβο Τριανδρίας. Πολύ μεγάλη κίνηση και εκεί. Νομίζω έχουν κλείσει και εκείνο το σημείο. Βοηθήστε λίγο. Άρα όσοι βιάζεστε, επιλέξτε κέντρο. Μην επιλέγετε περιφερειακό αυτή την ώρα. Εγνατία είναι πεντακάθαρα και τα δύο ρεύματα. Πεντακάθαρη είναι και η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης. Πολύ καλά κινούνται τα αυτοκίνητα και στην Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα. Και από ανατολικά δηλαδή όσοι έρχεστε μπορείτε να επιλέξετε Αγίου Δημητρίου μέχρι να βγείτε ψηλά και να πάρετε Ολυμπιάδος. Η Κασάνδρου.

σου, Ευαγγελία μου, Φιλιππιάδου, πολλά φιλιά, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Σύση, δικιά μας. Μέσα λέει F 28,3, υγρασία 58, έξω 29,4, υγρασία 64. Περιοχή παλιά ναυτική διοίκηση ανατολικά, στο παλιό κτίριο της περιφέρειας. Love you. Πόσο καιρό έχω να σε δω εσένα, μόνο στα social media σε βλέπω. Λοιπόν, ο Πασχάλης, καλημέρα κορίτσια. Ο δρόμος λέει από Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου για Νέα Βρασνά, ανοιχτός, κανένα πρόβλημα εκεί. Γουστάρουμε έτσι, να μας μιλάτε και για δρόμους που δεν έχουν πρόβλημα. Ένα φέρι από Καλοχώρη λέγε μου Δανιά, χρειάζεται ο φίλος ο Λιφάης εδώ. Θανάσης, είσαι στον κόσμο σου Θανάση μου, αλλά μας αρέσει που είσαι στον κόσμο σου. Πάμε λίγο στη Μουδανιών, γιατί ναι, η πόλη έχει ένα θεματάκι, είπαμε. Και θεματάρα, τι λες. Στον περιφερειακό, τον οποίο σας προτείνω να μην επιλέξετε, Μουδανιών, μπαίνετε στη Μουδανιών, στο ύψος του κόσμου. Όσοι φεύγετε για Χαλκιδική, είναι όλα σταματημένα μέχρι περίπου και το ύψος. Που να σας πω τώρα, λίγο πριν το Ρήσιο. Πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα μεγάλα. Μετά το νέο Ρήσιο ανοίγει ο δρόμος. Ανεβαίνετε την Καρδία με χαμηλές ταχύτητες, περνάτε την Καρδία και βλέπω ότι έχει αρκετά αυξημένη κίνηση και στο Σχολάρι και στο ύψος του Μεσημερίου και φτάνει μέχρι και το Λάκωμα. Πρώτο πόδι όλα καθαρά, δεύτερο πόδι για να δω τι γίνεται. Φτάνετε πολύ ωραία, περνάτε τη μεταμόρφωση και φυσικά το κλασικό κόλλημα στα φανάρια της Νικήτης.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Νομίζω από τις πιο κλασικές ατάκες ελληνικής ταινίας δεκαετίας 80 για να περιγράψουμε τη ζέστη, τις θερμοκρασίες που βιώνουμε, εν πάση περιπτώσει, αν και ακόμα πολύ μεγάλο καύσωνα εδώ δεν έχουμε δει ακόμα προς το παρόν, αλλά είναι αυτό το καμάκι που προσπαθεί να κάνει ο αύγαλτος μουστάκας, ενώ ο κούκλος δίπλα. Πώς τον λένε, κόλλησα. Όχι ο Βαρδέλης. Πώς τον λένε καλέ τον άλλον. Πω, έχω πάθει βενιερίτιδα.
4: Δώσ' μου μια ευκαιρία.
3: Ο Μιχαλόπουλος. Α, μπράβο. Ο Μιχαλόπουλος είναι ένα κουκλί. Κουκλί ζωγραφιστό. Ωραίος, αλλά ο άλλος δεν το έχει.
0: Παραπάνω.
2: Κουφόβραση.
3: Κουφόβραση.
2: Λιοπύρι.
3: Λιοπύρι.
2: Κάψον.
3: Κάψον.

0: Λοιπόν, νομίζω από τις συνεντεύξεις που είδαμε πολιτικών αρχηγών, παιδιά, την ώρα που εσείς είστε πυγμένοι στην κίνηση, να σας ενημερώσω όμως για επικές ατάκες που ακούσαμε από αρχηγούς κομμάτων τις τελευταίες ημέρες. Γιατί είχαμε πολλές συνεντεύξεις, έχω και μια ολόφρυσκια δημοσκόπηση, θα σας πω σε λίγο τα αποτελέσματα. Ήταν το επικό που είπε ο Σρόιτερ στον Τσίπρα. Τον είπε κύριε ΣΥΡΙΖΑ. Θα το βρω τώρα, το είχα κάπου και το ψάχνω. Αλλά είδαμε και Βελόπουλο στον κύριο Χατζηνικολάου. Τι είπε λοιπόν μεταξύ όλων των υπολείπων? Αν πονάτε, οπουδήποτε ρε παιδί, πού μπορεί να πονάς? Τι πονάει, το κεφάλι σου? Έχουμε. Έχω προϊόν. Τι πονάει, το δόντι σου? Έχω προϊόν. Πού αλλού πονάς? Η μέση σου? Και γι' αυτό έχω ρε παιδιά. Έχω, όταν λέει πονούσε η μέση του Βασίλη Καρά του Σχορεμένου, του έδινα τα σκευάσματά μου. Τελοπών.
1: Ο Καράς ήταν φίλος μου, έτσι. Ο Βασίλης ο Καράς ήταν φίλος μου χρόνια. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ τον Βασίλη τον Καρά. Και πολύ φίλος.
2: Είχα και εγώ φιλία
1: πολύ μαζί του.
2: Και είχα κάνει και μερικές.
1: Και να σας πω κιόλας.
2: Ωραίες.
1: Όταν πονούσε η μέση του.
0: Απίστευτο.
1: Ερχόταν και του στέλνα εγώ τα σκευάσματα δωρεάν του Βασίλη και μου έλεγε ένα μπουκάλι στο μαγαζί, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Δεν πήγαινα πλέον στα μπουζούκια, Καράς ήταν φίλος μου, έτσι. Ο Βασίλης ο Καράς ήταν φίλος μου χρόνια. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ τον Βασίλη τον Καρά. Και πολύ φίλος.
2: Είχα και εγώ φιλία
1: πολύ
2: μαζί του. Και είχα κάνει και μερικές.
1: Και να σας πω κιόλας.
2: Ωραίες.
1: Όταν πονούσε η μέση του.
0: Ορίστε.
1: Ερχόταν και του στέλνα εγώ τα σκευάσματα δωρεάν του Βασίλη.
0: Γιατί ο άνθρωπος, παιδιά, ο κύριος Βελόπουλος, σου λέει ήρθα που ήρθα να κάνω συνέντευξη. Να πω τα δικά μου. Δεν κάνω και λίγο marketing να πουλήσουμε το τελοπόν, γιατί ξέρω, μπορεί να πέφτει. Πέφτουν οι πωλήσεις. Να καταλάβει ο κόσμος ο απλός που αγαπούσε τον μέγιστο Βασίλη Καρά, ότι άμα πονάει η μέση σου, κυρία μου και κύριέ μου, πάρε τελοπόν. Το έπαιρνε και ο Καράς. Αυτό θα πει marketing, να μαθαίνετε γατάκια.

0: Πάμε λίγο στη γραμμή να τον απολαύσουμε τον Βασίλη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Τι γελάς.
1: Άκου να σου πω. Πήγε άτομο γνωστό στον τάφο του αείμνησου του Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και από χθες που άκουσε τη συνέντευξη του Βελόπουλου, τρίζουν τα κόκαλα. Τρίζουν τα κόκαλα. Θέλει να βγει έξω να τα φακελώσει.
0: Ναι. Έλεος. Έλεος, ευχαριστώ. Έλεος.

Λοιπόν, αγάπες μου, σας έχω νέα δημοσκόπηση GPO. Σε πολύ λίγο πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω για να διαβάσουμε τα αποτελέσματά της. Κουράγιο στους αγαπημένους μου ακροατές, οι οποίοι είναι πυγμένοι στα χαρακώματα του περιφερειακού. Τα έχουμε πει, μάλια στη γλώσσα μας, αλλά δεν μας ακούσατε. Τι να σας κάνω. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση αυτή την ώρα έχουμε και στη Μουδανιών. Το λέω συνέχεια για όλους όσοι μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. Έξοδος προς Θεσσαλονίκη, προς Χαλκιδική, συγγνώμη. Μπροστά στο κόσμο σταματάτε. Είναι λίγο καλύτερα όμως τώρα τα πράγματα. Μέχρι και το Ιερίσιο, εκεί λίγο πριν ανεβείτε την Καρδία. Χαμηλές ταχύτητες και ψιλοχαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Λάκωμα. Μετά ανοίγουν οι δρόμοι. Επιλέξτε κέντρο Θεσσαλονίκης. Καραπών για βαριά αντρική φωνή, λέει.

0: 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διακοσμήσεις το λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wondering Raw πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Όπως καταλάβατε, έχουμε αλλαγή 180 μοίρες, στροφή. Να πεθαίνω στο κορμί. Γιατί ο κόσμος εδώ το ζητάει. Είναι μεσημεράκι, σιγά σιγά μάλλον, οδεύουμε σε κάνα τεταρτάκι, περνάμε τις 12, σε κάνα 20 λεπτό. Οπότε πάμε για τα γνώριμα τα δικά μας, μέχρι και τη μία. Εφηπαφή του ακούτε, στάτους 107 και 7. Με νέα δημοσκόπηση. Και από κάτω τι θα έχεις, λέει, για να μας πεις τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης. Τι μουσικό χαλί. Άντζελα, Σφακιανάκη, Καρά, Κοντολάζο, να τέτοια. Και το θέλω. Λοιπόν, πάμε σε δημοσκόπηση GPO. Θα μ' αγγίξεις. Είσαι έτοιμος, δεν είσαι? Κάτσε να δούμε τι θέλει να πει ο Κροατής. Θα πάμε και στους δρόμους πολύ πολύ γρήγορα, αφού πρώτα σας πω τι μας βγάζουν τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης. Παρακαλώ.
1: Έλα, έφυγε ο Σταύρος.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Ήθελα να πω μια καλημέρα και να ξέρεις, έχω συνδέσει ένα equalizer εδώ. Ξέρεις τι είναι το equalizer?
0: Κάτι ξέρω,
1: και
0: ναι.
1: Κάνω κάτι κόλπα με το βινίλιο εδώ, θα πάρεις πλάκα.
0: Μη με λες.
1: Καλύτερα και τα δικά σας μπορεί να
0: είναι. Έλα ρε φίλε.
1: Ξέρω τι λέω, ξέρω τι λέω.
0: Μας φας τη δουλειά εσύ.
1: Είμαι ειδικός αυτά, δεν ξέρω τη δουλειά σας. Είστε πολύ καλή, γεια σου.
0: Άντε φιλιά, να έρθεις να κάνεις εκπομπή μια μέρα εδώ. Να έρθεις να κάνεις τα ρεπά μας. Όχι τα ρεπό, τα ρεπά μας. Που έλεγε μια φίλη μου. Άρα Κωνσταντίνα, ελπίζω να ακούς πολλά γλυκά φιλιά. Τα ρεπά μας και τα πάσχατα. Έτσι έλεγε η φίλη μου Κωνσταντίνα. Λοιπόν, είναι βελτιωμένα τα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO. Το κυβερνών κόμμα λοιπόν ανεβαίνει στην εκτίμηση ψήφου και φτάνει, προσέξτε, στο 29,4%. Ενισχύει περαιτέρω τη θέση του το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση που είχαμε στην επικαιρότητα, στη δημοσιότητα μάλλον. Η έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, συγκεντρώνει ποσοστό 33%. Στη δεύτερη θέση, ποιος λέτε ότι ακολουθεί καταλληλότερος για Πρωθυπουργός? Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με 24,9%. Έπονται η Μαρία Καριστιανού, ακούστε τώρα, τρίτη τη βάζει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δηλαδή θεωρεί, πέρα από το χαροκαμένη μάνα που την καταλαβαίνω, μάλλον προσπαθώ, δεν θα ήθελα ποτέ να το καταλάβω πως νιώθει, θεωρεί ότι μετά τον Μητσοτάκη έρχεται ο Τσίπρας και μετά τον Τσίπρα μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα η Μαρία Καριστιανού. 15,5% και τέταρτος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%. Κέρδη εμφανίζει και η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διατηρεί τη δεύτερη θέση, ενισχύεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το Πασόκ δυστυχώς εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες. Πτωτική πορεία παρουσιάζει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ενώ την ίδια ώρα η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, Τελοπών κτλ. Κτλ. Εμφανίζεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά, διεκδικεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων. Τώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,4% των ερωτηθέντων τάσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής. Πολύς κόσμος δηλαδή. Το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας. Τώρα, η πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση στην κοινή γνώμη. Πάμε στην εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 29,4%, Ελλάς 16,3%, Πασόκ 11,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, εκτίμηση ψήφου είναι αυτή έτσι, Κουκουέ 9%, Νίκη 1,1%, Ελπίδα 7,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,9%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2% και άλλο κόμμα 4,7%. Πάμε και στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχουμε 26%, Ελλάς 14,5%, 10,2% το ΠΑΣΟΚ, 8,2% Ελληνική Λύση, ΚΚΕ 8%, Ελπίδα 6,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Φωνή Λογικής 2,3%, Μέρα 25 2,6, ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Χριστέ μου. 1,1. Νίκη 1%, άλλο κόμμα 4,1, αναποφάσιστη 10,4%.

0: Για να πάμε λίγο στις γραμμές. Χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι.
0: Χαίρετε.
1: Από Γερμανία, Μόναχο.
0: Από Μόναχο. Είστε καλά με τη ζέστη.
1: Αυτό εντάξει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Τα σπίτια είναι, δεν έχουν τα συστήματα που έχουν τα ελληνικά, κλιματιστικά, με ανεμιστήρες είμαστε. Mm-hmm. Κοιμόμαστε λίγο, ξυπνάμε, κάνουμε μες την ιστατούς, ξανακοιμόμαστε.
0: Τι δύσκολο. Εντάξει. Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 31,5.
0: Καλούτσικα είναι συγκριτικά με άλλες θερμοκρασίες που ακούσαμε.
1: Ναι,
0: βέβαια καλούτσικο, εμείς έχουμε κλιματισμό εδώ και λέμε καλούτσικο, εσείς εκεί τώρα θέμα. Στο σπίτι που μένετε εσείς έχετε κλιματισμό?
1: Όχι, όχι, έχουμε μόνο ανεμιστήρες.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Το σπίτι υπάρχουν αυτά τα κινητά, πρώτον δεν υπάρχουν αυτοί που έχουν εξαφανιστεί από τα μαγαζιά που τα πουλάνε,
0: ναι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και τέτοια. Με δύο ανεμιστήρες είμαστε, μεγάλους. Τους έχουμε προμηθευτεί εδώ και χρόνια, δηλαδή, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή ρώτησα, μένω στο Μόναχο, για να βάλεις τέτοιο κλιματιστικό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, με το μοτέρ έξω και την συσκευή μέσα στο τουβάρι,
0: mm-hmm.
1: τη μέσα μεριά του διαφρύσματος, θέλει να πάρεις άδεια εδώ. Και αν δεν είναι δικό σου το σπίτι και είναι νοικιαζόμενο και είναι πολυκατοικία, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι.
0: Ακόμη δηλαδή πιο δύσκολο. Και γι' αυτό πρέπει να πάρεις άδεια. Δηλαδή στο σπίτι που μένεις, είτε είναι δικό σου, και αν το νοικιάζεις ακόμη περισσότερο, να πάρεις άδεια και από όλους τους κατοίκους της πολυκατοικίας, του κτηρίου. Εντάξει.
1: Αν έχεις μονοκατοικία, μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις.
0: Ό,τι θέλεις. Ναι, κατάλαβα.
1: Απλώς εκεί που θα βάλεις το μηχανισμό, να μην είναι προς την έξω πεζοδρόμια πεζοδρόμια που περνάνε κοινή, παράδειγμα, άμα πέσει. Να μην τραυματιστεί κανένας,
0: με χτυπήσει. Mm-hmm, mm-hmm. Πρέπει να αναθεωρήσουν μάλλον, αγαπητέ, γιατί το πρόβλημα, όπως φαίνεται, πρέπει να αναθεωρήσουν και να αφήσουν τον κόσμο και να ρίξουν και λίγο τις τιμές, να αφήσουν τον κόσμο να βάλει κλιματιστικά όσοι μπορούν, γιατί πείτε μου για να κλείσουμε και τι τιμές βλέπετε. Αν θέλω εγώ τώρα να έρθει η κόρη μου του χρόνου στη Γερμανία, τώρα θα δούμε σε ποια πόλη, και θέλω να βάλω ένα κλιματιστικό, γιατί θα νοικιάσουμε προφανώς, δεν θα πάω να αγοράσω σπίτι στη Γερμανία.
1: Θα κοιτάξετε καταρχήν να πάρετε σπίτι το οποίο έχει μόνωση. Να μην είναι μόνωση. Πολύ παλιό.
0: Mm. Πού να το βρω τώρα.
1: Μόνωση. Αν έχει μόνωση και έχει καινούργια παράθυρα, με ένα ανεμιστήρα το αντέχεις. Δηλαδή πρέπει να αερίζεις πρωί-πρωί, μετά να κλείνεις τα παράθυρα, να κατεβάζεις τα ρολά και να μην μπαίνει ο ήλιος μέσα.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Τιμές πάνω κάτω, κάνα τριχίλιορο ακούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και με 1,5 χιλιάρικο, ανάλογα τι θες να βάλεις αυτά τα φορητά, 1,5 με 2 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά να στείλουμε παιδιά στο Μόναχο. Πάμε και στους δρόμους. Από τις 10 δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε βεβαίως για τους δρόμους. Γίνεται ένας χαμός, ο Σάκης ψάχνει τον κανένα. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτή τη δημοσκόπηση. Πάρα πολλά φιλιά θα στείλω στο φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος μου στέλνει 37 βαθμούς. Πού, Ανδρέα μου, όμως? Ακούς στάτους αλλά δεν μου γράφεις. Πού, η Μαρία στέλνει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Κατερίνα, στο στέλνω. Η Μαρία, η Καραντάνη έρχεται από την... είναι στη Μουδανιώνα, αλλά έρχεται προς Θεσσαλονίκη. Και μας στέλνει ένα βίντεο που μας δείχνει τι γίνεται από την άλλη πλευρά, δηλαδή στο μέτωπο προς την Χαλκιδική. Είναι πραγματικά αυτό που βλέπω και στο χάρτη και σας λέω τόσες ώρες. Είναι όλα σταματημένα. Όσοι φεύγετε για Χαλκιδική, είναι της υπομονής αυτή την ώρα, έτσι, έχετε το νου σας. Αν θέλετε να φύγετε χωρίς να έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, θα πρέπει να επιλέξετε κάποια άλλη ώρα, να περιμένετε να έρθει το απόγευμα ή και το βράδυ ίσως. Λοιπόν, ανανεώνω τους χάρτες μου. Πάμε λίγο περιφερειακό. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή, προσέξτε. Με κλειστό περιφερειακό σε ένα σημείο του, έτσι. Όσοι μπαίνετε από την δυτική πλευρά της πόλης, είναι όλα πεντακάθαρα μέχρι να φτάσετε στο ύψος του πρώην τούνελ. Αν δεν ξέρετε ότι στο ύψος του Πανοράματος είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα, εκεί θα πήξετε. Όλοι οι δρόμοι γύρω από την Πηλαία και φυσικά και ο περιφερειακός, αφού είναι κλειστά και από τη μία πλευρά και από την άλλη, είναι μποτιλιαρισμένοι. Όσοι έρχεστε από Μουδανιών και θέλετε να φτάσετε στην πόλη ή να διασχίσετε την πόλη, να πάτε από την άλλη πλευρά προς τα δυτικά, δηλαδή μην επιλέξετε περιφερειακό, μπείτε κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει φορτωθεί αυτή την ώρα και προς την έξοδό της, αλλά και προς την είσοδό της. Είναι λογικό, γιατί πολλοί μας ακούτε ή ενημερωθήκατε κάπως αλλιώς και δεν επιλέγετε περιφερειακό. Πάμε λοιπόν τώρα στο... Βλέπω και η Όλγας άρχισε να έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Ναι. Είναι λογικό. Και η Όλγας έχει αυξημένη κίνηση. Και πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα η Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος. Μέχρι περίπου να βγείτε... Στο Λάκωμα. Στείλτε μου το λογαριασμό. Πηγαίνετε πολύ χαμηλά, με χαμηλές ταχύτητες και σε πολλά σημεία είστε τελείως σταματημένοι. Αλλά τι να κάνουμε, φίλε μου, βάλε στάτους, παφί του και θα περάσει.

Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας όσο προσπαθούμε να σας κάνουμε να περάσετε καλά, γιατί είναι ένα δύσκολο Σάββατο ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με κλειστό περιφερειακό, αλλά και εσάς οι οποίοι φεύγετε προς Χαλκιδική κυρίως. Αυτή την ώρα βλέπω στο χάρτη ένα ατύχημα, μου δίνει εδώ ο χάρτης, λίγο μετά τον κόμβο εκεί στα Μουδανιά. Λίγο μετά τα Μουδανιά. Στο ρεύμα μου το δίνει προς Θεσσαλονίκη. Είναι έτσι? Βοηθήστε με λίγο όσοι μας ακούτε εκεί. Όταν αρχίσει να κάνει κρούτς κρούτς το 107 και 7, γυρίζουμε στους 93 στον FM για να μας ακούτε στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Στάτους 107 και 7. Βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα. Είναι όλα σταματημένα και από τη μία πλευρά της Μουδανιών και από την άλλη. Στο ύψος, τέλος πάντων, λίγο πριν τα Μουδανιά, για εσάς οι οποίοι πηγαίνετε προς Πρωτοπόδι, λίγο μετά τα Μουδανιά για εσάς οι οποίοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι πως το βλέπω στο χάρτη, θα με ενημερώσει και η Κατερίνα Νικολάου, θα μάθει τώρα, αλλά θέλω και τα δικά σας, τις δικές σας πληροφορίες, αν είστε εκεί, αν το έχετε δει. Είμαστε λοιπόν Μουδανιών, είμαστε... μετά τα Μουδανιά για εσάς που έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, πριν τα Μουδανιά για εσάς που έρχεστε από Θεσσαλονίκη προς Πρωτοπόδι, βλέπω ότι έχουμε ένα ατύχημα, όλα σταματημένα και στα δύο ρεύματα. Να ξέρετε λοιπόν εσείς οι οποίοι τώρα κινείστε και με ακούτε, έχετε βγει στη Μουδανιών από Θεσσαλονίκη ή είστε πυγμένοι στα χαρακόμματα του περιφερειακού και πέριξ και στους παραδρόμους εκεί, του πανοράματος της Πηλαίας, γίνεται πανζουρλισμός, παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι φορτωμένο και το κέντρο, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο. Έχουμε ένα ατύχημα, πολύ χαμηλές ταχύτητες και όλα σταματημένα σε πολλά σημεία μέχρι να φτάσετε περίπου και στο ύψος του Λακώματος, και μάλιστα βλέπω ότι ανάμεσα σε Σχολάρι και Λάκωμα έχει και ένα σημείο που δεν είναι πορτοκαλί, ψιλοκίτρινο δηλαδή. Πάμε με Δευτέρα βαριά Τρίτη. Έχουμε και σημείο που δεν πάτε καθόλου. Σταματάτε τελείως, έτσι. Όσοι λοιπόν θα περάσετε, θα κάνετε υπομονή, θα φτάσετε Λάκωμα και μετά αρχίζετε και πατάτε γκάζια, προσέξτε λίγο, γιατί περνώντας τα Φλογητά, μετά τα Φλογητά και λίγο πριν φτάσετε στα Μουδανιά, έχουμε μεγάλα σταματήματα και στη μία πλευρά και στην άλλη. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα Μάλγαρα.

Λοιπόν, πάμε περιφερειακό, μάλλον όχι, πάμε Μάλγαρα, γιατί και στα Μάλγαρα, όχι στα διόδια όμως από ό,τι βλέπω, φίλη μου Ειρήνη, κυρία μου, δεν έχουμε πρόβλημα στα διόδια. Αυτό τουλάχιστον που βλέπω εγώ στο χάρτη, αλλά βοήθαμε λίγο αφού πέρασες από εκεί, είναι ότι έχουμε σταματημένα αυτοκίνητα και στη μία πλευρά και στην άλλη, γιατί έχουμε έργα εκεί, έχουμε ζώνη έργων εκεί. Είναι στα διόδια. Είναι στα διόδια, ναι. Τώρα το είδα, οκ. Okay. Λοιπόν, όσοι φεύγετε προς Κατερίνη, έχει αρκετά μεγάλη ουρά στα διόδια Μαλγάρων. Προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, αλλά έχει και προς την είσοδο. Υπομονή, Κατερίνα Νικολάου, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφω με την τρίτη και τελευταία ώρα έφυπαφή του μαζί σας από τις 10 στον Στάτους, με πολύ ωραίες μουσικές που από ό,τι βλέπω γουστάρατε τρελά. Έτσι για την αλλαγή, βράδερφε. Γιατί όλοι δικαιούμαστε μία βραδιά στα μπουζούκια, μία βραδιά στο Μέγαρο, μία βραδιά σε πανηγύρι. Γιατί όχι. Η μουσική είναι μία, τα είδη της πολλά. Εγώ, όπως το έχετε καταλάβει, αγαπάω όλα τα είδη μουσικής. Και τα Σάββατα σας ταξιδεύω ανάλογα με τη διάθεσή σας. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι έχετε αυτή τη διάθεση. Υπομονή, Σάββατο είναι, θα περάσει.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, εκεί που είναι κλειστός ο κόμβος της Πηλαίας, υπάρχει μπλοκάρισμα και στα δύο ρεύματα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αντίστοιχα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά κυρίως στο ρεύμα εξόδου, υπάρχει μεγάλο κόλλημα, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και μικροατύχημα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γεωργίου Παπανδρέου και στην Ανδριανουπόλεως, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Μουδανιών, αλλά και στα Νέα Μουδανιά, όπου υπάρχει και ένα ατύχημα στην είσοδο του χωριού. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα Μάλγαρα. Στο εσωτερικό τώρα της Πηλαίας, εκεί που εκτρέπονται τα οχήματα προκειμένου να φύγουν από το σημείο των εργασιών, υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στην Προφήτη Ηλία. Υπενθυμίζεται ότι το σημείο αυτό του περιφερειακού, ο κόμβος της Πηλαίας δηλαδή, θα είναι κλειστός μέχρι και αύριο το βράδυ ή μέχρι να υπάρξει μια νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία που κάνει τα έργα για τον flyover. Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα. Οι εργασίες της Συνόδου άνοιξαν με την ομιλία του Προέδρου της Αλέξη Τσίπρα και αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26% έναντι 25% τον Ιούνιο. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5%, επίσης κερδισμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Απώλειες για το ΠΑΣΟΚ στο 10,2%, κέρδη για την Ελληνική Λύση στο 8,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 8%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού σημειώνει μεγάλη πτώση από το 9,2% στο 6,9%, άλλο κόμμα υποστηρίζει το 4,1% και η Πλεύση Ελευθερίας 3,8%. Κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται το ΜέΡΑ25, η Φωνή Λογικής, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη, ενώ περίπου στο 10% ανέρχεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Σοχού. Ένας 50χρονος οδηγός φορτηγού που μετέφερε οικοδομικά εφόδια ξετράπη της πορείας του. Το όχημα ανετράπη και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Στο σημείο έπεσαν οικοδομικά υλικά, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα και στην κυκλοφορία. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης, επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το και ο Λίβανος. Αυτόχρονα όμως έχουμε προβλήματα στην άλλη πλευρά, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες τώρα να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός, που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, στη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, έχουμε κάποια προβλήματα, καθώς αλλιώς φαίνεται να τη διαβάζει το Ισραήλ, το οποίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αποφασιστεί η Χεζμπολάχ, ενώ διαφορετικά τη διαβάζει τη συμφωνία Χεζμπολάχ, η οποία προειδοποιεί ότι δεν καταθέτει τα όπλα. Στους 920 νεκροί στη Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς και στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών. Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές στη φωνική συμπλοκή μεταξύ νεαρών στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου. 17 άτομα ταυτοποιήθηκαν, 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 18 γονείς των ανηλίκων, κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη διεθνή επικαιρότητα και στο Μουντιάλ συγκεκριμένα, πάμε στο πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία που έληξε 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Αίγυπτος Ιράν 1-1.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και το Κιλκί τους 33, στις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

0: κατά πράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
0: Η μυθική Ιθάκη.
1: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
0: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
0: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
0: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ωρε παιδιά, όσο πάει μεσημέρι, μου το κάνετε και χειρότερο. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Εμείς εδώ είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα από τις 10 και φυσικά από νωρίτερα. Με Μπαρμπαγιάννη από νωρίς το πρωί, Κατερίνα Νικολάου της Ασύνταξης, από τις 10 στο μικρόφωνο και στις επιλογές και στα μπλιμπλί και εδώ, στα κουμπιά, στην κονσόλα Έφη Παφίτου. Μου έχετε κάνει ένα περιφερειακό χάλι μαύρο, θα μου πείτε τι φταίτε εσείς. Ναι. Δεν φταίτε εσείς, αλλά θα μπορούσατε να μας ακούσετε και να μας εμπιστευτείτε και να μην προτιμήσετε περιφερειακό όσοι κινείστε είτε προς τα ανατολικά είτε προς τα δυτικά με κλειστό τον κόμβο της Πηλαίας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το πρωί και θα το λέμε συνεχώς, διότι ο περιφερειακός έχει κλείσει από χθες το βράδυ από τις 11 και θα είναι κλειστός σύμφωνα με τον προγραμματισμό μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, αν και την προηγούμενη φορά άνοιξε λίγο νωρίτερα. Άρα, πάμε λίγο να δούμε, ξεκινώντας από τον περιφερειακό και από τους μεγάλους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, τι γίνεται αυτή την ώρα, στα 20 λεπτά και μετά τις 12, στη Θεσσαλονίκη, και μετά θα φύγουμε προς Μουδανιών, προς Μάλγαρα. Πριν τον κόμβο Πηλαίας, είτε έρχεστε από δυτικά, είτε από ανατολικά, είναι όλα σταματημένα, έτσι. Πάμε για εσάς που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, έχετε επιλέξει περιφερειακό, κακός για μένα. Είστε πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσετε λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, δηλαδή λίγο πριν το πρώην τούνελ, εκεί θα είστε, θα σταματήσετε. Σταματημένοι όμως και χειρόφρονο μη σου πω θα τραβήξεις. Μέχρι να φτάσει περίπου στον κόμβο της Πηλαίας, εκεί όπου υπάρχουν παρακάμψεις. Και θα βγεις κάποια στιγμή προς τη Μουδανιών, αλλά θα αργήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Όσοι δηλαδή έρχεστε από τη Θέρμη, από τη Μουδανιών και μπαίνετε στον περιφερειακό για να φτάσετε δυτικά, και εκεί με το που μπείτε θα είναι, είναι όλα σταματημένα. Εκεί σας βγάζουν από την παράκαμψη μέσω της, του πανοράματος, και εκεί πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία είναι αρκετά φορτωμένη. Κυρίως στο μέτωπο από το ύψος της Κλεάνθου, σκεφτείτε, μέχρι και την έξοδο της πόλης έχετε χαμηλές ταχύτητες. Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στο ρεύμα προς την είσοδο της πόλης. Εδώ, στο ύψος της Νέας Ελβετίας, μου δίνει ένα ατύχημα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αν κάποιος από εσάς περνάει από εκεί και βλέπει τι συμβαίνει, έχει και λαϊκή νομίζω στη Βούλγαρη, να μου δώσει λίγο εικόνα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, τις έχω ανοιχτές. Και φυσικά, αν μπορείτε με ασφάλεια, στείλτε και μήνυμα στο Viber 6908-357-800. Βασιλίσσης Όλγας, αρκετά φορτωμένη στο ύψος της Δελφών, κατά τα άλλα είναι καλά, κινήστε καλά εκεί. Πάμε τώρα στη Μουδανιών, όπου βγαίνοντας για να φύγετε προς Χαλκιδική, από το ύψος του Κόσμος σταματάτε, είναι όλα σταματημένα, μετά πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου και το ύψος του Νέου Ρησίου. Α, καλύτερα τα πράγματα συγκριτικά με την προηγούμενη ώρα. Ανοιχτός ο δρόμος και στην Καρδία, όμως θα τα ακούσουμε από την αρχή. Πάμε στο, με το που φτάσετε στο κάτω σχολάρι, στο μεσημέρι τέλος πάντων, στο μέτωπο προς το πρώτο πόδι, προς Καλλικράτεια, είναι πολύ πολύ αυξημένη η κίνηση με σημεία που σταματάτε τελείως. Όλα αυτά μέχρι να φτάσετε στον Άγιο Παύλο. Από εκεί και πέρα ανοίγει πολύ πολύ καλά ο δρόμος και πάμε τώρα στα Νέα Μουδανιά. Διότι εκεί, παιδιά, στα Μουδανιά, για εσάς που έρχεστε από Θεσσαλονίκη πριν τα Μουδανιά, δηλαδή ακριβώς εκεί που είναι τα φλογητά, χαμηλώστε σας παρακαλώ τις ταχύτητές σας, μην πατάτε γκάζι, γιατί ξαφνικά θα τα δείτε όλα σταματημένα. Έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχουμε δύο τροχέα μου δίνει τώρα. Πριν την προηγούμενη ώρα μου δίνει ένα ατύχημα, τώρα μου δίνει και δεύτερο. Μου το δίνει στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη βέβαια. Δεν ξέρω γιατί όμως είστε τόσο πολύ σταματημένοι και εσείς οι οποίοι κινείστε προς τα Μουδανιά. Μποτιλιάρισμα έχει και από την άλλη πλευρά. Δύο ατυχήματα μου δίνει στο ύψος των Νέων Μουδανιών ανάμεσα σε Φλογητά και Μουδανιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα είναι στο μέτωπο προς το πρώτο πόδι.
Αν κάποιος περνάει από εκεί, αν πέρασε και μπορεί να μας δώσει το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, να το κάνει. Η Κατερίνα προσπαθεί να βρει άκρη με την τροχιά εκεί στα Μουδανιά, να μάθουμε τι γίνεται.

Με δύο ατυχήματα ανάμεσα σε Φλογιτά και Μουδανιά, με κλειστό περιφερειακό και πολύ έντονο πρόβλημα. Και βλέπω τώρα και από την είσοδο του περιφερειακού, όσοι έρχεστε δηλαδή από την εξωτερική περιφερειακή, από Ευκαρπία, από Ωραιόκαστρο μάλλον, στρίβεται το μεγάλο πέταλο στο ύψος του Τιτάν και με το που θα φτάσετε Παπαγεωργίου και εκεί είναι όλα σταματημένα αυτή την ώρα. Επίσης μου δίνει ένα ατύχημα. Τι πάθατε, τι μου πάθατε σήμερα? Και ακριβώς στο σημείο λίγο πριν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με μέτωπο προς τα ανατολικά. Πριν το Παπαγεωργίου, όχι εσωτερική περιφερειακή, εξωτερική περιφερειακή. Πάμε Μάλγαρα. Αρκετά μεγάλη ουρά και προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης αλλά και προς την είσοδο της πόλης. Θα συναντήσετε και στα Μάλγαρα. Είναι μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Άντε να σας δω.

να στείλω τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Τσιλεγκύρη. Τη μεγάλη μου λέει καλημέρα Έφη, καλό πρωινό. Για τα ετόπουλά μου, πολλά φιλιά. Υπομονή στους δρόμους, παιδιά, στάτους, ρελαντί, στο ρελαντί, ταχύτητα, βαθιές αναπνοούλες, θετικές σκέψεις.

Γεια σου Διογέννη μου, την καλησπέρα μου πια στο φίλο μου τον Ιωάννη. Στη Στέλλα, την Μπουρσανίδου, γεια σου Άκη. Η Νίνα είναι στην παρέα μας, καλημέρα έφηλε, καλησπέρα μάλλον. Πυγμένη στην κίνηση αλλά με επαφή του θα φτάσουμε στον προορισμό μας, εννοείται. Κατερίνα φιλιά στο Γρηγόρη. Η Χριστίνα, η φίλη μου, η Ακριτίδου, ο Γιάννης είναι στην παρέα μας, Άγγελος, Λεωνίδας και φυσικά ο Νίκος.

0: Λοιπόν, βλέπω παντού κόκκινα. Τα βλέπω όλα κόκκινα, παιδιά, και δεν εννοώ κουκουέ. Θα μπορούσα βέβαια, αλλά όχι. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά σας πάω λίγο τώρα στη Μουδανιών. Έχουμε εξαιρετικά μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Μουδανιών. Τι είπα, Λεωφόρο, γεια σας. Μη δίνετε σημασία. Λοιπόν, στην Μουδανιών, όσοι έρχεστε από τη Θεσσαλονίκη, αφού έχετε περάσει σιγά σιγά την αρχή της Μουδανιών, το κόσμος, τη Θέρμη, την Καρδία, έχετε φτάσει μέχρι το Σχολάρι, μεσημέρι, περνάτε τον Άγιο Παύλο και από εκεί λέτε, α, τι ωραία, τελείωσε το σιγά σιγά, εδώ θα πατήσω και λίγο γκάζι. Έχετε λίγο την προσοχή σας, διότι έχουμε ένα ατύχημα. Τώρα μου το βγάζει ένα, πριν μου βγάζει δεύτερο. Ένα ατύχημα λοιπόν στην Μουδανιών, ανάμεσα στα Φλογητά και στα Νέα Μουδανιά. Εμένα μου το δίνει στο μέτωπο προς την Θεσσαλονίκη, αλλά μπορεί να είναι και από την άλλη πλευρά, γιατί όσοι πηγαίνετε προς τα Μουδανιά, εκεί, σε εκείνο το ρεύμα, σε εκείνο το μέτωπο, έχουμε τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μετά τα Φλογητά είναι όλα σταματημένα, δεν κινείστε. Και από ό,τι βλέπω, λίγο πριν τα Μουδανιά, εκεί που έχει μια γέφυρα, προσπαθείτε να βρείτε τρόπο λύση και έχετε κοκκινήσει και τους παράδρομους, δηλαδή γύρω-γύρω από τα Μουδανιά, για να παρακάμψετε το ατύχημα και την πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση, το μποτιλιάρισμα. Είναι όλα σταματημένα βασικά, για να περάσετε, να βγείτε Μουδανιά και να φύγετε προς πρώτο πόδι όπου αλλού πηγαίνετε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα τροχαίο, πληροφορίες ακόμη δεν έχω για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Μέσα στην καρδιά και εσύ απλά τα βλέπεις και για όλα.
0: Πάντως χαμηλώστε ταχύτητες, εσείς οι οποίοι κινείστε από Καλλικράτεια προς Μουδανιά. Μετά τα Φλογητά έχει τεράστιο ποτηλιάρισμα και είναι όλα σταματημένα. Αν μπορείτε μέσα από άλλους δρόμους παραλιακά να φύγετε, σιγά σιγά βεβαίως, κάντε το. Να φτάσετε δηλαδή μέσω παραλιακών δρόμων, μικρών δρόμων, στα Μουδανιά για να μπορέσετε να φύγετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω κάνει. Έχω πάει μέχρι πού έχω φτάσει. Μέχρι Φλογητά νομίζω έχω φτάσει από παραλία. Μετά δεν έχω φτάσει. Έβγαινα πάντα στην Εθνική. Μικρό διαλυματάκι, επιστρέφω.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες 1+1 δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα 1+1 δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ακούγοντας το σαράκι, παιδιά, στα 20 λεπτά, τέταρτο τι πριν φύγω, επαφή του μαζί σας, με χαμό στο δρόμο, στους δρόμους. Όσοι είστε Μουδανιών, φεύγετε προς Χαλκιδική, έχει αρκετά αυξημένη κίνηση, χαμηλές ταχύτητες από το Κόσμος μέχρι περίπου και το... με κάποια διαστήματα που ανοίγει λίγο αλλά ξανακλίνει, χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε περίπου στο Σχολάρι, μάλλον πριν τον Άγιο Παύλο. Μετά έχουμε ένα ατύχημα και πολύ πολύ αυξημένη κίνηση στην Μουδανιών. Όσοι φεύγετε με μέτωπο προς Μουδανιά, προς Χαλκιδική δηλαδή, προς πρώτο πόδι, μετά τα Φλογητά είναι όλα σταματημένα μέχρι να βγείτε από τα Μουδανιά. Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Κάντε λίγο υπομονή και ο περιφερειακός είναι πίχτρα. Και νομίζω ότι έχει γίνει άλλο ένα από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Ναι. Δεν προσέχετε, παιδιά. Έχετε αυξημένη ταχύτητα εκεί ανάμεσα στα Φλογητά και στα Μουδανιά και πάτε και κολλάτε πίσω από τον άλλον. Κρατήστε λίγο αποστάσεις, σας παρακαλώ. Τι να λέμε τώρα για τον περιφερειακό, τι να σας πω. Μην επιλέγετε περιφερειακό. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα, μέτωπο προς τα ανατολικά, είναι όλα σταματημένα μέχρι να φτάσετε στον κόμβο K11, δηλαδή Πηλέας, ο οποίος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα από χθες το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ. Εκεί σας στέλνουν μέσα από την Πηλέα, όσοι έρχεστε προς ανατολικά, μέσα από το Πανόραμα, όσοι φεύγετε προς τα δυτικά. Επιλέξτε κέντρο, η Εγνατία είναι πεντακάθαρη, η Τσιμισκή είναι πεντακάθαρη, η Νίκης είναι πεντακάθαρη. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει λίγο αυξημένη κίνηση, αλλά πολύ καλύτερα από τον περιφερειακό, δεν το συζητώ. Όσοι μπαίνετε τώρα στον περιφερειακό, ύψος νοσοκομείου Παπαγεωργίου, γίνεται χαμός στο μέτωπο προς τα ανατολικά και εκεί σταματημένα όλα. Καλά κάνω εγώ και κάθομαι σπιτάκι μου. Να δω πώς θα στείλω τα παπούτσια που μου ζήτησε η κόρη μου που είναι στη Χάνθ. Πώς θα τα στείλω με ταχυδρομικό περιστέρι. Πώς να φτάσω εγώ τώρα μέχρι εκεί. Όσοι μπαίνετε στην πόλη από τα Διόδια Μαλγάρων και εκεί έχει αρκετά αυξημένη κίνηση, αλλά και προς την έξοδο, έτσι, ουρά στα Διόδια Μαλγάρων. Προς το Στριμωνικό, εκεί για να δω τι παίζει. Βλέπω εκεί τι Διόδια έχει. Είναι ο σταθμός Διοδίων Στριμωνικού και εκεί, παιδιά, όσοι φεύγετε και είστε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών. Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, έχει πολύ μεγάλη ουρά για εσάς οι οποίοι φεύγετε προς Σέρες ή φεύγετε προς Ασπροβάλτα κτλ. Εκεί θα αργήσετε λιγάκι να έχετε το νου σας.

Να σας πω ότι πέρα από την κίνηση και όλα όσα συζητάμε από τις 10 το πρωί, παρέα έφυπαφή του εδώ στο μικρόφωνο, συνεδριάζει αυτή την ώρα για πρώτη φορά και το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάσε, του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα. Είναι η εργασία του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από τις 11 έχει ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ο Αλέξης Τσίπρας... είπε για τις 5 παρεμβάσεις ανακούφισης που μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας, έτσι. Έχει το ύφος, θα ξαναγίνω πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δεν ιδρύσαμε, λέει, τη συμπαράταξη μόνο για να αλλάξουμε μια κυβέρνηση, δηλαδή να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Τη δημιουργήσαμε γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα ηθική στην πολιτική. Έτσι είπε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα της Ελλάδας που γεννήθηκε πριν λίγες εβδομάδες κάνει σήμερα ένα μεγάλο βήμα, είπε, με τη συγκρότηση του πρώτου Εθνικού μας Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σήμερα όλες και όλοι εδώ με ένα διπλό συνέστημα, είπε ο Αλέξης πριν από λίγο. Από τη μία η χαρά της μιας νέας αρχής και από την άλλη το βάρος μιας μεγάλης ιστορικής ευθύνης, είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας πριν από λίγο. Αλέξη Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Γιώργο, εσύ μπορεί να νιώθεις έτσι, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω που πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα.

με την Καταρίνα την Νικολάου, παιδιά, συντονιζόμαστε πάρα πολύ στη σκέψη. Πολλές φορές, μισό λεπτό στο τηλέφωνο, γιατί με το που σας είπα τι κάνει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ήμουν έτοιμη να σας πω και μπαίνει η Καταρίνα, λέει, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ότι σαν σήμερα θα σας θυμίσω και θα τα πείτε και με την Καταρίνα αργότερα, ότι σαν σήμερα το 2015, άκου να δεις τώρα σύμπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου. Μας είχε βγει δηλαδή σαν σήμερα και είπε, παιδιά, στις 5 Ιουλίου θα έχουμε δημοψήφισμα με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Είχε πει λοιπόν, σήμερα ξημερώνει μια υπέροχη μέρα, το είχε πει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Μαζί του ήταν και ο Υπουργός Επικρατείας τότε ο Νίκος ο Παπάς. Την ίδια μέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, δηλαδή σαν σήμερα πριν από πόσα χρόνια πέρασαν, τέλος πάντων το 2015, 178 βουλευτές ψήφισαν ναι στο να γίνει δημοψήφισμα 5 Ιουλίου στη χώρα μας και 120 ψήφισαν όχι. Πάμε στη γραμμή για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, έτσι. Αυτά ήταν τέλος πάντων τα κουρς που έκανε τότε ο Αλέξης Τσίπρας, τα μαθήματα για να γίνει πρωθυπουργός. Περάσαμε τα πάνδυνα, δεν βαριέσαι, πήγε να κάνει την επανάστασή του με βαρουφάκηδες, με όλους τους υπόλοιπους, δεν του βγήκε, έρπη έβγαλε, μας έβαλε να ψηφίσουμε όχι, το έκανε ναι. Κάτσε, τι ψηφίσαμε? Ναι και το έκανε όχι. Μπερδεύτηκα. Έχει κάνει τόσο κολοτούμπες, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Δεν θυμάμαι τι ψήφισα. Αχ, Αλέξη.

Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε εικόνα δύσκολη, αυξημένη ροή και σε τμήματα του οδικού δικτύου, όπως σας είπα, προς τα Νέα Μουδανιά και την Ποτίδα, γιατί έχουμε τροχαίο ανάμεσα στα Φλογητά και τη Μουδανιά, τα Μουδανιά, μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Όσοι πηγαίνετε προς πρώτο πόδι, δεύτερο, από εκεί περνάτε, είναι όλα σταματημένα. Μεγάλο ποντιλιάρισμα έχει εκεί. Χαμηλώστε ταχύτητες μετά την Καλλικράτεια. Στον άξονα προς Ιθονία έχουμε σημεία καθυστέρησης κοντά σε Καλύβες, Γερακινή, Ψακούδια, Μεταμόρφωση και φυσικά στα φανάρια της Νικήτης. Παρακαλώ. Μην το κάνεις τώρα αυτό. Παίρνεις, σε κουμπώνω και κλείνεις. Ναι. Τι σου έχω κάνει και έπαψες να μ' αγαπάς.

Μέχρι στιγμής από τις 10 μετράω 4-5 τροχέα στην πόλη, αλλά και προς Χαλκιδική. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ζώνη, χαμηλές ταχύτητες, τα μάτια σας στον μπροστινό. Βλέπω ότι έχουμε και ένα τύχημα, μου δίνει τώρα ο χάρτης στο δρόμο στην 26η Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στον Στάτους.

0: Άιντε.
1: Τώρα που μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, παράλληλα με το τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γίνεται ένας τρελός πανικός, αλλά και προς τη Χαλκιδική. Θυμήθηκα, μιας και είναι αυτό το οξύμορο, το πρώτο συνέδριο του κόμματος Ελλάς σήμερα, αυτή την ώρα στον αέρα. Είναι η πρώτη σύνοδος μάλλον του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, τα λέει όπως τα λέει, γιατί τα, ναι, τέλος πάντων, λέει διάφορα και τον πιστεύει πολλοίς κόσμος. Από τη μία αυτό, από την άλλη, σαν σήμερα μας ανακοίνωσε ότι θα έχουμε δημοψήφισμα το 2015 για το αν συμφωνούμε με τους θεσμούς, με την πρόταση των θεσμών ή όχι. Και από την άλλη έχουμε και το επικό, φανταστικό, αγαπημένο Σαρδάμ του Αντώνη Σρόιτερ, όπου τον αποκάλεσε κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με τον
3: κύριο. Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεσμικό μου.
3: Έχετε επικοινωνία. Ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα.
1: Δεν έλεγε την αλήθεια, χρυσέ μου.
2: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς, χρειαστεί.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, στην τελευταία δημοσκόπηση, στην GPO, που πριν από λίγο σας είπα και εγώ, αλλά και η Καταρίνα στο Δελτίο Ειδήσεων, τα αποτελέσματα, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζεύει με τα βίας το ποσοστό 1,1. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Να είστε καλά όλοι. Έφη Παφή του, ήμουν μαζί σας από τις 10. Στο μικρόφωνο, στις επιλογές μουσικές, στην κονσόλα. Στο στούντιο σε λίγο θα μπει η Κατερίνα Νικολάου για το Δελτίο Ειδήσεων και θα συνεχίσετε μαζί της για την επόμενη ώρα με πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα, πολύ καλές μουσικές και φυσικά την ενημέρωση για την κίνηση παντού να συνεχίζεται στον Στατούς 107.7. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι την Τρίτη, τη Δευτέρα θα απουσιάσω, λίγο μετά τις 11, πρώτο Θεός να είμαστε γεροί, με τον Άρη Παπιδάκη. Και μην ξεχνάτε την εκπομπή επιστροφής κάθε Κυριακή από τις 5. Βιργινία Δημαρέση, Άρης Παπιδάκης και λίγο μετά έρχεται και ο Δημήτρης Οβενιέρης για να γυρίσετε, γιατί φεύγετε πολύ. Πού θα πάτε? Θα επιστρέψετε. Μόνο με Στάτους. Αντε, γεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημίας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κλειστή από χτες το βράδυ η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Πηλαίας λόγω εργασιών για τον flyover και θα παραμείνει κλειστή μέχρι αύριο το βράδυ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σήμερα πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας πριν και μετά τον κόμβο της Πηλαίας. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ιδιαίτερα στο ρεύμα εξόδου από την πόλη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η λεωφόρος Μουδανιών που νωρίτερα είχε παρουσιάσει και αυτή φρακάρισμα. Όσο περνάει η ώρα φαίνεται να αποσυμπιέζεται η κατάσταση. Οι καθυστερήσεις βλέπουμε αυτή την ώρα και στην Κατσιμίδη, στην έξοδο της Τριανδρίας, καθώς πολλοί είναι αυτοί που κινούμενοι στον περιφερειακό βγαίνουν από εκεί για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα στην Πηλαία. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο παρουσίασε στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα 5 παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες όπως είπε μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης της Ελλάς. Δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το σπίτι ξανά δικαίωμα με δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, τέλος της πανελλαδικής και νέο σύστημα εισαγωγής στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση και αξιοπρεπείς αμοιβές σε παιδεία και υγεία. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, σταθεροποίηση της Ελλάς στη δεύτερη θέση και σημαντική πτώση της ελπίδας για τη δημοκρατία καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 26%, 14,5% το Ελλάς, ΠΑΣΟΚ 10,2%, Ελληνική Λύση 8,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα 8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,9%, Άλλο Κόμμα λένε το 4,1% των ερωτηθέντων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 3,8%. Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή βρίσκονται το ΜέΡΑ25, η Φωνή Λογικής, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 10,4%. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Καβάλα στο ύψος του Σοχού με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 50χρονου οδηγού. Στο σημείο έχουν πέσει οικοδομικά υλικά. Στη διεθνή επικαιρότητα επιβεβαιώνουν οι ενοπλές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση σε πλήγμα του Ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα και όμως ήδη καταραίει. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η Χεσμπολάχ προειδοποιεί ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Στους 927 σαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλου, πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Άρες νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη πνέων αμεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέλη και το Κιλκί στους 33, στη Σέρρος τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία φτάνει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29.
5: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
18: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
19: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
21: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
22: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
23: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
24: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ευτυχώς, ο Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε στους δρόμους και στις παραλίες και δουλεύουμε και είμαστε εδώ τέτοια ώρα και δεν κολλάμε στην κίνηση και δεν μας δαγκώνουν λαγοκέφαλοι και δεν ξοδεύουμε τα λεφτά μας. Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι. 15 λεπτά μετά τη μία, ακούτε Status FM 107 και 7 και διαδικτυακά στο statusfm.gr. Αποχαιρετούμε τη θεότητα Έφη Παφίτου. Κατερίνα Νικολάου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2, οπότε και θα περάσουμε στο μαγκαζίνο των παραπολιτικών για ό,τι γίνεται στη βαριά επικαιρότητα. Μέχρι τότε εγώ θα λέω ευτυχώς. Γιώργο, σου χρωστάει κάτι Έφη, να ξέρεις, το έχω εγώ. Γιατί αποφάσισα να κρατήσω τα χρωστούμενά της και να σας τα δώσω.

Κι όμως πρασίνησε ο χάρτης και δεν αναφέρομαι φυσικά στον πολιτικό χάρτη και στο Πασόκ, το οποίο Πασόκ δεν το βλέπω πολύ καλά τελευταία. Πρασίνησε όμως η λεωφόρος Μουδανιών, οπότε αν θέλετε να πάτε προς Χαλκιδική, τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσετε, που ξεκοκκίνησε εκεί το σημείο στο κόσμος. Βλέπω μόνο μια μικρή καθυστέρηση στην έξοδο προς Φλογητά, μικρή καθυστέρηση εκεί που στρίβετε για να βγείτε, και στα Νέα Μουδανιά που νωρίτερα είχαμε και ένα μικρό προβληματάκι και ένα μικρό ατύχημα. Επίσης μικρή καθυστέρηση όπου έχει έξοδο για δημοφιλή παραλία, εκεί μόνο, παιδιά, έχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα τώρα είναι η ώρα να πάτε όπου θέλετε να πάτε και να πάτε σχετικά γρήγορα και με ασφάλεια. Ακόμα και στην περιφερειακή οδό, το ρεύμα προς ανατολικά αυτή την ώρα έγινε και αυτό πράσινο. Ωστόσο, καλό θα ήταν να έχετε πάντα κατά νου ότι υπάρχει αυτή η παράκαμψη μέσα από Πηλαία, διότι γίνονται εργασίες για τον flyover. Στο αντίθετο όμως ρεύμα, προς δυτικά στην περιφερειακή από Μουδανιών μέχρι Πηλαία, γίνεται ο κακός χαμός. Μου είστε σταματημένοι εκεί. Παιδιά, μη πάτε από εκεί. Μη, τζιζ. Και Κωνσταντίνου Καραμαλή, ρεύμα προς Χαλκιδική φορτωμένο, ρεύμα εισόδου, κομψή κομψά. Μάλγαρα αρχίζει σιγά σιγά λίγο σταδιακά να αποκαθίσταται και εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων που είχαμε καθυστερήσεις. Στο δεκάλεπτο η καθυστέρηση στα διόδια. Δεν θέλω να μου πανικοβάλλεστε. Μαζί θα τα πούμε με ωραία κυρίως ελληνική μουσικούλα και θα κάνουμε μια βόλτα στις παραλίες να δούμε τι μου γίνεστε εκεί, γιατί μαθαίνω ότι έχουμε κακά μαντάτα από τη Χαλκιδική. Πάμε να αφιερώσω στο Γιώργο το Χρωστούμενο και επιστρέφω, Δημήτρια, που λέει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης.

Όπα, έτσι σας θέλω. Πιστεύω ότι αν χορεύετε έτσι μέσα στην θάλασσα, εκεί στα ρηχά, δεν πρόκειται εσάς να σας δαγκώσει κανένας λαγοκέφαλος όπως δάγκωσε αυτή την κυρία, όπως καταγγέλει η ίδια στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Έτσι θα διώξουμε, κυρίες και κύριοι, τους λαγοκέφαλους με χορό.

0: Να πούμε, πριν συνεχίσω με το θέμα αυτό, να σας πω ότι ο φίλος μου ο Λεφ μου λέει ότι στον K12 προς έξοδο πανοράματος οδός Πρασακάκη είναι όλοι σταματημένοι. Θα έπρεπε, λέει, να υπάρχει τροχιά πριν την έξοδο να δίνει προτεραιότητα. Δεν υποχωρεί κανένας. Προσπαθούν να χωρέσουν όλοι σε μια λωρίδα. Παιδιά, δεν ήρθαμε να μαλώσουμε, να κυκλοφορήσουμε θέλουμε. Δεν τίθεται θέμα εγωισμού. Σας παρακαλώ λίγο. Και που λέτε εκεί που λέγαμε ότι δεν έχουμε λαγοκέφαλους εδώ στη Βόρεια Ελλάδα γιατί είναι σχετικά κρύα τα νερά, έρχεται μια καταγγελία από την περιοχή του Πευκοχωρίου ότι μια γυναίκα έπεσε θύμα λαγοκέφαλου, τη δάγκωσε, λέει, ενώ έκανε το μπάνιο της στο Πευκοχώρι. Αυτό το Πευκοχώρι, παιδιά, τι γίνεται, πολλά προβλήματα έχει τελευταία. Σάπια τα Λούνα Πάρκ, πέφτουν λίμματα στη θάλασσα, τώρα έχει και λαγοκέφαλους. Τι άλλο θα το βρει αυτό το Πευκοχώρι? Πάμε να ακούσουμε την μαρτυρία της κυρίας αυτής η οποία έπεσε θύμα του λαγοκέφαλου για να πάμε μετά σιγά σιγά και σε ένα break.
1: Μα εδώ του κυρίου,
2: τι γίνεται
1: του κυρίου Σίσκου με τους λαγοκέφαλους, τι γίνεται, βγήκε επικήρυξη με φωτογραφία των λαγοκέφαλων και γράφει από κάτω.
3: Παιδιά, ναι. Το θέμα είναι ότι το κιλό, λέει, σου δίνουν 5,33 ευρώ, ούτε 5,5 ευρώ, ούτε 6 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί βγήκε 5,33.
1: Είναι η τιμολόγηση, η δημόσια τιμολόγηση.
3: Ανάλογα το...
1: Να σου πω κάτι, πόσα κιλά είναι ένα λαγοκέφαλο?
0: Ακούμε το ρεπορτάζ από το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα, στο οποίο αναφέρεται και η επικήρυξη του λαγοκέφαλου, αλλά και η καταγγελία που έκανε η κυρία αυτή μέσω TikTok. Πήγε φυσικά και στο κέντρο υγείας κτλ. Αλλά έκανε και μέσω TikTok την καταγγελία ότι τη δάγκωσε το ψάρι ενώ βρισκόταν με την παρέα της στην παραλία του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής.
3: Πάντως θα δίνει
1: 35 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό για ψάρι που δεν τρώγεται.
2: Μα δέκα να πιάσεις και να είσαι πάνω σε...
1: Μεροκάματο.
2: Κανονικό
3: μεροκάματο. Εν τω μεταξύ, λαγοκέφαλη. Είναι καιρό στις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι τώρα. Είναι δηλαδή 2-3 τουλάχιστον χρόνια. Εμείς στη Ρόδο, θυμάμαι τον πατέρα μου επειδή κάνει κατάδυση όσο μπορεί, μου έλεγε ότι έχουμε γεμίσει πριν 3 χρόνια με αυτά τα έλεγε βρωμόψαρα. Ωστόσο κάνουν ζημιά. Και είναι επικίνδυνα γιατί έχουμε εδώ στο Καλημέρα Ελλάδα εξασφαλίσει μια μαρτυρία ενός μιας γυναίκας η οποία την δάγκωσε λαγοκέφαλος στην Χαλκιδική.
1: Για να την ακούσουμε.
3: Πώς σώθηκε η κοπέλα αυτή? Γλίτωσε τα χειρότερα γιατί τη δάγκωσε στον Αστράγαλ.
1: Για να το ακούσουμε. Ευχαριστούμε, Λάζο.
2: Ευχαριστούμε.
4: Είμαστε με την παρέα μου σε μια παραλία, στον Πευκοχώρι, στη Χαλκιδική. Οι υπόλοιποι της παρέας είχαν μπει ήδη στη θάλασσα, κολυμπούσαν σχετικά στα βαθιά. Μετά από λίγη ώρα αποφάσισα και εγώ να τους ακολουθήσω. Δεν πρόλαβα να βουτήξω καν, βέβαια, μέχρι το γόνατο έφτασε στο νερό. Και ένιωσα ένα πάρα πολύ δυνατό πόνο στο πόδι. Λέω κάτι με δαγκώνει και δεν με αφήνει και κοιτάω κάτω και βλέπω ένα τεράστιο ψάρι. Ήξερα πως μοιάζει ο λαγοκέφαλος γιατί ήμουν ενημερωμένη γενικά από τις ειδήσεις. Κατάλαβα ότι ήταν αυτό, πανικοβλήθηκα, άρχισα να τεινάζω το πόδι μου για να μπορέσει να ξεκολλήσει από πάνω μου γιατί με είχε δαγκώσει και δεν με άφηνε. Έτρεξα κατευθείαν έξω από την παραλία, εντάξει, ήμουν σε πανικό, άρχισα να κλαίω. Η παρέα μου κατάλαβε ότι κάτι έγινε, βγήκαν έξω, είδανε το τραύμα. Ευτυχώς με δάγκωσε ακριβώς πάνω στο κόκαλο στον Αστράγαλο, οπότε δεν κατάφερε να μου κάνει μεγάλη ζημιά. Μου άφησε μια σχετικά καλή τρύπα πάνω στον Αστράγαλο. Φωνάξαμε εντάξει κόσμο εκεί πέρα, μας έφεραν τις πρώτες βοήθειες και μετά πήγαμε στο κέντρο υγείας. Μου κάνανε αντιτιτανικό ορό, πήρα και αντιβίωση. Μου κλείσανε το τραύμα. Το είδα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν κάτι άλλο, γιατί το είδα και ξέρω πώς είναι αυτό το ψάρι, οπότε δεν θα τον μπέρδευα.
0: Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την κυρία αυτή, έπεσε θύμα επίθεσης από λαγοκέφαλο. Ήρθαν λοιπόν και στη Χαλκιδική λαγοκέφαλη. Στην συνέχεια, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχω και μια πιο επιστημονική άποψη σχετικά με αυτό, την οποία θα ακούσουμε μετά το διάλειμμα στη 1:30.
5: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. όπως Ελλάδα.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Μπράβο μας, μπράβο μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι στα τους FM 107 και 7. Με ενημερώνουν από το Control ότι έχει ήδη στηθεί, λέει, στην περιφερειακή εκεί, στη γέφυρα του Πανοράματος, η μεταλλική γέφυρα που ήταν να στηθεί. Επομένως, λέει, το βλέπω να προχωράει πολύ γρήγορα, μου λέει ο φίλος Γιάννης, και θα προχωρήσει, δεν θα χρειαστεί, λέει, να είναι κλειστός ο δρόμος μέχρι αύριο το βράδυ. Κοιτάξτε, συνήθως λίγο νωρίτερα, πάντα τον ανοίγουν, απλά δίνουν το μέγιστο διάστημα που θα παραμείνει κλειστός, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Τώρα, για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι υπάρχουν κάποια σημεία που είναι επιβαρημένα, ωστόσο είναι σαφώς καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν το πρωί. Δηλαδή και στην περιφερειακή βλέπω ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αν και στο ρεύμα προς δυτικά από την είσοδο από Μουδανιών μέχρι εκεί το Γένεσης έχουμε την εκτροπή, έχουμε σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις, και φυσικά μέσα στην Πηλαία από όπου και εκτρέπεται η κυκλοφορία. Βάζοντας εγώ τώρα στον δορυφόρο ως επιλογή το ότι θέλω να πάω, ας πούμε, από εδώ στη Σαλαμίνος που βρίσκεται το στούντιο του Status FM στα Νέα Μουδανιά, μου προτείνει να πάω μέσα από το κέντρο οπωσδήποτε, σε καμία περίπτωση από την περιφερειακή, και μου λέει ότι θα βρω καθυστερήσεις κυρίως στην έξοδο προς Φλογητά και θα φτάσω περίπου εκεί σε 1 ώρα και 3 λεπτά. Και μάλιστα μου λέει να βγω από Φλογητά για να φτάσω στα Μουδανιά και όχι να πάω από έξω από το δρόμο της Χαλκιδικής, το οποίο θα με κάνει να κάνω 5 λεπτά επιπλέον. Οπότε είναι, όπως βλέπετε, βατά τα πράγματα, δηλαδή από εδώ από το κέντρο της πόλης σε 1 ώρα να είσαι Μουδανιά είναι ένας καλός σχετικά χρόνος για καλοκαίρι Σάββατο μεσημέρι. Δεν είναι κακή ιδέα να το κάνετε. Απλά να το κάνετε τώρα που έχει καταλαγιάσει κάπως η κίνηση στη λεωφόρο Μουδανιών. Τώρα, 2310-513000, 2311-821050 και στο Viber 6908-357-800 τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνα για να μας καλέσετε και το Viber για τα μηνύματα. Φοβάστε τους λαγοκέφαλους? Μία κοπέλα κατήγγειλε ότι την δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος στο Πευκοχώρι. Βέβαια, θα έχω σε λίγο και την απάντηση που δίνει η Greenpeace στα ζητήματα αυτά με τους λαγοκέφαλους. Είναι μια κυρία η οποία είναι εξειδικευμένη στις ωκεανικές, όπως λέγονται, σπουδές. Και η οποία μίλησε στην καλή συνάδελφο τη Δέσποινα την Πολυχρονίδου στο E-Daily. Και συνιστά ψυχραιμία.

0: που υπάρχει για τον άνθρωπο το λογοκέφαλο είναι αν τον φάμε. Είναι ένα τοξικό είδος το οποίο δεν καταναλώνεται. Δεν υπάρχει πάλι καμία μελέτη η οποία να δείχνει ότι ο λογοκέφαλος είναι ένα είδος επιθετικό απέναντι στον άνθρωπο, ο οποίος θα έρθει επί τούτου και θα πάει να δαγκώσει. Υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Μεσογείου εδώ και αρκετά χρόνια και δεν υπάρχει πουθενά μια τάση. Και από εκεί και πέρα οι επιπτώσεις του λογοκέφαλου είναι κυρίως στο οικοσύστημα. Άρα λοιπόν, ποιο είναι πάλι το πρόβλημα? Έχουμε αυξημένες θεάσεις και πληροφορίες που ταξιδεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί όλοι έχουμε πρόσβαση στο κινητό. Και δεν υπάρχει καμία μελέτη που να έχει γίνει που να έχει ουσιαστικά καταγράψει αυτούς τους πληθυσμούς, το οποίο είναι και το βασικό πρόβλημα. Με το λογοκέφαλο, όπως και με τα άλλα είδη, τον καρχαρία, τη μέδουσα, οτιδήποτε, χρειάζεται κοινή λογική. Δεν πλησιάζουμε τα άγρια ζώα, δεν πάμε να τα χαϊδέψουμε, δεν πάμε να τα αγγίξουμε, να βάλουμε το χέρι μας στο στόμα τους, να βάλουμε κάτι μπροστά τους για να δούμε πόσο δυνατά μπορούν να το δαγκώσουν. Αυτά δημιουργούν τρόμο στον κόσμο απέναντι στη θάλασσα, απέναντι στα άλλα είδη. Θα πω πάλι ότι δεν πρέπει να μας τρομάζει αν η θάλασσα έχει άλλα ζώα, πρέπει να μας τρομάζει αν ξαφνικά δεν έχει. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η θάλασσα δεν είναι ένας κοινός τόπος και δεν είναι και πισίνα. Όταν μπαίνουμε στη θάλασσα, φυσικά πρέπει να προσέχουμε, γιατί υπάρχουν εκεί και άλλα ζώα τα οποία μπορεί να μην θέλουμε να διαδράσουμε μαζί τους. Και ότι δεν είναι κακό να προσαρμοζόμαστε ανατόπους, όπως αναγκάζονται και τα ζώα να προσαρμοστούν. Άρα παρακολουθούμε τις πληροφορίες που έρχονται από τους επίσημους φορείς, από τους επιστημονικούς φορείς και όχι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσαρμόζουμε αναλόγως τη συμπεριφορά μας.
1: Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχουμε κανέναν πανικό απέναντι στους λαγοκέφαλους, δεν θα πάθουμε κάτι το σοβαρό αν μας δαγκώσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πολύ συχνό το να σε δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος στην παραλία. Έχουμε κάποια κρούσματα, αλλά μάλλον είναι μεμονωμένα. Και ας ελπίσουμε για το καλύτερο, άλλωστε να πούμε ότι και ξανά ότι τον έχουν επικηρύξει τον λαγοκέφαλο γύρω στα 5-30 το κιλό. Οπότε ξαμολυθείτε οι ψαράδες να το πιάσετε και να το εξαφανίσετε.

Μου αρέσετε πάρα μα πάρα πολύ, μου αρέσετε. 23-15-13.000, 23-11-82-10-50 για τα τηλέφωνά σας. Εδώ μου γράφει η Άννη στο Viber. Και όταν εμφανιστεί η Γαρίδα που είναι η γυναίκα του λαγοκέφαλου, μη βρεθεί μπροστά του κανείς, γιατί θα τον δαγκώσει από τα νεύρα της που τον έφιασε στα πράσε τσιπούρα. Προσοχή λέει στις Γαρίδες. Είστε καθάρματα με την καλή έννοια. Έχουμε μία τάση να τα βλέπουμε λίγο λοξά, λίγο με χιούμορ τα πράγματα, γιατί αν τα παίρνουμε όλα βαριά, άστα να πάνε. Κάνουμε και το σταυρό μας που μας φύλαξε ο Θεός και δεν πήγαμε πουθενά το Σαββατοκύριακο και είμαστε εδώ και δουλεύουμε και δεν έχουμε κολλήσει στην κίνηση. Μην ξεχνάτε να είστε ευγνώμονες.

0: Και που λέτε, πάνω που βλέπω, ετοιμάζω τα δελτία ειδήσεων που είμαστε μαζί από τις 8 κάθε Σάββατο, μαζί κάθε μία ώρα. Δελτίο ειδήσεων. Μία από τις ειδήσεις που ασχολήθηκα σήμερα είναι οι διακηρύξεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Ελλάς, της Ελλάς. Είναι η Ελλάς αφού είναι συμπαράταξη, αλλά επειδή είναι το κόμμα, ενίοτε μου βγαίνει και το ο Ελλάς. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να μην κάνω την σύγκριση, γιατί σαν σήμερα έκανε μια άλλη ομιλία ο κύριος Τσίπρας, η οποία με έχει καρφωθεί εμένα στο μυαλό και δεν μπορώ να μην δε την μεταδώσω, γιατί δεν ξέρω, έχω ένα κοκομπλόκο. Για πάμε λίγο.
1: Δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών ανακοίνωσε με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Περιγράφοντας το κλίμα των διαπραγματεύσεων των τελευταίων ημερών, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για τελεσίγραφο εκ μέρους των θεσμών και κάλεσε τον ελληνικό λαό να απαντήσει στο εκβιαστικό τελεσίγραφο κυρίαρχα και υπερήφανα.
2: Θα ζητήσω επισήμως από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ελεύθερος από πιέσεις και εκβιασμούς, όπως ακριβώς επιτάσσει το σύνταγμα της χώρας μας και η δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης.
0: Και έτσι λοιπόν έκανε δημοψήφισμα. Για να πάρω τη γραμμή. Γεια σας. Καλησπέρα. Πέσατε.
3: Καλημέρα.
0: Α, εδώ είστε. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κυρία Νικολάου, εσείς.
0: Εγώ είμαι, ναι.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς είστε καλά?
3: Λοιπόν, κυρία Νικολάου, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για προχθές που πεντέψατε τυχείο.
0: Α, αν δεν πεντέψεις το χωριό σου θα πέσει να σε πλακώσει.
3: Σπουδάζει η εγγονή μου, σπουδάζει οικονομολόγος και ο εγγονός μου εκεί υπηρέτησε. Τελείωσε κιόλας αυτός τις σπουδές του, πολιτικές επιστήμες, και τώρα είναι, δουλεύει κι αυτός εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο, να τα χαίρεστε τα παιδιά, τυχερά να είναι
3: λοιπόν,
0: στη ζωή τους.
3: Μόνο ένα πράγμα με πονάει. Έχασα το παιδί μου, την κόρη μου, 54 χρονών, γενικός χειρούργος.
0: Ναι, δυστυχώς.
3: Αυτό δεν πονάει μόνο.
0: Αυτά πάντα πονάνε γιατί είναι...
3: πολύ δυνατός.
0: Είναι διατάραξη του κύκλου.
3: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, τα παιδιά σου όλους.
0: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλημέρα σας,
0: γεια σας,
3: κυρία Νικολάου.
0: Γεια σας. Όταν διαταράσσεται ο κύκλος και ο γονιός στάβει το παιδί είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά ας πάμε λίγο στα πιο ευχάριστα. Γιώργο, μετά από το πρώτο σου αφιερώνω και αυτό για τη γυναίκα και την κόρη σου.

σου που να σπρα... Και έτσι ευχάριστα και χαροπά θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι είναι καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στους δρόμους. Να ξέρετε, αν θέλετε να φύγετε για Χαλκιδική, κάντε το τώρα, αλλά όχι από την περιφερειακή, γιατί αν μπλέξετε με την παράκαμψη της Πηλαίας θα έχετε προβλήματα. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και ακολουθεί το μαγκαζίνο των παραπολιτικών με τον αγαπημένο τηλέμαχο Σαντορινέο. Εμείς τα λέμε ξανά από Δευτέρα γύρω στις 6 το πρωί μαζί με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Ανεβάσμα είναι η Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση της GBO για την εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πώς κινούνται το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κέρδη και ζημιές. Στη ΜΕΘ του Βενιζέλιο νοσοκομείου 40χρονη τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου σε σκοπευτήριο. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών για να τη σώσουν. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για το Μελτέμι ακόμη και 8 μποφόρ σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας που μένονται πυρκαγιές αυτή την ώρα. Κορυφώνεται το δράμα των κατοίκων στη Βενεζουέλα, ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί, 50.000 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. 5 αγώνες συνεχίζεται τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μουντιάλ. Ποιες σημαντικότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ έχει απώλειες όχι μόνο προς την Ελλάς αλλά και προς τη Νέα Δημοκρατία και αφορούν κεντρώς ψηφοφόρους, είπε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ο Διευθυντής Ερευνών της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.
1: Η εμφάνιση του Τσίπρα μάλλον φαίνεται ότι λειτουργεί και πιέζει το ΠΑΣΟΚ και από τις δύο πλευρές. Επαναφέρει κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους, μάλλον σκέφτονταν το προηγούμενο διάστημα να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψουν πάλι στη Νέα Δημοκρατία και στην Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πρέπει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα από τα αριστερά του έχει κάποιες διαρροές προς την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, μάλλον πήγαιναν προς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι επιστρέφουν εκεί που αισθάνονται μάλλον λίγο πιο άνετα και εκεί που έχουν ξαναψηφίσει κιόλας. Δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το ποσοστό του κ. Τσίπρα. Αυτό το ποσοστό, το 14,5 που καταγράφουμε εμείς, που είναι 16,3 στην εκτίμηση, είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχει καταγράψει εκλογικά ο κ. Τσίπρας. Με αυτό το ποσοστό περίπου έφυγε.
2: Ένα 17
1: και κάτι. Επομένως δεν είναι νούμερα τα οποία είναι μακριά από την δική του εκλογική επιρροή.
2: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ξαναλέω δεν πρέπει να μας προκαλεί έτσι κάποια εντύπωση. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα από εδώ και πέρα είναι να δούμε αν υπάρχουν άλλες δεξαμενές για τον κ. Τσίπρα ή μπορεί να πείσει ένα κομμάτι το οποίο ακόμα είναι δύσπιστο απέναντί του.
0: Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, την έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα με πολλά και σημαντικά ευρήματα. Η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας που καταγράφεται πάνω από μία μονάδα για κάτι, αλλά φυσικά και η άνοδος στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Δήλαμα και φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Σύμφωνα λοιπόν με την μέτρηση που παρουσιάζουμε σήμερα, τα παραπολιτικά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει στο 26%. Ομοίως όμως έχει ανέβει και ο κύριος Τσίπρας, το ΕΛΑΣ, το 14,5%. Η διαφορά παραμένει βέβαια πάνω από τις 11 μοναδές, κινείται σε διψήφιο ποσοστό. Πτωτικά τώρα εξακολουθεί να κινείται το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%. Επίσης αποδυναμωμένη εμφανίζεται η Ελπίδα, η οποία έχει χάσει 2,5 μονάδες, η κυρία Γαρισιανού, στο διάστημα στις 4-5 εβδομάδες που είναι το κόμμα, έχει φτάσει στο 6,9%, ενώ αντίθετα ο κύριος Βερόπουλος έχει αρχίσει και παίρνει πάλι τα πάνω, το έχει πάει στο 9,2% η λύση και 8,2% και 8% το κουκουέ. Εμφανίζεται δηλαδή μια τάση από κλιμάκωση του κόμματος της κυρίας Καρισιανού και πύκνωση του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου. Επίσης, σύμφωνα με την μέτρηση που παρουσιάζουν σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε σε δημοτικό επίπεδο όσον αφορά το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς συγκεντρώνει το σίγουρα νέο ότι θα τον ψήφιζαν σε ποσοστό κάτω του 3% στο 2,8% και το μάλλον ναι, αθρηστικά στο 9,2%. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και ο κύριος Σαμαράς, προτού καν ανακοινώσει το κόμμα του, έχει μία τάση έτσι προς το διψήφιο ποσοστό. Πρέπει να συγκρατήσουμε ωστόσο ότι λέμε ότι αυτό το 26% της πρόθεσης ψήφου Είναι το δεύτερο σενάριο που αναλύουν στην Νέα Δημοκρατία, από το 25+ μέχρι το 30. Δηλαδή, γιατί μετά το 25% το πρώτο κόμμα λαμβάνει δύο έδρες ανά ποσοστιαία μονάδα, και εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο για το κυβερνητικό επιτελείο αυτό. Το 26% ότι κρατιάται εκεί πέρα η πρόθεση ψήφου, και γι' αυτό άλλωστε και ο Πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλη έμβαση στις περιοδίες και συνεχίζει περιοδίες όταν είναι χθες στη Νέα Σμύρνη, και τη Δευτέρα θα το δούμε στο Αιγάλιο και σε όλη την Αττική. Αντιθέτως έχουμε τώρα ένα ποσοστό που λέει ότι θέλει αλλαγή της κυβέρνησης, αυτό το ποσοστό είναι στο 58%, ενώ το 49,8% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν προώρες εκλογές. Δηλαδή, ένα στους δύο θέλουν προώρες εκλογές, αλλά 7 στους 10 περίπου θέλουν να αλλάξει οπωσδήποτε η κυβέρνηση. Όσον αφορά στο δίκτυο εμπιστοσύνης, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με το 33%. Τώρα, μιλάμε όμως, κυρία Μέχε, έτσι για να καταλαβαίνουν και οι αγοραντές μας, ότι αυτά τα ποσοστά είναι πρωτοφανή, γιατί ο Πρωθυπουργός 7 ετών, που να εξακολουθεί να έχει τέτοια ποσοστά απήχησης και δημοφιλίας και τέτοια διαφορά το πρώτο χρόνο από το δεύτερο, δεν έχει ξαναυπάρξει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, αυτή η μεταπολίτευση. Έχουμε 33% αποδεκτή του κ. Μητσοτάκη, 24,9% ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καρυστιανού επίσης με 15% με 15,5% στην αποδοχή για πρωθυπουργία, και είναι πιο ψηλά από τον κ. Ανδρουλάκη του Πασόκ, που είναι 14,9% τηλέμαχε.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Δημήτρη, για όσα μας είπες. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εντείνονται οι ρυθμοί, συνεχίζονται οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών με σαφή στόχευση στην οικονομία και ξεκάθαρη πλέον στόχευση πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Τον έχουμε τον Κώστα Παπακλημίτζο. Είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερα. Υπάρχει ένα θυμπλατάκι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, μας ακούς? Καλό μεσημέρι. Κώστας Παπακλημίτζος. Λοιπόν, λέγαμε, καλό μεσημέρι, δεν άκουσες την εισαγωγή. Λέγαμε ότι είναι εντυνόμενοι οι ρυθμοί που αφορούν περιοδίες, όχι μόνο του Πρωθυπουργού, και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρη σταφή στόχευση οικονομία και ξεκάθαρος αντίπαλος στόχευση στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν καταρχάς η πρώτη περιοδία, ο πρώτος κύκλος της περιοδίας των στελεχών των κυβερνητικών και των κομματικών της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν στην Πελοπόννησο είναι και θυμίζουμε φυσικά και η έδρα στην Μεσσηνή, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ακόμα ένα ερωτηματικό αν θα πράξει τελικά, αν θα προχωρήσει τελικά με την ίδρυση κόμματος ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτή την εβδομάδα ήταν να συνεχιστούν οι περιοδίες στην Θεσσαλία. Αυτό πάει λίγο πιο πίσω, αλλά θα πάει την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλία, δηλαδή από 6 Ιουλίου και μετά. Θυμίζουμε ότι στον παρόλο την επόμενη εβδομάδα είναι η κρίσιμη, γιατί 7 και 8 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Άγκυρα, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, κρίσιμη νούμερο μέσω αυτών των γεωπολιτικών και διεθνών εξελίξεων. Για να μπει στις περιοδίες λοιπόν, άρα Πελοπόννησος πρώτα Θεσσαλία, μετά ενδιάμεσα η Αττική. Χθες ήταν στη Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργός, Δευτέρα θα είναι στο Αιγάλιο. Η Αττική έτσι κι αλλιώς βαρόμετρο των εξελίξεων και της εκλογικής αναμέτρησης κάθε φορά, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στην Αττική. Πριν από αυτά όμως, όπως είπες πολύ σωστά, πήγαινε την οικονομία ή όχι πριν, για την ακρίβεια, μαζί με όλα αυτά. Και ο Πρωθυπουργός και θέλει να προτάσει τις επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία και θέλει και επιδιώκει τη σύγκριση, ιδίως με τον Αλέξη Τσίπρα και τις ακοστολόγητες, όπως αναφέρουν τα κυβερνητικά στελέχη, προτάσεις του. Μάλιστα, την Τρίτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε εκεί ποια είναι τα καινούργια μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, κυρίως μεταρρυθμίσεις, μάλλον, οι οποίες θα μπουν μπροστά. Πρωτήτρα τη Δευτέρα θα υπάρξει στο Μέγαρο Μαξίμου μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, φυσικά, με τον Δάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον πρόεδρο της κυβέρνησης, και με κορυφαία στελέχη εκπροσώπους, δηλαδή της αγοράς, των σούπερ μάρκετ, του ΣΕΒ και άλλων, όπου τι θέλει η κυβέρνηση εκεί? Θέλει να πετύχει μια λεγόμενη εθνική συμφωνία για περιορισμό ή και μείωση των τιμών, κυρίως των τροφίμων και άλλων προϊόντων. Αυτό λοιπόν Δευτέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εκφραστεί.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπακλημίτζο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Κώστα. Στο Πασόκ πατάνε γκάζι στις προεκλογικές διαδικασίες. Έχουν κλειδώσει αρκετά ονόματα που αφορούν στο πράσινο ψηφοδέλτιο. Εν τω μεταξύ, το πρωί, με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησαν οι εργασίες του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πλήρη εκκίνησή του. Αρχικά ορίστηκε το Προεδρείο, επικεφαλής του οποίου είναι η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Πάμε να πούμε περισσότερα για όλα τα τεκτενόμενα και συμβαίνοντα στην κέντρο αριστερά. Μαζί μας ο εκδότης εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες, σε σχέση με την Ελλάδα, συγκροτείται σιγά-σιγά σε πιο οργανωμένο κόμμα. Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε η σύνθεση των νέων τομεαρχών που είναι η ισχυώδης κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και αναμένονται περίπου από 350 έως 400 άτομα να αποτελέσουν το πανελλαδικό όργανο της Ελλάς. Διευκρινίζουμε ότι δεν έχει κάποια εκλογική διαδικασία, θα είναι έτσι, με διορισμό και με αποφάσεις των οργάνων που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας. Με καταπονομή θα είναι η σύνθεση των οργάνων και όχι με εκλογική διαδικασία. Αλλά είπαμε ήταν η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Τώρα στο Πασόκ, όπως είπες και εσύ σωστά, ξεκινάει η διαδικασία της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης να τρέξουν τα ψηφοδέλτια. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το Πασόκ να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη και πρόσωπα που μπορεί να έχουν απήχηση και επιρροή στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρώτης ανακοίνωσης υποψηφιότητας που είναι ο Γιάννης Μπουρός, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, που θα είναι.

0: Οπότε πρέπει να γίνει και αυτή η διαδικασία για να είναι το ΠΑΣΟΚ πιο οργανωμένο και σε επίπεδο στελεχών. Αλλά ξεκινάει αυτή η διαδικασία που είπαμε για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων.
1: Άνδρας Παπαδόπουλος, ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Το Ραβέλι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Μέγα Σαββατοκυριακό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρομοιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό με τον ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπενιντάρης. Τονίζοντας μάλιστα ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων.
2: Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες των οροφών δαπανών και μάλιστα δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων, όσα δηλαδή παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα, να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέτρα λιτότητας κτλ. Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι Ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι φοβερή ελληνική ταινία, ειδικά στους νεότερους συστήνουν να το δουν. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ. Ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
3: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
2: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
1: Δημοσκοπήσεις και η ακρίβεια αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης στο Μέγα Σαββατοκύριακο ανάμεσα στη Μαρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία, τη Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και τον Διονύση Τεμπονέρα από την Ελλάς.
4: Για μας το θέμα είναι να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση και με αυτό θα πάμε. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία, από το συνέδριό του μία απόφαση.
3: Δεν θα
4: Okay, δεν το αφισβητούμε και ούτε μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Άρα για εμάς στόχος, όπως και το 23, είναι αυτός. Πρώτον, ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, είπε κάτι. Αμέσως δηλαδή βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν να πληστηριάζουμε ποιος θα δώσει το καλύτερο πακέτο καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εμείς τι είπαμε. Πρώτον, πέρα ότι έχουμε το πιο φθηνό εισιτήριο, πέρα ότι το μήνα πόσο είναι για να πάρει ένας άνθρωπος μία κάρτα περιορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι 27 ευρώ, 13 είναι για τους φοιτητές. Εάν μπαίναμε εμείς στη λογική, και το έχουν κάνει άπειρες φορές η αντιπολίτευση, και λέγαμε θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, ας πούμε, θα λέγανε καλά, ούτε ένα ευρώ την ημέρα, το έχουν κάνει αυτό.
5: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό και στο παρελθόν, έτσι. Τι είχαμε ζήσει και την κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Γενικά παρατηρείται, τώρα δεν το λέω για να χαρούμε στο ΠΑΣΟΚ.
6: Να μιλάσουμε την κυρία, δηλαδή θέλω να πω, είναι
5: για μεγέθη. Προγραμματικά και το ένα κόμμα ακόμα δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα και τη κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ποτέ είχε. Οπότε μέχρι στιγμή, εγώ σα μιλάω προγραμματικά, ναι, τα συγκρίνω. Από εκεί και
6: έχετε
5: πέρα.
6: Εσεί, α πούμε, 50 επιτροπή σκιώδη κυβέρνηση που έχει κάνει ο κύριο Τσίπρα, το έχετε δει στην
5: κυρία. Ο κύριο Τσίπρα έχει κάνει προτάσει για την φορολόγηση τη πισίνα και στα τζιπ, τις οποίες μετά παίρνει πίσω, είπε ότι θα δώσει 500 ευρώ αύξηση στο υγειονομικό προσωπικό, το οποίο τελικά τα στελέχη του είπαν ότι δεν βγαίνει και πολύ. Συνεπώς, καλό θα είναι να μιλάμε προγραμματικά και κοστολογημένα. Το δικό μου το κόμμα, λοιπόν, κοστολογημένα λέει ότι όταν έχουμε έναν πληθωρισμό που απορροφάει την οποιαδήποτε αύξηση στο μισθό, με κόστος 400 εκατομμύρια προτείνουμε την τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας για να μην υπάρχει το fiscal drag. Το δικό μου κόμμα λέει ότι προτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με κόστος 500 εκατομμύρια το έτος, την επαναφορά του 13ου μισθού με κόστος 700 εκατομμύρια το έτος, την πρόταση για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς 30-35 εκατομμύρια.
7: Να απαντήσουμε καταρχήν στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για τον Τρελοπενιντάρη με μια άλλη ελληνική ταινία που λέγεται Ξύπνα Βασίλη. Είναι η γνωστή ταινία με τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος πουλάει τρέλα. Διότι αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το οποίο γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, ξέρετε, ωραίες πολιτικές προτάσεις, αλλά χρειάζεται να μας δώσει μια απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, όταν πριν τον πόλεμο, για παράδειγμα.
6: Να πάρω μια απάντηση στο δικό μου το ρώτημα.
7: Θα απαντήσω. Γιατί, για παράδειγμα, όταν το βαρέλι, το πετρέλαιο, είχε 72 δολάρια, η βενζίνη ήταν στον 65 και σήμερα πάει πάρει το πετρέλαιο έχει 72 δολάρια.
4: Και
7: η βενζίνη είναι στο 1,90. Γιατί, για παράδειγμα, το σιτάρι, ήμουνα στη Λιβαδιά προχθές σε μια εκδήλωση και λέγανε οι αγρότες ότι φεύγει από το χωράφι στα 10 λεπτά το κιλό και το ψωμί φτάνει στα 2,5 ευρώ. Ήμουνα σε άλλη εκδήλωση στην Πέλλα και τα κεράσια της Πέλλας φεύγουν από το χωράφι στο 1,60 και φτάνουν στην Αθήνα στα 9-14 ευρώ. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση.
3: Αυτά θα είχαμε.
7: Δεν θα είχαμε αυτά.
3: Γιατί την επόμενη.

0: Το δεν κεράσι θα φεύγε από τον παραγωγό.
1: Γιατί. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κυρία Γκαντονά, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής επιλογής στο αν πράγματι θα γίνουν έλεγχοι, στο αν πράγματι θα έχουμε μια επιλογή όπου θα, μέσω μιας πλατφόρμας θα παρατηρούμε την εξωκέντρια και την ακρίβεια, διότι αυτό κάνει η πλατφόρμα όπως κάνει, ή αν πράγματι θα πάμε σε παρεμβάσεις με στοχευμένους ελέγχους, με στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας, με πρόστιμα στο καρτέλ, δεν το βλέπουμε πάντως να έχει αποτέλεσμα.
2: Θα φύγουμε από το πεδίο της πολιτικής. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα πραγματικά την πολιτική προστασία σε εγρήγορση και σε συναγερμό, καθότι η άνεμη, το Μελτέμι δηλαδή, που έχει βγει στην Αττική και όχι μόνο, ξεπερνά τα 7 μποφόρ και σε κάποιες περιοχές φτάνει και τα 8 μποφόρ. Νωρίτερα είχαμε και πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε την εικόνα τώρα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Τι λέμε και καλό μεσημέρι. Έχουμε νέες εξελίξεις όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα. Έχουμε μια νέα πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Άφακτο. Γύρω στη 1:30 ήταν το πρώτο, η πρώτη κλίση προς την περιβαλλοντική υπηρεσία. Το μέτωπο είναι στην κάτω Μαμουλάδα στην Άφακτο Ετωλοκαρνανίας. Έχουν επιστρατευτεί 50 πυροσβέστες και 2 ομάδες ρασοκομάντου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα. Ενώ επιχειρούν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Τα ενέργεια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μας αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, λόγω καλωδίων υψηλής τάσης στην περιοχή. Ενώ την επιχείρηση παρακολουθεί και το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω των drone, προκειμένου να κατευθύνει τις εκεί δυνάμεις. Νωρίτερα είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας και στον Άγιο Βασίλειο, έχει εκδοθεί και 112. Στην συγκεκριμένη περιοχή. 11 η ώρα ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. 70 είναι οι πυροσβέστες. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. 20 οχήματα, όπως επίσης 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα τα εναέρια, καθότι εκεί αντιμετωπίζουν ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ. Νωρίτερα το πρωί είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά στη Στυλίδα. Είναι η μοναδική μέχρι στιγμής η οποία βρίσκεται υπό σχετικό έλεγχο. Έχει οριοθετηθεί. Επιστρατεύτηκαν στην περιοχή παραλία Πελασγίας στο Δήμο Στυλίδας 30 πυροσβέστες και 3 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυτή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Αναμένεται σε λίγο να δοθεί και ενημέρωση για την ομερικό της έλεγχο, δηλαδή πηγαίνει καλά. Εκτός όμως από την Ήπεθρο, είχαμε και προβλήματα και στην Αττική, καθότι υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές. Στην περιοχή της Λένορμαν είχαμε κάποιες...
2: Εδώ στο κέντρο, στην Αθήνα,
3: στο κέντρο της Αθήνας είχαμε πτώση του δέντρου.
2: Πού βρέθηκε το δέντρο στη Λένορμαν, είναι αφορία άξιο και έπεσε κιόλας.
3: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ενώ είχαμε και ένα έκτακτο πρόβλημα στην Μιχαλακοπούλου, καθότι ένα δέντρο έπεσε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο λέει το συγκεκριμένο δέντρο. Έσπευσαν τόσο πυροσβέστες με 3 οχήματα όσο και η ομάδα Δίας. Ευτυχώς ο άνθρωπος, ο οδηγός του οχήματος ήταν καλά στην υγεία του, απεγκλωβίστηκε πριν από λίγο. Αναμένεται να λάβουμε θύμα σε λίγο από την ελληνική αστυνομία ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει περατωθεί, ότι έχει τακτοποιηθεί, ενώ υπήρξε και μια αναφορά για πτώση κλαδιών στην πλατεία Καρύτσι, πιο κέντρο ακόμα από την Λένορμαν.
2: Παραξενεύομαι γιατί η προβλέψη μετεωρολογικής υπηρεσίας μιλούσε για περισσότερο ισχυρούς ανέμους, ακόμη και 8 μποφόρ στην Ανατολική Αττική. Και αυτά είναι στο κέντρο, έτσι, δηλαδή κάπου. Αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο ισχυροί άνεμοι, προκαλούν προβλήματα, υπάρχουν και ζητήματα βέβαια. Οπότε, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Βανδραβέλη στην εφημερίδα Παραπολιτικά, σχετικά με την αδειοδότηση Express αλλά και τις σκιές γύρω από τη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο υπογράφων του ρεπορτάζ Βαγγέλης Βανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Για να αποδώσουμε το 4 στα 4, το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγει πρώτα η στήλη Big Mouth.
2: Σωστά, στο Big Mouth. Έτσι. Θα το έλεγα.
4: Μια βασική σκιά είναι ότι η εταιρεία αυτή Παρόλο, ναι, όντως αδειοδοτήθηκε με ρυθμούς για δημόσιο ταχύτητος. Δηλαδή, συνήθως οι αδειοδοτήσεις παίρνουν 1 με 2 χρόνια. Αυτή κατάφερε να αδειοδοτηθεί μέσα σε 8 μήνες. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή, 1 μήνα πριν υποβάλει την αίτησή της για αδειοδότηση, υπήρξαν καταγγελίες ότι άλλες εταιρείες του ομίλου, απ' έξω από την Ελλάδα, εκτός Ελλάδος, όχι η ίδια η συγκεκριμένη, συνεργάζονταν με παράνομους παρόχους μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς, σερβίρανε παράνομους παρόχους. Mm-hmm. Αυτούς τους παρόχους, τους οποίους η ίδια η Επιτροπή Παιγνίων, η οποία αδειοδότησε τη Superbet, τους είχε βάλει στη μαύρη λίστα, έχει μια μαύρη λίστα, όσοι παρόχοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων, τυχερών παιγνίων στη χώρα μας, χωρίς την κατάλληλη άδεια, μιλάμε κυρίως για online, ατιστότοποι κλπ. Αυτοί μπαίνουν σε μια μαύρη λίστα. Μιλάμε 15.000 τέτοιες εταιρείες.
2: 15.000. Και αυτοί μπήκαν από το παράθυρο τώρα, με λίγα λόγια, έτσι.
4: Ναι. Και πρόσεξε τώρα τι λέμε εκεί. Μια εταιρεία η οποία ζητάει να αδειοδοτηθεί νόμιμα εδώ, μέσω μιας άλλης εταιρείας του ομίλου, σερβίριζε παρανόμους. Βέβαια, αυτά δεν φτάσαν ποτέ στο δικαστήριο να αποδειχτούν, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να διερμηνήσει σε βάθος. Και όχι μέσα με ταχύτητες εξπρές η Επιτροπή Παιγνίων να αδειοδοτήσει την εταιρεία. Μάλιστα. Το δεύτερο που είναι, αγόρασε μια δεύτερη άδεια η ίδια εταιρεία, η οποία ήταν ανενεργή για περισσότερο από 2 χρόνια. Βάσει νόμου, αυτή η άδεια έπρεπε να ανακληθεί. Τι λέει ο νόμος? Λέει, από τη στιγμή που θα πάρεις μια άδεια, θα πρέπει να την ενεργοποιήσεις μέσα σε 12 μήνες. Αυτή η άδεια την απέκτησε από μια άλλη εταιρεία, την είχε πάρει στο τέλος του 2023 και μέχρι το Φεβρουάριο, τον Μάρτιο του 2026 δεν είχε καν ενεργοποιηθεί. Άρα θεωρητικά αυτή την άδεια θα έπρεπε να την ανακαλέσει. Είναι εξετάσεις τους λόγους, εάν θα την διαθέσει.
2: Μάλιστα.
4: Τι θέλουμε να πούμε?
2: Πολλά τα ερωτήματα εδώ, και
4: σκιές. Είναι πολλά ερωτήματα τα οποία με αυτήν τη σπουδή που τρέχει. Βέβαια, για να είναι ενήμεροι και οι ακροατές, αυτή η εταιρεία ρίχνει πολλά χρήματα στην αγορά. Μα ανέλπιστα πολλά χρήματα. Δηλαδή, διπλασιάζει και διπλασιάζει τις τιμές σε χορηγίες που υπήρχαν μέσα στο. Που λειτουργούσαν μέχρι και πριν λίγους μήνες. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς μπορεί να. Πρέπει να συνεκτιμηθεί.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αναμένονται και νεότερα στοιχεία στο Big Mouth και φυσικά και στο δικό σου ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι. Τώρα, πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέα ένταση και αλληλοκατηγορίες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικών ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έκαναν λόγο για πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, πιο συγκεκριμένα οι φρουροί της Επανάστασης. Ενώ την ίδια ώρα, σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ιερουσαλήμ και Βηρυτός. Οι Ιρανοί δεν παράτησαν το πυρηνικό τους και δεν θα το παρατήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Εκτίμησε, μιλώντας στο Action 24, ο διεθνολόγος Μάριος Ευθυμιόπουλος.
5: Οι Ιρανοί κάθε φορά που έρχονται σε μια συμφωνία κάνουν το οτιδήποτε για να φανούν ότι φεύγουν ηρωικά από την υποτίθεται συμφωνία, γιατί δεν τους βολεύει. Δεν πρόκειται να παρατήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα έτσι απλά, να το πω έτσι λίγο πιο διπλωματικά, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν θα το παρατήσουν τελεία. Και από εκεί και πέρα θέλουν κάθε φορά που τους εμπνέει να κάνουν επεισόδια, γιατί η κινητικότητα των πλοίων είναι μεγάλη, αλλά πολλά από αυτά τα πλοία δεν υπακούνε σε αυτό που ακούγεται από τα CB, ότι περνάτε από ιρανικά χωρικά είδα. Και τους απαντάνε. Τώρα, αυτοί οι βομβαρδισμοί που κάνανε χθες, βάσει της ανακοίνωσης που τουλάχιστον είδα και εγώ στο Αλτζαζίρα, είναι παντελώς, ας πούμε, τορπιλίζει την κατάσταση. Αυτό τον τορπιλισμό όμως θα δείτε ότι θα είναι βραχυπρόθεσμο. Εγώ αναμένω κάποια απόφαση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δηλαδή μέσα από τις 2 εβδομάδες. Για να μπορέσει να μπει στο τεχνικό κομμάτι, αλλά το τεχνικό κομμάτι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ρεαλιστές. Θα πάρει τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να υπάρχει μια τεχνική συμφωνία.
1: Αδιότρια.
5: Και μετά υπάρχει και η οικονομία. Βέβαια.
2: Τελικά δεν έγιναν πολλά στη Μέση Ανατολή παρά τον πόλεμο. Είπε στο Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΙΕΣ Γιώργος Καμπάς.
6: Αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει? Το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια συμφωνία κυρίων που πάλι θα αφήσει τα πράγματα έτσι όπως ήταν και πριν τον πόλεμο. Δηλαδή τελικά δεν έγινε κάτι και γι' αυτό φωνάζουν και πολλοί μες στο Ισραήλ και λένε ότι δεν καθάρισες με τη Χεζμπόλα. Το πρόβλημα παραμένει και αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Πάμε να δούμε τώρα το πλήρες πεδίο των διεθνών ειδήσεων, τις κυριότερες δηλαδή διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Μας πει περισσότερα για το θέμα της Μέσης Ανατολής, αλλά και για την τραγωδία που εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, και παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις όσο περνάει η ώρα στη Βενεζουέλα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι παραπέει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν απαντά στο πείγμα των ΗΠΑ. Το Ιράν δήλωσε ειδικότερα ότι έπληξε στόχους που συνδέονται με τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε απάντηση αμερικανικών αεροπορικών πτυγμάτων στις νότιες ακτές του, που όπως είπε παραβίασαν τον χάρτη του ΟΗΕ και το μνημόνιο για το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται οι στόχοι ούτε το πού βρίσκονται. Το Ιράν καταδικάζει στεναρά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις τη νύχτα της Παρασκευής 26 Ιουνίου εναντίον πολλών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Ιράν, ανέφερε ειδικότερα η ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τα πλήγματα αυτά συνιστούν κατάφορη παραβίαση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του χάρτη των ΗΕ και κατάφορη παραβίαση της παραγράφου 1 του πρωτοκόλου συμφωνίας που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου με τις ΗΠΑ, προστίθεται στην ανακοίνωση της Ιρανικής Διπλωματίας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν εχθές Παρασκευή στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι έπληξε αποθήκες πυράβλων και ντρόνς, καθώς και τοποθεσίες παράκτων ραντάρ στο Ιράν, δίνοντας αργότερα στη δημοσιότητα ένα κοκόδες ασπρόμαυρο βίντεο που δείχνει έκρηξη με την ένδειξη αδιαβάθμιτο. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Το Ιράν ανακοίνωσε δε ότι βρήμα έπληξε την περιοχή γύρω από λιμενοβραχίωνα στο Σιρίκ στο νότιο Ιράν και ότι οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Τεχεράνη δεν διευκρίνησε τι μπορεί να έχει χτυπηθεί. Αλλού ωστόσο υπήρξαν οι ενδείξεις της προόδου προς τον τερματισμό της τετράμινης σύγκρουσης, καθώς Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συνθήκη για το τέλος των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση της Χεσμπολά. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν την συμφωνία ως ένα πρώτο βήμα με το οποίο καλείται η Χεσμπολά να αφοπλιστεί και το Ισραήλ να αποσύρει στρατεύματά του από το Λίβανο, όμως δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί. Η Χεσμπολά είπε δε ότι δεν θα συνεργαστεί. Η Τεχεράνη έχει και από τη μεριά της ότι θα ελέγχει το στενό του Ορμούς και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην υποστηρίξουν τη Ουάσιγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε φορτηγό πλοίο που έπλεγε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν και είπε ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν τιμήσει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός, που είναι γνωστή επίσης ως Μνημόνιο Συνεννόησης. Τώρα, Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν την Παρασκευή στη Ουάσιγκτον μια συμφωνία πλαίσιο για επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων και τη σύσταση ομάδας στρατιωτικού συντονισμού. Η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό μη κρατικών ενόπλων ομάδων και τη σταδιακή αποκατάσταση του ελέγχου του λιβανικού εδάφους από τον Εθνικό Στρατό του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος, καθώς το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν διατηρεί καμία εδαφική βλέψη στη γειτονική χώρα. Η διεθνή κοινότητα θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση του Λιβάνου, με τη λιβανική κυβέρνηση να εγγυάται τη μη εκτροπή πόρων προς ένοπλες δυνάμεις. Και ας περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στη Βενεζουέλα, που βρίσκεται σε δραματική κατάσταση 3 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσαν περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, με τις αρχές και τους κατοίκους να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα συντρίμια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 920 νεκρούς, πλησιάζουν τους 1.000, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 243 άτομα. Η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι διανέμει τρόφιμα και νερό στους επιζώντες, ενώ η εκτελούσα χρέη Προέδρου Ντέλφη Ροδρίκες έκανε λόγο για κρίσιμες ώρες διάσωσης, υποδεχόμενη παράλληλα διεθνείς αποστολές βοήθειας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν φτάσει στη χώρα 861 διασώστες από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελσαλβαδόρ, Ελβετία, Κολομβία και άλλες χώρες, με περισσότερους να αναμένονται. Βέβαια, καταγράφονται σκηνές χάους σε αρκετές περιοχές στη Λέμαχη.
2: Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, μας μετέφερε την τραγική εικόνα που επικρατεί στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, πλέον διακεκριμένο. Σε κάνετε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι επίσης.
2: Είναι μια εικόνα που πραγματικά τη συναντούμε όχι σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ωστόσο έχουμε ξαναδεί μεγάλους σεισμούς να συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της γης, και αυτό που πραγματικά έτσι προκαλεί ανησυχία είναι ότι υπάρχουν και αρκετές περιοχές που μπορεί να δώσουν τέτοια μεγέθη σεισμών, και περιοχές και κοντινές μας, δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδόπουλε?
8: Βεβαίως έχουμε δει και στο παρελθόν και νομίζω ότι θα δούμε και στο μέλλον ξανά, για παράδειγμα στη γειτονική Τουρκία, και το 1999 στο βόρειο μέρος, όταν και το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας με περισσότερα από 20.000 θυμάτων, με μέγεθος 7,5 ήταν τότε ο σεισμός, αλλά και πριν από 3 χρόνια, νομίζω όλοι θυμόμαστε, το Φεβρουάριο του 23, ναι, στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Τουρκίας και κοντά στα σύνορα με τη Συρία, είχαμε 2 αλλεπάλληλους σεισμούς με διαφορά μερικών ωρών, 7,7 στο μέγεθος ο πρώτος, 7,6 ο δεύτερος, δηλαδή χειρότερα και από τις Βενεζουέλας, και με περίπου 50.000 καταγεγραμμένων θυμάτων. Μπορεί τα θύματα να ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που καταγράφηκαν. Κατά συνέπεια έχουμε δει στο παρελθόν και μάλιστα στο κοντινό παρελθόν πολύ σημαντικά σεισμικά γεγονότα, μερικά από τα οποία στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
2: Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδόπουλε, σεισμοί θα συμβαίνουν πάντα. Και με αυτού του μεγέθους σεισμοί θα συμβαίνουν.
8: Και
2: με μεγαλύτερα μεγέθη, βεβαίως. Και πρέπει να και έτοιμοι να είμαστε, και πρέπει να γνωρίζουμε, όχι να. Να δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια στις οικοδομές μας, μάλλον οι οικοδομές μας να είναι τέτοιες και οι οικοδομικοί κανονισμοί τέτοιοι που να επιφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Από τους βασικούς λόγους που είχαμε τόσα θύματα στην Τουρκία και τώρα στη Βενεζουέλα, είναι οι οικοδομικοί κανονισμοί ή ήταν τόσο ισχυροί οι σεισμοί που ακόμα και κτίρια, ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε καλό οικοδομικό κανονισμό σε αρκετές περιοχές δεν θα άντεχαν?
8: Είναι και τα δύο, και οι δύο παράγοντες συνεργούν. Όταν είναι μεγάλα τα μεγέθη, ασφαλώς οι επιβαρύνσεις στις οικοδομές είναι πολύ πιο έντονες, οπότε και καινούργιες, καλά κατασκευασμένες κατασκευές μπορεί να πάθουν σοβαρότατες βλάβες. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο, ναι, όταν είναι κατασκευές ή παλιές ή δεν έχουν κατασκευαστεί με, ναι, αντισεισμικούς κανονισμούς, όπως αποδείχτηκε προτριών ετών και στην Τουρκία, τότε οι καταστροφές είναι, ναι, ασφαλώς, ναι, πολλαπλάσιες. Ναι. Βεβαίως στην Ελλάδα έχουμε έναν καλό αντισεισμικό κανονισμό, σύγχρονο. Άκουσα πρόσφατα κάποιον υπεύθυνο να λέει ότι είναι ο τελειότερος του κόσμου. Είναι υπερβολή αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Οι Άπωνες τι να πούνε τότε, αυτοί έχουν τον τελειότερο.
8: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας σύγχρονος κανονισμός, δεν υπάρχει εμβολία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 70% περίπου, σύμφωνα με στατιστικές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το 70% των κατασκευών στην Ελλάδα είναι παλιές, με παλιό αντισεισμικό κανονισμό ή και καθόλου κανονισμό.
2: Άμαστε.
8: Κατά συνέπεια, το ότι έχουμε ένα σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό εγγυάται ότι αυτά που έχουν χτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες και χτίζονται από εδώ και πέρα ασφαλώς θα είναι πιο ανθεκτικά στις σεισμικές επιβαρύνσεις του μέλλοντος σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κτηριακό απόθεμα στη χώρα, το οποίο είναι εξαιρετικά τρωτό, ναι, εξαιρετικά ευάλωτο στις σεισμικές επιβαρύνσεις.
2: Ιστορικά πάντως, θα... κύριε καθηγητά, ιστορικά παρακαλώ, έχουμε και εμείς σεισμούς αυτών των μεγεθών. Εντάξει, δεν συμβαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Στατιστικά ξέρουμε, ξέρετε καλύτερα εσείς πότε, κάθε πότε συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως περιοχές που μπορούν να δώσουν τέτοια μεγέθη.
8: Ασφαλώς, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Στις 9 Ιουλίου του 1956 είχαμε σεισμό μεγέθους 7,5 στις Κυκλάδες, mm-hmm, μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Mm-hmm. 13 λεπτά μετά επακολούθησε ο δεύτερος με μέγεθος 6,9. Βλέπουμε δηλαδή κάποια φαινόμενα τα οποία είναι περίπου ανάλογα, αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα. Κατά συνέπεια, βεβαίως πολύ σωστά είπατε ότι δεν είναι καθημερινά αυτά τα φαινόμενα, αλλά από καιρούς καιρών παρουσιάζονται ακόμα και στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, χρειάζεται να παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, και ο αντισεισμικός κανονισμός να εφαρμόζεται και ο προσεισμικός έλεγχος των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων, να ενταθεί, η ενημέρωση των πολιτών, οι ασκήσεις, η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά μαζί βοηθούν. Όχι να σταματήσουμε βεβαίως τους σεισμούς, αλλά κάπως να περιορίσουμε τις αρνητικές τους επιπτώσεις.
2: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
8: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Το λιμάνι της Σούδας, κυρίες και κύριοι, έδεσε νωρίτερα το Κίσαμος. Με 1.246 επιβάτες στο πλοίο, προσάραξε στη Μήλο τα ξημερώματα στα βαθύ του Αδάμαντα μετά από blackout. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. 1.246 επιβαίνουν 108 μέλη πλοίου στο πλοίο Κίσαμος, το οποίο προσάραξε, όπως είπες και εσύ, δίπλα από το λιμάνι του Αδάματα τα ξημερώματα, προσεγγίζοντας την Μήλο λόγω blackout. Ευτυχώς από την προσάραξη δεν προκλήθηκε σοβαρή ζημιά. Το πλοίο κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι του Αδάματα, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ερευνήθηκε σχολαστικά, ελέγχθηκε σχολαστικά και από δίπες. Αποδείχθηκε ότι είχε ένα πολύ ελάχιστες ζημιές από κάτω και κρίθηκε αξιόπλο, πήρε το πιστοποιητικό και το πρωί ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, για το λιμάνι της Σούδας, όπου έδεσε πριν από λίγο. Ανησυχία υπήρξε, η αλήθεια είναι, από πολλούς εκ των επιβατών του Κίσαμος, αλλά είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, ενημερώνοντάς μας για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υποθέτω ότι θα υπάρξει νέος έλεγχος στο λιμάνι της Σούδας. Το θεωρώ απολύτως λογικό για να μπορέσει το Κίσαμος το βράδυ να αναχωρήσει και πάλι από τα Χανιά και τον Πειραιά.
2: Όπως και να έχει, είναι καλά τα νέα. Βέβαια, οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν εκεί. Συμβαίνουν αυτά συνήθως καλοκαιρινούς μήνες. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παντελή Γιαίτση για όσα μας είπε.

Λοιπόν, όσον αφορά τη φωτιά που μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος Σπύρος Δαρσινός στην Αυπακτία, είναι αρκετά μεγάλη από ό,τι φαίνεται στο δάσος της Μαμουλάδας στην Αυπακτία. Στο σημείο ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι δασική περιοχή, δεν υπάρχουν σπίτια. Η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι επιχειρείται τώρα να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι όμως πάρα πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Όπως ακούσατε νωρίτερα, είχαμε ακόμη και πτώσεις δέντρων, όχι σε περιοχές απομακρυσμένες της Αττικής, στη Βαρυμπόπη, σε κάποιες περιοχές που είναι στη Μαλακάσα ή στη στην Ανατολική Αττική που περιμέναμε σήμερα τα 8 μποφόρ, αλλά σε περιοχές, κυρίες και κύριοι, όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λένορμαν.

0: Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ. Παράλληλα, Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis.
1: Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα πληρώσουμε 20 εκατομμύρια de minimis ενίσχυση για το ρύζι στη Χαλάστρα. Είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που πάθανε τα τελευταία χρόνια και στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση που είναι να εντάξουμε όλον αυτό τον οριζόνα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης όπως κάνανε οι Ισπανοί στη Βαλένθια που έχουν ανάλογη περιοχή, γιατί οι καλλιεργητές εκεί κρατάνε με την καλλιέργεια του ρυζιού, κρατάνε τον κάμπο να μην κατέβει προς τη θάλασσα. Θα τα παλέψουμε όλα αυτά. Η είδηση της ημέρας, ήμουνα σε επαφή χτες όλη τη μέρα και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και με τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με εκβιασμό ανηλίκων, ακόμη και 12 ετών. Αφαίρεται ότι είχαν στήσει αυτή την υπόθεση δύο 17χρονοι, ένας από τη Θεσσαλονίκη, ο έτερος από το ΓΑΖ Ηρακλείου, με διασυνδέσεις και με το διαβόητο δίκτυο 764. Μαζί μας ένα ΜΕΗ υπογράφει σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, να πούμε λίγα λόγια για το 764. Είναι ένα διεθνές διαδικτυακό δίκτυο που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις διοκτικές αρχές πολλών χωρών λόγω της δράσης του σε βάρος ανηλίκων. Οι ερευνητές το περιγράφουν σε ένα εξαιρετικά βίαιο και σαδιστικό δίκτυο, καθώς τα μέλη του φέρονται να μην επιδιώκουν μόνο την απόσπαση πορνογραφικού υλικού από παιδιά και εφήβους, αλλά κυρίως την απόλυτη ψυχολογική χειραγώγηση και τον έλεγχό τους. Η δράση του ξεκίνησε το 2021 και αναπτύχθηκε μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Discord, το Telegram, το Instagram, το TikTok, το Twitter, αλλά και μέσα από διαδικτυακά παιχνίδια. Τα μέλη του προσεγγίζουν ανηλίκους, δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και σταδιακά τους πείθουν να μοιραστούν προσωπικές ή κοινές φωτογραφίες τους. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας κύκλος εκβιασμών και απειλών, με τα θύματα να εγκλωβίζονται σε μια κατάσταση φόβου από την οποία πολλές φορές δυσκολεύονται να ξεφύγουν. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να πείθουν τα θύματα τους, να αυτοτραυματίζονται και σε ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις να αυτοκτονούν. Σε αντίθεση με άλλα κυκλώματα διαδικτυακής σεξουαλικής εκβίασης που έχουν ως βασικό κίνητρο το οικονομικό όφελος, οι αρχές εκτιμούν ότι το 764 επιδιώκει κυρίως να ασκήσει απόλυτο έλεγχο στα θύματα του και να τα εξευτελίσει. Η υπόθεση έχει πλέον και ελληνική διάσταση, όπως είπες, γιατί πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν δύο 17χρονοι, ένας από το ΓΑΖ Ηρακλείου και ένας από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης τους και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με το εξωτερικό. Η υπόθεση Τηλέμαχη θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στον τομέα της διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων και αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά αθώα διαδικτυακή γνωριμία.
0: Άννα, εμείς στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Άννα. Στη μονάδα εντατική θεραπεία του Βενιζέλου νοσοκομείου εισήχθη η γυναίκα, καθώς το πρωί του Σαββάτου, περίπου 40 χρόνων η γυναίκα αυτή, φέρεται να τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από πυρσοκρότηση όπλου, ενώ βρισκόταν στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάστασή της. Μαζί μας ο Βασίλης Βενιζέλος. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε μια βαθιά υπόκληση στους γιατρούς του τμήματος επιγόντως περιστατικών του Βενιζέλου νοσοκομείου, καθώς όταν έφτασε το ασθενοφόρο με την 40χρονη γυναίκα που είχε αυτοπυροβοληθεί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου και είχε κάνει ήδη μια ανακοπή και είχε αναταχθεί διασωληνωμένη, έκανε ανακοπή και πάλι. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο θύμα επιγόντων περιστατικών για περισσότερο από μία ώρα με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Τελικά την επανέφεραν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εισάγεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κατά από τις οποίες είτε πυρσοκρότησε το όπλο είτε το έφερε προς τον εαυτό της για να έχουμε μία απόπειρα αυτοκτονίας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία η οποία δείχνει ότι οι γιατροί του συστήματος υγείας είναι πάντα ανά πάσα στιγμή στην πρώτη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο για να μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Από ρεκόρ σε ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που ασφιχτιά λόγω του καύσωνα, ο οποίος δοκιμάζει ανθρώπους και υποδομές. Πάμε να μιλήσουμε με τον ιστορικό και πολιτικό αναλυτή, τον Τάσο Καραμπαμπά, ο οποίος έχει και μια ειδική σχέση με τη Γαλλία, κυρίως στο Παρίσι, το οποίο στην κυριολεξία φλέγεται από την επέλαση της ανυπόφορης ζέστης. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά είναι ένα καυτό καλοκαίρι στην κυριολεξία, πρωτόγνωρο για τους Παριζιάνους, γενικότερα για τους Ευρωπαίους, στη Δυτική Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, και ήμουν στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες κιόλας για ένα συνέδριο. Πραγματικά το έζησα και προσωπικά. Δεν μπορούσες να βγεις έξω, κυρίως το μεσημέρι, γιατί δεν υπάρχουν και υποδομές, κακά τα ψέματα. Η Γαλλία δεν ήταν έτοιμη, δεν είναι έτοιμη για αυτά τα κύματα καύσωνα και δεν έχει κλιματισμό σχεδόν πουθενά. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπέρασαν μερικές φορές τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. Και όταν δεν υπάρχει air condition, προφανώς και είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Επίσης, 55 τουλάχιστον άνθρωποι έχουν πνιγεί, γιατί εκατομμύρια Γάλλοι προσπαθούν να πάνε σε μια θάλασσα, σε μια λίμνη, σε μια πισίνα και με όλο αυτό το χαμό κάποιοι πνίγονται και κυρίως νέοι. Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη. Να φανταστείτε, μάζευσαν κιόλας φοιτητές ιατρικής γιατί δεν τα έβγαζαν πέρα οι γιατροί. Οπότε, και επίσης ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό, 25% των Γάλλων έχουν ένα κλιματιστικό στο σπίτι τους. Δηλαδή 75% δεν έχουν κλιματιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς και είναι η Γαλλία, μεγάλο τμήμα της Γαλλίας, σε κόκκινο συναγερμό. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός Λεκογνίου δημιούργησε μια μονάδα κρίσης με σχεδόν όλα τα σημαντικά υπουργεία, γιατί όλοι έχουν να δουλέψουν σε αυτό το θέμα. Εσωτερικών, υγείας, παιδείας. Παιδείας γιατί είχαν εξετάσεις τώρα τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου. Περνάνε τις εξετάσεις των προφορικών στα γαλλικά, στη γαλλική γλώσσα. Πώς να περάσει τις εξετάσεις σου όταν έχει 40 βαθμούς μέσα σε μια αίθουσα?
0: Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Καλά ζητήματα που προκύπτουν έχουν να κάνουν και με τους ηλικιωμένους και με ζητήματα που εμείς στο παρελθόν τα είχαμε ζήσει. Δηλαδή τη δεκαετία του 80, στον καύσωνα το μεγάλο του 87, που δεν είχαμε τότε έτσι, ιδιαίτερα και αρκετά έτσι, τα κλιματιστικά. Δεν υπήρχαν κλιματιστικά τότε. Yeah. Μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες θυμάμαι κάποιες και ορισμένοι οι οποίοι είχαν ανακαλύψει νωρίς το τι σημαίνει κλιματιστικό. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι κάπως έτσι τώρα. Δηλαδή δεν είχαν ανάγκη από κλιματιστικά. Και για τη θέρμανση είχαν άλλες μεθόδους θέρμανσης. Να πεις ότι εδώ χρησιμοποιούσαν το κλιματιστικό για θέρμανση, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια με την κλιματική αλλαγή πολλά χρόνια το συζητάμε. Να φανταστείτε, η Γαλλία το 2003 είχε γνωρίσει τον Αύγουστο του 2003 ένα φωνικό καύσωνα όπου είχαν πεθάνει 15.000 άτομα. 15.000, φανταστείτε τώρα για μια χώρα σαν τη Γαλλία, έτσι.
0: Ναι.
4: 20 χρόνια μετά, ενώ έχουν προκύψει κάποια κύματα καύσωνα κατά καιρούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει προσαρμοστεί η χώρα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε ένα μετρό, πέζεσαι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μπαίνεις σε ένα σχολείο ή σε μια υπηρεσία η οποία δεν έχει κλιματισμό, ενώ ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή είναι προβληματικό το ζήτημα και ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε κι άλλα στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη κύματα καύσωνα, αυτό το ζήτημα έχει γίνει πλέον πολιτικό στη Γαλλία. Και αυτό που σας λέω έχει σημασία γιατί μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχουμε βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Είπε λόγου χάρη Μαρίν Λεπέν ότι καταδικάζει τη στάση του Μακρόν και των οικολόγων κυρίως, οι οποίοι απορρίπτουν εδώ και χρόνια την γενικευμένη χρήση κλιματιστικών στις υπηρεσίες. Γιατί όντως υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Οπότε Τάσο Καραμπαμπά, θα έχουμε ίσως, μάλλον σε κάθε ζήτημα που προκύπτει έχουμε και πολιτική διαμάχη, έτσι, και εμπροκειμένου αυτή η πολιτική διαμάχη έχει να κάνει και με το μείζον θέμα και έτσι, θέμα το οποίο προκαλεί αντιπαράθεση της κλιματικής κρίσης, που υπάρχουν οι μεν που λένε ότι υφίσταται, οι άλλοι που λένε ότι δεν υφίσταται. Τελικά όλο αυτό κλιμακώνεται συνεχώς και βλέπουμε διαφορετικά επεισόδια με βάση αυτά που συμβαίνουν.
4: Ή το ότι, παραδείγματος χάρη, 70.000 νοικοκυριά, φανταστείτε, 70.000 νοικοκυριά την προηγούμενη εβδομάδα. δεν είχαν ρεύμα στη Βρετάνη, στην Δυτική Γαλλία. Άρα σημαίνει ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία, η οποία είναι από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν έχει τις υποδομές για ισχυρά κύματα καύσωνα. Αυτό προφανώς και γίνεται πολιτικό ζήτημα. Προφανώς και οι αντίπαλοι του Μακρόν κυρίως το χρησιμοποιούν και κυρίως Μελανσόν και Λεπέν.
0: Έτσι. Τάσος Καράμπαμπας, κυρίες και κύριοι, ιστορικός, πολιτικός αναλυτής με βαθιά γνώση και των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γνωρίζουμε ήδη τα 9 από τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32, η οποία μάλιστα ξεκινάει και αύριο με τον Νότια Αφρική Καναδά. Τα υπόλοιπα 8 ζευγάρια είναι Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Κτήλεφαντοστού, Νορβηγία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο και Αυστραλία, Αίγυπτος. Εχθές λοιπόν τα ξημερώματα και έγιναν και πολλά παιχνίδια, 6 παιχνίδια. Και είχαμε το Νορβηγία-Γαλλία 1-4 με χάτ-τρικ του Σμαντεμπελέ, ο οποίος θυμίζω έχει πάρει και τη χρυσή μπάλα, καλύτερο παίχτη για το 2025. Είχαμε το Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1 με ένα γκολ το οποίο προήλθε από έναν λάθος του τερματοφύλακα, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Είχαμε το Πράσινο Ακροτήριο Σαουδική Αραβία 0-0 και την ιστορική πρόκληση του Πράσινου Ακροτηρίου στην επόμενη φάση. Είχαμε το Αίγυπτος-Ιράν 1-1 που με την Ταρέμι. Μέχρι την Ταρέμι έχασε και πέναλτι και το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Για απόψε έχουμε άλλα 6 παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν και την φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Είναι για την τρίτη αγωνιστική. Είχαμε στις 12 η ώρα Κροατία Γκάνα, την ίδια ώρα Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 ξημερώματα Λαγκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, την ίδια ώρα Κολομβία, Πορτογαλία. Και στις 5 ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Γιατί να πάμε στα δικά μας που λαβαίνουμε, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πριν από λίγο το μεσημέρι, σε μία ώρα περίπου, θα υποδεχθεί τον Μπάλτσα Πόποβιτς, είναι 25 ετών τερματοφύλακας από τον Ιρθρό Αστέρα. Θα αποτελέσει την τρίτη και τέταρτη του μεταγραφή για φέτος και έχει για το καλοκαίρι, συγγνώμη, και έχει για να κάνει άλλες τρεις τηλέμαχε. Οι άλλες είναι το Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ από τη Χιρόνα. Η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμου, η τρίτη θητεία του Σωστόλυφου, του 26χρονου Στόπερ από την Νότιχαμ. Και του μέσου, του 24χρονου μέσου Πέταρ Τάνιτς από την Τουτογκότ, για την οποία ο Ολυμπιακός έχει δώσει και ένα πολύ μεγάλη μάχη για να τον αποκτήσει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε ο Ριστόλφι λοιπόν ετοιμάζεται για τετραπλό χτύπημα, θα λέγαμε, και θυμίζω ότι τη Δευτέρα αρχίζει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού και οι συγκεκριμένοι παίκτες αναμένεται να είναι στην πρώτη συγκέντρωση που θα γίνει στο Ρέντι. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκλεισε τη συμφωνία του με την Ετούν για την απόκτηση του 24χρονου Έλμιν Ράστοντερ, είναι επιθετικός. Επίσης, ενημέρωσε χθες αργά το βράδυ ότι ήρθε στη συμφωνία τελικά με τον Στέφαν Ντεφράι, τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό, που είχε απογράψει συμβόλαιο για ένα συν ένα χρόνια. Και συνεχίζει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός στις κινήσεις. Και να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ τηλέμαχη, λέγοντας ότι σήμερα το απόγευμα θα αφηθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Αρίτ Ελουστόντο. Είναι 32 ετών, κεντρικός αμυντικός. Έχει μείνει ελεύθερος από την Sociedad, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα και ξεκίνησε και από την Ακαδημία της, έτσι. Είναι μια υπόθεση την οποία δούλευε καιρό ο ΠΑΟΚ και ο συγκεκριμένο παίχτη και είναι και η πρώτη του μεταγραφική κίνηση και η πρώτη μεταγραφική κίνηση του νέου του προπονητή, έτσι. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του, 40χρονος προπονητής, ο οποίος έχει ξεκινήσει να εργάζεται σε ομάδες της Ισπανίας και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Οσασούνα, οπότε από εκεί γνωρίζει και τον Αρίτ Ελουστόντο, τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Χρυστάκο για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι μαζί μας για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό μεσημέρι. Είχαμε πτώσεις δέντρων στη Λένορμαν και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας από το μελτέμι το δυνατό,
6: Ναι, είναι πολύ ισχυροί βοριάδες που πνέουν και στην Αττική. Ξεπερνάνε τα τοπικά για τα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Θα συνεχιστεί και αύριο, λίγο λιγότερο αύριο, αλλά και πάλι θα είναι πολύ ισχυροί βοριάδες. Και γι' αυτό είναι και πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά, για πρώτη φορά ουσιαστικά το φετινό καλοκαίρι. Είναι κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στην Αττική, αλλά στην Εύβοια, σε μεγάλο μέρος της Πελοπόννησου και στη Δυτική Πελοπόννησο. Γιατί στη Δυτική Πελοπόννησο και θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι εκεί είναι και πολύ ζεστοί θερμοί και ανεβάζω και τη θερμοκρασία, σημειώνονται θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμούς σε αυτές τις περιοχές και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και για τις πυρκαγιές και προφανώς για τις τρυπές ανέμου που προκαλούν κάποιες ζημιές όπως τόση δέντρων, ειδικά στην Νότια Εύβοια, στην Αττική. Εκεί καταγραφούνται οι μεγαλύτερες ρηπές ανέμων και στις Κυκλάδες προφανώς και στην Νότια Κρήτη. Τώρα, να πούμε ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Τοπικά έχει 38 με 39 βαθμούς, θα φτάσει 38 κυρίως και σήμερα και αύριο. Και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, αρκετά ζεστή, χωρίς όμως να μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι περίπου 38 με 39, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια χώρα. Εκεί θα παρατηρούνται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Πιθανόν να δούμε και το πρώτο πολύ πολύ μεμονωμένο σαραντάρι, τοπικά δηλαδή να αγγίξει, αλλά δεν μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι περίπου περισσότερες στις περισσότερες περιοχές, 35 με 37 βαθμούς.
0: Σχεδόν φυσιολογικές για την εποχή, έτσι, δηλαδή θα έχει ζέστη. Θα έχει ζέστη, αυτό εντάξει, δεν είναι καύσωνας.
6: Δεν ζούμε πάντως αυτό το ακραίο καύσωνα που ζει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης πλέον.
0: Σωστό.
6: Ουσιαστικά εμείς θα επηρεαστούμε μετά από μηνάρια αυτό το καύσωνα την επόμενη εβδομάδα, με ζέστη, αλλά υποφέρει αρκετά και χωρίς να έχουμε πολύ μεγάλο, να έχουμε κάποιο επεισόδιο καύσωνα, το έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Πάμε καλά και δεν φαίνεται μέχρι περίπου το 8-9 Ιουλίου που μπορούμε να δούμε προγνωστικά, δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο από άποψη καύσωνα στην χώρα μας.
0: Κύριε Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action 24, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 27 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Η Μαρία Ιωάννου απαντούσε στο τηλεφωνικό κέντρο, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνίου.
7: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
8: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
17: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
16: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
17: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 23 10 829 729.
18: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
19: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
21: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες 1-1 δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα 1-1 δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
23: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
24: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
25: Νιάου.
26: Νιάου.
24: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
27: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
24: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
27: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
29: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
30: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
29: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
30: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Καλησπέρα από τον Στάτους 107 και 7 και προτού δώσουμε το μικρόφωνο στον Διογέννη Δασκάλου για να μας κρατήσει πάρα πολύ ωραία συντροφιά μέχρι και τις 5, να σας ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι αρκετή θα έλεγαν και Σάββατο. Περίμενα να μην έχει τόσο πολύ κίνηση. Πάντως από χθες το βράδυ στις 11 έχει εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πυλές. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στον περιφερειακό από την Πυλαία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα δυτικά. Επίσης στον περιφερειακό πάντα έχουμε πρόβλημα στην Τριανδρία με μέτωπο ανατολικά. Αυτό που σας ανέφερα πρώτο, Πηλαία Κωνσταντινοπολίτικα προς δυτικά, είναι και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης πρόβλημα θα συναντήσετε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί έχει αρκετή μα πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρου Στρατού με μέτωπο ανατολικά υπάρχει αρκετή κίνηση, όπως στην Δελφών και στην Μάρκου Μπότσαρη. Αυτά μέχρι στιγμής. Αν προκύψει κάτι νεότερο θα σε ενημερώσουμε. Να δώσουμε το μικρόφωνο τώρα στον Διογέννη.

0: στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα,
4: παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι Νικηφόρος και Ευστύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
4: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
10: Τι έγινε, κύριε Στάρμερ, την κουπανάμε, την κουπανάμε. Μόνο δικό μας καρπατσιαλώθηκε και δεν λέει να φύγει με τίποτα.
11: Θα θέλει τον πάρουνε.
10: Άνε τον ζητάνε και όλα, γιατί είναι καλός, δεν είναι κανένας μπούχαχας. Εδώ που τα λέμε, λέει αυτούς και είναι τα δυνατά να υποστηρίξει τον Πορτοκαλένιο, να υποστηρίξει την Ευρώπη, να υποστηρίξει. Εμάς μας σούταρα να πούμε και είχαμε, φορτώθηκαμε τον κύριο Βαγγέλη, τον κύριο Στάρμε, πώς τον λένε. Αλλά δεν πάει να πάει, ρε εσύ, Άρη. Δεν πάει.
11: Όχι, δεν πάει.
10: Δεν πάει, γιατί δεν γίνεται να πεις μετά τον κύριο Στάρμερ θα έρθει ο κύριο Κυριάκος.
11: Δεν του πάει καρδιά να αφήσει την πόλη, τη χώρα.
10: Έχει δύο κύρ μπροστά και δεν κολλάει να πει ο κύριο Κυριάκος. Δεν γίνεται. Ύστερα είναι κυπουνόψυχος.
11: Λοιπόν, του αφήσω αυτό.
10: Αυτό που είπες είναι. Δηλαδή, σου λέει κρίμας με σίγμα στο τέλος. Κρίμας είναι. Δηλαδή, τι φταίγει αυτά τα δόλια. Εντάξει, έγιναν όλα κομμουνιστάκια.
11: Σε ποια χέρια θα πέσουνε.
10: Έγιναν κομμουνιστές όλοι, ναι. Αλλά τι φταίει να την πατήσουν δεύτερη φορά. Βέβαια, ο άλλος ο Επιτίδιος.
11: Που θα γίνει επικίδιος.
10: Που θα γίνει ο επικίδιος. Δεν ξέρω, φυρί το πάμε. Αλλά κλάτς με το καλημέρα. 500 ευρώ αύξηση γιατρούς και νοσηλευτές. Κλάτς. Τα δίνει αυτά ο κομμουναλίζας. Να πούμε τα ρίσκη είναι από την τσέπη του. Εμείς θα βάλουμε. Αλλά τέσπε, γιατί όχι.
11: Παρατήρησες κάτι?
10: Για πες.
11: Ο Τσίπρας παίζει στα κανάλια πιο πολύ από την κυβέρνηση.
10: Συγγνώμη. Εσύ άμα είχες κανάλι, τι θα βάζεις? Ό,τι πουλάει πιο πολύ.

0: τώρα τι να λέμε. Ποιο θα βγάζει. Τον Ανδρουλάκη.
1: Άμα στραβοπατήσει ο Κυριάκος και πρέπει να βγάλουμε κάποιον, ποιο θα βγάλουμε.
0: Ορίστε. Ορίστε. Και μάλιστα δεν στραβοπατάει. Όλοι οι άλλοι μπορούν να στραβοπατήσουν. Εκτός από αυτό. Σε είπα πάνω απ' όλα το κέρδος. Να, γι' αυτό είτε εκνευρίζουμε με τον καπιταλισμό ώρες ώρες, αλλά τι να κάνεις που δεν έχει τίποτα άλλο. Κάθομαι και τον πίνω και τον τρώω και... Πώς?
1: Πώς δεν είναι.
0: Τι?
1: Κομμουνισμό.
0: Α, θες μισή γαλέτα και από μισό. Ναι, είναι ένα καλό σύστημα για να παραμείνεις στη ζωή.
1: Εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο.
0: Εγώ δεν είχα ποτέ αυτοκίνητο.
1: Εγώ έχω.
0: Με τι κυβισμό?
1: Θα έρθει ο κομμουνισμός και θα πει, εφόσον δεν έχει αυτός, θα το μοιράζεστε.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα βρε, ποιος θα λυπηθεί όλους αυτούς τους πλούσιους που έχουν υψηλό κυβισμό, που θέλουν να τους φορολογήσουν.
1: Τους χιλιάδες και πάνω.
0: Ναι, τον υπερπλούτο. Εντάξει, έχει αυτοκίνητα τώρα που έχουν με κυβισμούς και τέτοια. Πάνε αυτά τα καινούργια.
1: Που είναι του 1998.
0: Ναι, αυτά εδώ πέρα όλα θα τα ξεσκίσει να πούμε. Μη δει παλιά Mercedes να πούμε έτσι. Ναι, ωραία πράγματα.
1: Μη δουν σκάφος.
0: Ναι, σκάφος. Μόνο αυτό που ανεβαίνει.
1: Αυτό που πήγαινε βόλτα ο Αλέξης. Να,
0: αυτό
1: λέω.
0: Αυτό δεν είναι. Είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Έχει άλλη σημαία.
0: Έχει άλλη σημαία. Παναμά. Εντάξει, τα περισσότερα τα υπερπλούσια.
1: Τορτούγκα που έλεγε.
0: Τορτούγκα, ταρταρούγα. Είναι αυτά τα. Σε έχουν και ένα ελληνικό που είναι τα μάμε. Το δύο εφοπλιστές με το Μαρί. Το οποίο. Αυτά παλιά, παιδιά. Τώρα. Το θυμάσαι εκείνο που είχε ο Νάσης το ξύλινο του τεράστιο.
1: Την Χριστίνα.
0: Ωπορε μάγκα, τι ήταν. Έτσι απικάζε δεν το παίρνει, λέει. Το βγάλαν σε πληστηριά.
1: Το πήραν
0: τελικά.
1: Το ανακοινήσαν και το νοικιάζουν.
0: Συγγνώμη τώρα, εγώ μόνο να μπορούσα να το νοικιάσω και ας με φορολογούσαν. Δεν με νοιάζει, ας φορολογούσαν ό,τι θέλανε. Να ανεβείς πάνω. Αν πάρεις από τις φραουλάρες σου, αν πάρεις τα παγωμένα τα κρασά σου, να πάρεις τα... και να κάνεις τον κομμουνιστή απάνω με πούρο, να πούμε με ένα κοχύμπα. Ξέρεις αυτά τα.
1: Κοχύμπα εννοείται.
0: Αυτά τα κοχύμπα.
1: Κούβα.
0: Πού τα κάνουν, ξέρεις? Αυτές που τα τυλίγουν στα μπούτια.
1: Το ξέρω, έχω δει.
0: Καλά, μιλάμε.
1: Κούβα
0: τώρα.
1: Όμως.
0: Ναι, αλλά μυρίζει και ωραία.
1: Κούβα. Ξαναλέω.
0: Κούβα, ξαναλέω. Κούβα έγινε που έγινε.
1: Δεν μπορεί να είναι από άλλη χώρα.
0: Δηλαδή, τι, η Κούβα τι έχει, κομμουνισμό.
1: Τι έχει.
0: Εξαθλιωτισμός λέγεται αυτό. Τέλος πάντων. Θα την έβρισκα εγώ την άκρη. Δεν είναι. Θα έπαιζα και ένα σφυροδρέπανο χλαχλαχλα να κάνει σημαία από πάνω με το πειρατικό του Captain Jimmy. Θα ακούγαμε μόνο Παπακουσταντίνο.
1: Θα ακούσαν οι Ουκρανοί.
0: Σου απακαλέ, άμα είσαι στον τρόπο, τα υπερπηδάτε τα εμπόδια. Θα πήγαινε μέσα στα στενά του ορμού, θα καθόμανε εκεί και ούτε θα κουνιόμανε. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Θα φιλοξενούσα και τον Τραμπ επάνω.
1: Έτσι.
0: Να τον πεις τον κάνω, να τον γράψει την ΚΝΕ.
1: Την ΚΝΕ κιόλα. Κομμουνιστική νεολαία.
0: Κάτι κουμενάκι. Μπαλαμούτι,
1: ξέρει.
0: Ναι, αυτόν και τον Επστάιν θα του έκαναν νεολαία.
1: Επστάιν που δεν είναι. Από πάνω.
0: Κάποιο δεν άφησε αυτού που κάνουν τα ταλαβέρια με τα ανήλικα που λένε και κάτι καταγγελίες που έχει.
1: Είχε.
0: Είχε τώρα δηλαδή.
1: Τώρα δεν υπάρχει.
0: Ο Τραμπ δηλαδή τι. Δεν, το, αλλά θα μπει μεγάλωσε τώρα, δεν
1: τι,
0: είναι.
1: Αυτό σου λέω, τι κνέ.
0: Παπλούκια σου να πει.
1: Τι κνέ.
0: Τι κνέ τώρα, πλάκα μη κάνει. Κνέ, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σοδιά, κατά τα άλλα, μη. Τώρα πιάσαμε το Μουχαμπέτη με τον Άρη. Καυσονάρα. Καυσονάρα έρχεται. Έρχεται τώρα πότε θα έρθει και θα μας κατσικωθεί και εγώ δεν ξέρω. Ξαφνικά βγαίνει εκείνος που είναι σαν τον Κλούβιο με τη σουβλίτσα που λέει του καιρό στον αντένα που κάνει εκείνη την υπόκληση.
1: Παρνιακός.
0: Ναι, που κάνει έτσι ένα οπ, με τα χερούδια προς τα κάτω και λέει, λοιπόν έχω κάποια ευχάριστα για κάποιους δυσάρεστα. Ναι, από εκεί που θα σκαγε ο Τζίτζικας θα πνιχτούμε γιατί θα ρίξει κάτι καταιγίδες. Και του λέει μια χαρά, ένα χαμόγελο. Δηλαδή πως ήταν στο ντοκιμαντέρ με την Ίντσα εκείνος που ο Σταθάκης, ποιος ήταν ένας που δεν υπήρχε άλλη λύση και κλείσαμε τις τράπεζες. Ήσαν το Γιωτόπουλο που τον είχε συνέντευξη για τη 17 Νοέμβρη. Ναι, δεν προλάβαμε να ανατινάξουμε τον τρίτο στόχο. Έτσι λέει τον καιρό αρνιακός. Αλλά είναι ευχάριστα όλα αυτά, παιδιά. Υδροτήλα, μασχαλίλα, δηλαδή μιλάμε, μην τυχόν κυπληθείτε, εσείς το ξέρετε, να ανεβαίνουμε πάνω στα λεωφορεία, να το ευχαριστιόμαστε, να μυρίζει εκείνη τη λεβάντα, το τσάι, το βουνό, την παστουρμαδίλα, τη μασχαλίσια, έτσι.
1: Ωραία, μεσημεριάτικα.
0: Μα τι να σε πω, αρέσει, δεν κάνουνε μπάνιο, ρε. Τι είναι το μπάνιο, ρε παιδιά, δεν είπαμε να πάτε για απολέπιση. Κάντε ένα μπάνιο πριν να βγείτε και μην φοράτε τα χτισινά τα ρούχα. Έχει και μυρικούς, κάνουν μπάνιο και έχουν απλώς το μπλουζάκι του.

0: ταγιασμένο να πάει στην καρέκλα και πάει όπως είναι φρεσκοπλημένος και ξαναβοράει τη χθεσινή τη μπλούζα που έχει τα μιακιάσει εκεί τη μασγαλή και είναι δηλαδή στέκεται όρθια. Πώς ήταν η κάλτσα στο στρατό που την έβγαζε από το άρβελο και στεκόταν όρθια.
1: Μπορώ καλές λίμε.
0: Δεν μπορώ να
1: κάποιοι τρώνε.
0: Ποιοι?
1: Εγκυκλοπαιδικά στο λέω.
0: Κάποιοι τρώνε τώρα.
1: Εντί.
0: Σώπα καλέ, μία η ώρα στην οικοδομία δουλεύουν.
1: Έχει ωράριο το φαΐ.
0: Όχι, αυτό να με πει. Εντάξει, άμα είναι αυτά, δεν μπορούμε να τα πούμε καμιά ώρα. Γιατί και εμένα με πιάνει κάθε μισή ώρα σαν τα μωράει. Με πεινάω κάτι, θέλω να φάω. Έχει δίκιο, σου το ταπεινά, συγγνώμη. Τέλο πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό.
1: Έτσι.
0: Κατά τα άλλα, έχω κάποια χερεκακούντανε και κάποια αυτοδυναμούντανε. Και κάποια που ελεγρινούντανε και σκουπιδούντανε καρπουχτσί και αδουνούντανε. Δηλαδή η επικαιρότητα σφυρίζει και μάλιστα πάνω από τα κεφάλια μας. Θέλω στο νούμερο ένα που είναι το καυτό θέμα. Η φορολόγηση του υπερπολιτελή. Δηλαδή είχαμε πλούτο, αυτό, όχι από τα Mickey Mouse, το σκύλο. Τον απλό τον πλούτο και τώρα έχουμε υπερπλούτο. Αυτό είναι που θα φορολογήσουν. Να ξέρει, του ρωτά τι θα φορολογήσετε, ρε παιδιά. Λέει τι ακριβέ πισίνε. Φορολογήσουν ακριβά τα σπίτια. Τα πολύ όμω ακριβά, όχι τα απλά.
1: Δηλαδή,
0: ακριβά.
1: Δεν μπορεί από το νούμερο.
0: Όχι μόνο αυτό. Βρε γκιόνι που θε να φορολογήσει. Ήδη φορολογημένα είναι αυτά. Θα φορολογήσετε το φορολογημένο, θα με πει. Εκεί είναι το ρηξικέλευθερο, να πούμε, ριζοσπαστικό πρόγραμμα τη αριστερά, ε. Είδε τι λέω.
1: Αυτά που λέω δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Δεν μπορείς να απαντήσεις γιατί σιγά σιγά το στρίφω το τιμόνι να τα πάρω και από την αριστερά. Δεν γίνεται μια ζωή να τα παίρνουμε από τη δεξιά.
1: Έκανα λάχιστα κάτι ξέρω.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Ακολουθείς το ρεύμα.
0: Πάντα Ρουφιάνος. Πάντα με το ρεύμα εννοείται και μάλιστα το τριφασικό.
1: Ακολουθείς το ρεύμα. Δεν είσαι Σολωμός δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Τι Σολωμός να είμαι εγώ. Εγώ είμαι Γρυβάν. Όπου με πάει το ποτάμι πηγαίνω. Πλάκα με Έλληνας ρε. Έλληνας, πήρεφανε να είμαστε λίγο και να φορολογούμε τον υπερπλούτο.
2: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
2: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που...
0: Σιου.
2: Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
0: Yes.
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω ότι έχουμε.
0: Όλοι
2: είναι υπερπολίτη τη διαβίωση.
4: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα
2: αυτό,
4: θέλω να
2: αυτό
4: πω.
2: Είναι υπερπολίτη τη διαβίωση.
4: Το...
2: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Έχετε.
3: Έχετε.
2: Έχετε. Όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
3: Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κιλικών.
0: Μην τον μπερδέψει.
2: Λοιπόν. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο πισίνα στο σπίτι.
0: Τι ρωτάς
2: πως θα δείτε. Εάν πάρουμε...
4: Δεν φορολογούνται τώρα.
2: Σας είπα πριν τα μερίσματα. Στα μερίσματα δεν αφορούν, το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
3: Ο μισθός φορολογείται. Για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε?
2: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει.
0: Σωστός.
2: Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι
4: θα
2: τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
3: Βάλατε τις βάσεις.
5: Όρο πολυτελείας ζήτησαν οι μνημονιακοί τότε, το 2012. Επιβλήθηκε τέτοιος φόρος. Λέγαμε θα πάρουν 200 εκατομμύρια.
4: Κύριε Πέτσα.
5: Λέγαμε δεν θα πάρετε τίποτα. Σήμερα είναι 42 εκατομμύρια.
6: Ήτανε δυο εφοπλιστές.
0: Μα σηκώθηκε η Πέτσα.

0: ο Μύριχος και ο Άριστευς. Παιδιά, εντάξει, παπάντζα δεν κόβεται. Εντάξει, δηλαδή να πάρεις καινούργια πρόσωπα. Το από μέσα η γέμιση, δηλαδή όταν παίρνει τώρα ο κομμουναλίζας νέο κόσμο, του κοιτάει στη γέμιση, όχι στο περιτύλιγμα.
1: Να ρωτήσω τώρα αντικειμενικά και ειλικρινά, πέραν της πλάκα. Κατάλαβες τι είπε? Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Το ζητούμενο δεν είναι να καταλάβεις εσύ.
1: Η κανονικότητα της διαβίωσης, ό,τι...
0: Κοίταξε, είναι φλου αρτιστικ. Αυτή η τεχνοτροπία λέει πώς είναι το μπατίκ, πώς είναι τα βιτρό. Αυτό λέγεται φλου αρτιστικ. Αρκεί να δικαιώνεται η παπάντσα στον ακροατή και να λέει «Κάνε τους κάτι που είσαι μάθει».
1: Τι είπε, δεν ξέρω τι είπε,
0: αλλά καλά τα είπε. Τι είπε, καλά τα είπε. Είναι δηλαδή για να γουστέρνει ο άλλος, ο ψηφοφόρος, να λέει «Ήρθε η ώρα σας κοφάλες, φτάνει που τρώγατε με 10 μασέλες. Τώρα θα φάμε εμείς». Ο πάνσοφος ελληνικός λαός, ο οποίος μας έχει, και τι δεν μας έχει. Κανονικά έπρεπε να το συντηρούμε εμείς. Εγώ δηλαδή που έχω αυτή την εκπομπή, τι θα έκανα χωρίς Λεβέντη, χωρίς Βελόπουλο, χωρίς... Να μην ξεκινήσω τώρα και σταματήσω μεθαύριο το απόγευμα. Γιατί να μην ξαναέρθω Τσίπρα? Εμείς τη Τσίπρα θέλουμε. Δηλαδή πραγματικά θα έρχομαι χωρίς να ετοιμάζω εκπομπή, ξέρεις τι είναι αυτό για μένα.
1: Ναι, θα βάζεις και ειδικά μου.
0: Ειδικά άμα αλλάξω και ώρα. Ναι, λέω τώρα εγώ. Άμα αλλάξω και ώρα, δηλαδή έρχομαι 3 ώρες για εκπομπή.
1: Ναι.
0: Σε και με καντάρτζαν λί κοντάρ. Δεν χρειάζεται να ετοιμάσεις τίποτα. Θα αρχίσεις να λες τι είπε ο Ζούφιος. Μπρρρρρρρρρρρ τα ηχητικά. Φόρτωστα μέσα. Να σε βάλω να τα ακούσεις. Δεν χρειάζεται. Μη με κόβεις τον αυθορμητισμό. Είμαι σίγουρος ότι είναι τέτοιος ατακαδόρος που θα με δώσει πάσα. Δηλαδή γίνεται τώρα εγώ να ρωτάω αν ο Χατζηνικολάου παίζει καλό τένις. Με ποιον θα πάω να παίξω? Με τον Άδωνε, με τον Χατζηνικολάου? Με ποιον να πάω δηλαδή? Πλάκα με κέντς. Με εκείνον που έχει το ρος του μπαμπά που τον βρίζει όλη την ώρα να πούμε και τον λέει σε κοφή για το
1: γήπεδο.
0: Ναι. Δεν ασέβασαι, δεν έχουν τα νέα τα παιδιά να μου. Ενώ ο Χατζηνικολάου ποιον μπαμπά να βρεις? Δεν ζήτησε, πηγαίνει, παίζει άνετα, κατάλαβε. Παιδιά, όχι, αυτά τα πράγματα θα τα λύσουμε τάκα τούκα. Θα φορολογηθεί ο υπέρ πολυτελής πλούτος και όσοι μένουν σε υπέρ πολυτελή ξενοδοχεία. Γιατί κοιμάσαι αυτό το ξενοδοχείο? Δεν ξέρω εγώ, εδώ κλείσαμε.
1: Είχε μια προσφορά.
0: Ναι. Σε τα μάζρετε. Άτσε ρε, τώρα που έχει προσφορά. Τώρα είναι 500 αστέρια ξενοδοχείο να μου. Εδώ θα σε φορολογήσω. Καλά, δεν κοιμάμαι. Και θα φεύγει ο Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή μπορούμε και εμείς να αντισταθούμε. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτά τα ξενοδοχεία. Γιατί υπάρχουν και αγωνιστές. Πιο πολύ ας το πούμε σοσιαλοδημοκρατικοί. Οι οποίοι είναι πρίγκιπες, αλλά αγωνίζονται
1: τη διατική όχθη.
0: Τώρα με βάζεις μέσα νέα στοιχεία. Με βάζεις μέσα και πεξλάξ, με βάζεις μέσα με τον μπερδεύεις. Αλλά ένας είναι ο πρίγκιπας του σοσιαλισμού. Γερουλάνος. Τέτοιο πρίγκιπα δηλαδή τώρα τον χαραμίζεις για άλλο κόμμα. Δεν γίνεται.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε παροχολογία. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Έρχεται η κυβέρνηση πάντα και λέει «Κοστολόγησέ μου το». Με ποιο κριτήριο? Το δικό σου? Γιατί? Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα αρνηθώ να το κάνω και μέχρι τις εκλογές. Γιατί η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης,
1: είπε πριν. Έχετε δεσμευτεί να κοστολογήσετε τα προγράμματά σας? Έχει περάσει σε νομοσία, δεν το έχετε ψηφίσει?
2: Θα σας πω. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική, εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό. Πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα-ένα αυτά που σας λέω. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε? Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
0: Τώρα πλάκα, μην κάνεις, έχεις δει τι έχει πει ο πρίγκιπας της Βελώνας? Γιατί σε λέει, μα περιμένω εγώ από το ανθρουλάκι να κουνήσει τη Βελώνα. Και την κούνησε αυτό. Αυτό που είπε δεν ήταν λίγο.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν το περίμενε κανένα ότι θα κάνει τέτοια γυριστή ο πρίγκιπας του σοσιαλισμού, έτσι.
1: Τον είχαν όλοι για μήμου άπτου.
0: Φλωρούμπα και αυτά.
1: Γενικός και...
0: Ναι, και τάκ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Γιατί άμα περιμένεις τώρα από το Φανφαραντούρι, ο οποίος... Καλά μιλάμε. Τι, μιλάμε, τι ποιήση έχει αυτή η φυσιογνωμία.
1: Έπαιξε πιάνο στο μετρό στην Αθήνα, γιατί.
0: Έπαιξε πιάνο στο μετρό και μάλιστα ζήλεψε και ο Λοβέρδος. Αλλά λέει τώρα, μια που πήγα στην έντυπη γραμμή, του συνοδεύσω με τα τύμπανα και έχουμε κανένα θέμα. Μπερδευτεί ο κόσμος και αρχίζει να ψηφίζει ό,τι να είναι, να πούμε. Και διοργανώνει με εφηθώδη δική του βραδιά σε πανηγύρι. Οπότε. Σε λέει, αποκλείεται τώρα τι, άμα παίξουμε Γιώργο Μάγκα με Εφηθώδη, με Νίτσα Τσίτρα, δηλαδή πού να κουβαλεί το πιάνο με ουρά ο άλλος, είναι ψώνιο, σε αρμόνιο Κάζιο δεν παίζει να πω.
1: Όχι ρε.
0: Οπότε σε λέει, θα διοργανώσω δική μου ημερίδα.
1: Εγώ σε σύνθη δεν παίζω, λέει.
0: Τι λες τώρα ρε παιδί, τι είναι κανένας δευτεράντζας είναι να πούμε, σε σύνθη τώρα. Σε αυτά τα Κάζιο που παίζετε. Εμείς θέλουμε Steinway πιάνο. Πιάνο με ωρά.
1: Να ανοίγει και το καπάκι να βλέπει τα.
0: Ναι, για να μπορεί.
1: Τα χτυπάνε χορδές.
0: Ναι, να μπορεί να πάει, ας πούμε, από δίπλα ο Χάρης ο Δόκης, να του κατεβάσει από ό,τι μπορεί να του πιάσει τα δάχτυλα. Παιδιά, περνάμε υπέροχα. Δηλαδή, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ενώ ο Φανφαραντούρης, ξέρεις με τι ασχολείται σήμερα από το πρωί. Η άδεια για τα μεταλλαγμένα προϊόντα! Και τσιρίζει τα κανάλια και λέει: α, τα διάμαρα. Καλύτερα να πάω να πάρω ένα μεταλλαγμένο παρά να ακούω εσένα. Είναι κουραστικός. Ενώ ο πρίγκιπας έχει έναν ήπιο τόνο, μια βελούδινη χρειά. Έτσι, λες αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μιλίχιος είναι, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο, το μιλίχιο. Αυτό με έλειπε. Ευπροσίγωρος, μιλίχιος και ευπατρίδης.
1: Και μελήρητος γλυκό.
0: Με λίγα. Από το έχεις κάνει τώρα σε καλά και γλυκό ριτσέλι το έκανε. Έτσι λοιπόν προτιμούμε τώρα να σε πω, άμα δεν είχε κάνει και εκείνη την κουτσουκέλα να πούμε η Μισελ.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό το ζευγάρι αν ενωνότανε. Τι καρπούς του έρωτα είχαν να μας βγάλουν, να μας ανέβουν στο σβέρκο, να τους έχουμε άλλα τόσα χρόνια δηλαδή. Αλλά δεν εκτιμάνε να. Δεν εκτιμάνε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Είπαμε στο εξωτερικό έχουμε το Στάρμερ εναντίον Στάρμερ. Εδώ πέρα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά έχω και Βαρδακαστάνη Σαουλίδη, Πελεγρίνη που πάνε σε κόντρα. Ποιος είναι ο χειρότερος για καλύτερο και ποιος είναι ο καλύτερος για χειρότερο.
3: Υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν, υπάρχουν κάποιοι που μένουν.
4: Όχι, ποιοι φεύγουν, για πέστε μου, γιατί.
3: Όχι, ρωτώ εγώ.
4: Υπονοείτε κάτι.
3: Υπάρχουν κάποιοι που μένουν, υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν.
4: Όχι, όχι. Ακούστε, αυτά είναι υπονοούμενα. Τα οποία δημιουργούν θέματα. Πέστε μου λοιπόν, ποιοι είναι που μένουν και ποιοι που φεύγουν. Γιατί εγώ ξέρω ότι μένουν. Δεν ξέρω ότι φεύγουν.
3: Εντάξει.
4: Για πέστε μου, ποιοι φεύγουν.
3: Όχι, ρωτώ εγώ, κύριε Βαρδακαστάν.
4: Να μην ρωτάτε για κάτι που δεν υπάρχει ούτε στις ειδήσεις.
5: Βαρδακαστάνη, δύο λεφτά τώρα. Εντάξει. Γιατί την έπεσε στην Αντριάννα. Μισό λεπτό. Δεν είναι
0: καλά που χώθηκε ο Πασοκτσέ.
5: Εδώ έρχεται. Εδώ, επειδή. Όχι, θα σου απαντήσω τώρα. Εδώ έρχεται τώρα εκπρόσωπος του Τσίπρα ο Σαουλίδης. Από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν. Κεντρικό σα τέλεχο. Δεν ήταν υποψήφιο, δεν ήταν.
4: Και εμεί έχουμε τον κύριο Πανούση. Δεν κατάλαβα.
5: Λοιπόν. Θέλω να πω ότι το πήγαινε έλα και τα λοιπά. Εντάξει.
4: Έχουμε τον κύριο Πελεγρίνη, δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, μάλιστα.
6: Γιατί έχει ο κύριος Πελεγρίνη.

0: Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ ζουμάρω αλλού, γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Μας μισούν σύντροφοι. Γι' αυτό μας ρίξανε τα λαγοκέφαλα και τις μαύρες Αφροδίτες του Νόλαν. Απ' τη μια θέλουν να μας τσιμπάνε την τσουτσούνα, να πούμε στα... Δεν ξέρω, έχουν αδυναμία στα τσουτσούνια. Δάχτυλα και του λέει: εκεί πολλού παλαβού το κοιτάνε, το χαϊδεύουν από πάνω, γιατί αυτό πάει μέχρι έξω. Mm. Και λέει: αχ, δε τι χαριτωμένο που είναι. Δε το...
1: Ναι, υπέροχο.
0: Κοίτα τι ωραία δοντάκια μου. Τζουκουτού. Α! Τι αύριο ηλίθιε, τι περίμενε να σε κάνει. Πράγμα που δεν το ξέρει, το χαϊδεύει. Χαζώσει. Όχι, που δεν. Το ίδιο σκεφτόμαστε. Αλλά... τώρα με πας. Τώρα με πας σε καταστάσεις, δηλαδή δύο με δόντια και όχι, όχι, αυτά δεν λέω. Τώρα με ταξιδεύεις, μου λένε, έτσι. Ή με ταξοδεύεις. Τέλος πάντων, δεν θα πάμε για άλλα πράγματα που δεν τα ξέρετε, παιδιά, δεν τα χαϊδεύετε. Έχει και σεξ στήλη η εκπομπή. Απλά είναι κάπως αδιόρατη. Δεν μπορούμε να. Ναι, τι, κάτι θα βάλεις, δεν θα βάλεις.
1: Πάμε σε εφοπλιστές.
0: Κατάλαβα. Χαρισμένο στον υπερπλουτισμό και τη φορολόγησή του.
2: Ήτανε δυο εφοπλιστές, ο Μύριχος και ο Αριστεύς. Κι απ' τα καράβια τους όσα καζαντούσαν, ανάμεταξύ τους τα κληρονομούσαν. Οι δυο μας οι εφοπλιστές, ο Μύριχος και ο Αριστεύς.
3: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
19: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
21: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
22: Καλησπέρα, παιδιά!
23: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
22: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
23: Ακριβώς όπως εσύ.
24: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
22: ναι,
24: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
22: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
25: Στο οποίο
26: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
27: Γαμάς.
0: Είναι Αβραμόπουλος ή σκέτο Βρωμόπουλος. Και να ρε φίλοι, με αυτές τις απορίες θα πάμε. Προχθές με ρωτούσε η άλλη σε ποιο κελί είναι η Καϊλή.
22: Τι?
0: Έλα τώρα, ναι. Άντε λίγο να σοβαρευτούμε, είπαμε να κάνουμε πλάκα. Στο 33.
22: Έλα ρε.
0: Τζόρτζ. Τζόρτζ τάρα μας. Όχι, για τέτοια επαγγέλματα είμαστε. Ρε, δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας να μείνει λαμόγιο. Τι δεξιός, τι πασουκτσίρς τώρα, τι. Καλά, ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατηγορία μόνη τους, δεν τους συζητάμε. Ας που έχουν εξατμιστεί και εμείς και δεν ξέρουμε πού να πάνε τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνει στην ελληνική αστυνομία για κόμμα? Εντάξει, βέβαια, από την άλλη θα με πεις και ο εσωτερικών του Σάντζεθ στην Μπουζού, 24 χρόνια έφαγε. Αυτούς θα ξέρεις ότι τους βάλουν όλους μαζί. Τη Μισελ. Για τα...
22: Οι δικοί μας, δεν ξέρω για τους Ισπανούς, θα βρουν τρόπο να βγουν.
0: Καλά τώρα, γιατί πλάκα με κάνεις τώρα. Από πού έρχεσαι? Εδώ ο Πεταλούδας και φημολογείται ότι ήταν Έλληνας. Ποιος ο Πεταλούδας?
22: Ο άλλος έκλειβε όλα τα καζίνο.
0: Εντάξει, τα έκλειβε. Είχε βρει μια τεχνοτροπία. Δηλαδή είχε έναν δικό του τρόπο, τα άκλευε. Και είδες, τον πλησιάσανε να τον κάνουν δικόνε τους. Λέει, έλα να σε πάρουμε στο καζίνο, αδερφέ. Με βρέξει χιονίσει, ο Πόκ ξέρεις τι θα κάνει. Όχι, λέει, εγώ θέλω freelancer. Μ' αρέσει παραπάνω. Εγώ ξέρω ότι άλλους τους πιάνουν, δεν το μαθαίνουμε καν και τους κρατάνε, και άλλους τους πιάνουν, το μαθαίνουμε και τους αφήνουν. Δηλαδή, αυτό το μαγικό πώς γίνεται? Εσύ τι πιστεύεις τώρα δηλαδή? Ότι ο Αβραμόπουλος θα την πληρώσει?
22: Αφού θα... το είπε.
0: Καταρχήν τι είπε? Ότι είναι συνήθεια.
22: Δεν έχω καμία σχέση.
0: Ναι, και δικάστε με. Ποια ήταν η Σάντρα, ποιο το λέγει, το δικάστε με.
22: Δεν έχω καμία σχέση. Λέει, δεν με αφορά το θέμα.
0: Γιατί ποιον αφορά, ρε άνθρωπε? Εδώ πέρα τι, η Καϊλή, τι έκανε μήπως?
22: Η Καϊλή τίποτα. Ο σύντροφος.
0: Ο σύντροφος, δεν φταίνει αυτό να πούμε. Δεν ήξερε, λέει, τι είναι αυτά τα λεφτά μέσα στο σπίτι. Γιατί ήξερε ο...
2: Μα δεν είπε ότι είμαι από ελληνική οικογένεια που στην Ελλάδα ο Ανίρ κάνει κουμάντο.
0: Κάνει κουμάντο και μάλιστα ο μπαμπάτσης τον πίτσο πήγε και τα πήρε μετά και τα κάτι. Δηλαδή οι άντρες.
2: Πάει στη μαμά.
0: Οι άντρες κάνουν κουμάντο στα σπίτια. Στα σωστά τα σπίτια. Δεν θα σα έχω και ευχάριστα, δεν υπάρχουν μόνο δυσάρεστα. Βγήκαν οι σταλακτήτες του ΠΡΟΠΑ από τις εκδόσεις Γουτεμβέργιος. Σταλακτήτες, γιατί με κοιτάς με απορία, ονομάζεται η ποιητική συλλογή του ΠΡΟΠΑ.
2: Ναι,
0: Προκόπης Παυλόπουλος. Από τις εκδόσεις Γκούντεμπεργκ.
2: Είπα και εγώ.
0: Ναι, μπαίνει δυνατά ο, ο ΠΡΟΠΑ.
2: Όχι,
0: γιατί...
2: για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το πήρα σοβαρά αυτό που είπε.
0: Σοβαρά την έβγαλε.
2: Το ξέρω, άλλο λέω εγώ.
0: Οι σταλακτήτες.
2: Εγώ νόμιζα θα ήταν σοβαρή.
0: Μα σοβαρή είναι η δήλωση. Δηλαδή,
2: η δήλωση λέγεται... είναι. Τα ποίηματα δεν είναι.
0: Τώρα, δηλαδή, γιατί δηλαδή. Επειδή διατέλεσε ακίνητος μπροστά στις φαλιάρες που πέφτανε στα πάνελ.
2: Ακίνητος.
0: Ακίνητος. Σούζα, άγαλμα.
2: Ήτανε φρουρός.
0: Όχι.
2: Γιατί δεν μου λες.
0: Άοκνος.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Οι εύζωνοι κουνιούνται.
0: Μ' αρέσει γιατί έχεις εφαρμογή κατευθείαν. Κλάτς, το κάνεις εφαρμογή και κουμπώνει. Καλά τυχαία, είμαστε δίδυμο δηλαδή. Άσε ρε τώρα να μου. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, λέγεται σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές. Γιατί το τέσσερις έχει ένα σύμβολο στο τέλος, το πάρετε σαν τροφές, στροφές. Σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές. Το δεύτερο που το ετοιμάζει τώρα θα είναι σταλαγμίτες σε 8 αδιέξοδα.
3: Σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελώνες.
0: Ναι.
3: Πώς είπε?
4: Πευκοβελώνες, πάψε.
3: Πευκοβελώνες. Τα μάτια μου στις ράγες των τρένων το μεθύσι κρατάνε των φιλιών σου μέσα από την απουσία σου. Το σταχτή χρώμα της απομάκρυνσης βάφει το μπλε της θύμησης πίσω από την ενθισμένη ανάσταση. Σε περιμένω.
4: Τι λέει?
5: Κοράκια σε.
3: Είμαι η Βάνα και θα μείνω. Τα χέρια μου ξεβάψανε. Τα πόδια μου ματώσανε. Είμαι η Βάνα και θα μείνω. Τα πουλιά δεν άκουσαν τη θάλασσα. Εσύ έφυγες για πάντα. Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω. Σας δω αργότερα, γεια σας, φυλάκια.
0: Τώρα βέβαια ο Άρης έχει διάθεση ανατείναξη να πούμε, αλλά σαμποτάρει έναν άνθρωπο ο οποίος φυσικά έκανε και παρέα με αρκετούς Σιριζέους και κόλλησε το μικρόβιο της τέχνης. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα του στερήσουμε αυτό το δικαίωμα της άκρατης έκφρασης μέσα από τους μαγευτικούς δρόμους της αέναης ποίησης? Τα καλά παρακαλώ, αυτά σένα είμαστε.
2: Τώρα,
0: τα καλά τώρα πλάκα, μην κάτσω να γράψω να πω. Άμα κάτσω να γράψω εγώ, δηλαδή εγώ δεν ξέρω, ο θάνατος από τη ζωή είναι ένα μονοπάτι και ο πάντος από το φουσί δυο δάχτυλα και κάτι. Και το λέω και με τρόπο, έτσι. Δεν είναι, δεν είμαι μέσα στα απαγορευμένα όρια. Βέβαια τώρα. Και εδώ ξέρεις τι έχει γράψει. Όταν βαθιά το νιώσουμε, μιας νύχτας μαγικής θα πάμε στο ταπεινό κονάκι.
2: Πού σου έχω απάντηση, σου έχω απάντηση.
0: Δώσε ρε παιδί.
2: Σου έχω απάντηση άμεση για να πάρει τη ζημιά.
0: Κόντρα στον πρόεδρο,
6: Καλά, καλά. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όσο. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
0: Ναι, αλλά έχω και εγώ απάντηση. Στα τρίκαλα, στα δυο στερά, το σφάξανε το σακαφλιά. Καλά τον κάναν τον πινέ. Δεν φώναζε, πάω κολέ.
2: Αυτό είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έκοψες.
0: Έκοψε και δεν γίνεται να τα πούμε όλα, ρε παιδί μου. Να είμαστε λίγο υπαπορέ. Να είμαστε λίγο σε σύμπτυξη.
6: Για αποστολού, προλογίστε με. Αγαπητοί φίλοι, απόψε γιορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός. Όπως ξέρετε όλοι, η εταιρεία Φαρλάκου Αποστόλου ιδρύθηκε με τη μεσολάβηση του μεγάλου μας ποιητή Τιμολέοντα Φανφάρα. Γι' αυτό και η αποψινή δεξίωση δίνεται προς τιμήν του.
5: Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Τι θα προτιμούσατε να ακούσετε? Θα θέλετε να ακούσετε τον σκοταδόψυχο? Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου!

0: μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω πω πω πω πω.
1: Αυτά είναι.
2: Και έρχομαι να απαντήσω: κίτρινο τσουνάμι, κίτρινο τσουνάμι, δικέφαλα κοτόπουλα, κοιτάξτε στο ταβάνι. Σύνθημα του Άρη που το έγραψε ο Παοκτσής για να πάρει κανένα. Λέει, ρε εσύ δεν μας κόφτει, δεν βγάζει ένα για μας, λέει, ευκολό. Που πενιντάρικο κλάτσε έτοιμο το σύνθημα, αλλά σαν το μπάκι το παπάκι τώρα. Μιλάμε για ποιητική συλλογή. Άλλο, τώρα ξέρει να πει.
1: Ξυπούσε τα... μέσα στην τέχνη και τα ξέρει αυτά. Έχει κάποιο off the record.
2: Έχω πολλά off the record, αλλά δεν λέγονται με τη μία όλα. Καταρχήν.
1: Γενικά, σήμερα πρέπει να έχει το βιβλίο εδώ, να διαβάζουμε.
2: Εσύ τώρα βγήκε το βιβλίο.
1: Εδώ δεν πρέπει να
2: ναι, αύριο θα το έχουμε. Εντάξει, δεν πρόλαβα. Εγώ το παρήγγειλα με τη μία, μόλις το είδα, αλλά δεν πρόλαβε να έρθει στην εκπομπή. Να πούμε.
1: Τέτοια ζήτηση.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή, τι είναι, Ιθάκη.
1: Μπαρμπούτσαλα.
2: Δεν είναι τίποτα. Σε μιλάω τώρα ο Πάκης ο Καπάκης. Θα ξεπουλήσει. Τον ζητάνε, σε μιλάω τώρα.
1: Δεν μπορεί να ζητάει κι άλλο δηλαδή κι αυτό να.
2: Αυτό
1: τον Κυριακό.
2: Αγκαζέ θα φύγουν με τον Κυριακό. Μαζί θα φύγουν αυτοί. Δεν υπερπερίπτωση γιατί είναι αυτοί και ο Αβραμόπουλος βέβαια εννοείται. Αυτοί είναι σίγουρα δηλαδή θα πάρουν και τη Μισελ παρέα. Σε ένα κελί θα μείνουν. Αλλά τέλος πάντων. Ο Προπά πάντως έβγαλε αυτή την ποιητική συλλογή, παιδιά. Και λιδόνια όμορφα που γλυκοκυλάει. Που λέει μέσα στην Κεσαριανή, στον κήπο της Κεραστέλας, κάτσε στο ζεστό το πούσι της αυλής. Βρίζει κιόλα. Λέει πούσι μέσα. Στα αγγλικά βέβαια. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά βρίζει, στα ελληνικά είναι ο άνεμος. Ναι, αλλά έτσι τα περνάει τα μηνύματα, κατάλαβες. Δεν είναι δόλιος. Ο καλλιτέχνης είναι πάντα δόλιος, μην τα κοιτάς όλα. Αλλά θέλει αυτό για απαγγελία, πώς έχει το χυλάκι να πούμε ο Μοναλίζας.
1: Ναι.
2: Πώς έχει το χυλάκι. Αυτός πρέπει να απαγγείλει βαλτινό τουλάχιστον θέλει αυτό. Δεν μπορώ εγώ τώρα αυτό να βρω. Αφέρω εγώ το βιβλίο και το κάψω να πούμε με αυτή τη φωνή. Αυτό θέλει βαλτινό. Δηλαδή να λέει το πούσι, το πούσι. Θέλει μπασαδούρα, εκτός κι αν... Κάνε κανένα μεροκαματάκι ο Φάμελος να πούμε, που έχει αυτή τη φωνή που νομίζω ότι είναι σοβαρός και καταδεχτεί και διαβάσει κανένα απόσπασμα και έτσι προκόψουμε.
1: Τι να κάνουμε?
2: Προκόψουμε, προκόπιζε Παυλόπουλος. Ναι, τα πάω όλα εκεί, πας και πάρω κανένα φράγκο για από αυτόν. Με τις Νέες Δημοκρατίες δεν βγαίνω και φαίνεται να πέφτει και όλα και σταματήσανε και να στέλνουν και πολλά. Τώρα καλοπιάνω και Ζούφιο. Θα τη βγάλουμε πάντως, δεν είναι τίποτα, θα τη βρούμε την άκρη μας. Σε ετοιμάζεις να κάνεις πονηριά.
1: Ετοιμάζομαι, αλλά σκέφτομαι. Άσε, δεν θέλω να εκθέσω τον
2: ποιον?
1: Μέλλοντα πρωθυπουργό.
2: Όχι ρε εσύ, σε παρακαλώ. Βάλε ένα παγκύλιο άνθρωπο. Ο μέλλοντας πρωθυπουργός. Βάλε, βάλε τον προηγούμενο πρωθυπουργό. Να παγκύλει Λουκιανό και Λαϊδάνη. Βάλε, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος. Βάλε Πελεγρίνη.
1: Πελεγρίνη.
2: Ναι βέβαια, τι, από ποιητές. Ποιητές, θα φάει και κότες. Κότες δεν έχουμε. Σε παρακαλώ τώρα. Μέχρι να τα βρεις τα μπάγια εκεί με την πίεση. Έχω να απαγγείλω ένα που είναι επίκαιρο.
1: Για πες.
2: Το καλάθι του Παντζέρι είχε μέσα το κασέρι. Τα Βραβόπουλου το χέρι μπήκε μέσα να το φέρει. Κι ας το παίζει Μπράιαν Φέρι.
1: Να φέρει, να φέρει, να φέρει.
2: Φέρει όχι για τα πιάτα. Λοιπόν, κολλάνε πολλά παιδιά πάνω σε επικαιρότητα δηλαδή.
1: Αυτό το τραγούδι θα ήταν ότι πρέπει για το Βιλαμπάχο.
2: Βιλαμπάχο εκεί που τρίβουν το ταψί να πούμε όλη την ημέρα. Πετάνε και τις τάπες. Είναι του.
1: Στάπες είναι στο ουίσκι, ρε.
2: Του Ιακώβου, του. Του Δανιηλίδη.
1: Μάλιστα. Είναι οι τάπες.
2: Καλά, τώρα θα μπερδεύουμε. Τι παέγια, τι ουίσκια. Σημασία έχει ότι έχουμε όρεξη και αφού θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, ας σας την κόψουμε τη μία, βάλουμε μία κουφουνικολάκου, να δεις ότι βρήκε ικανότητα τους για τη σκιώδη.
3: Μιλάμε για εξειδικευμένα, στοχευμένα μέτρα όπως οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θα ενδώσουμε σε μια παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ, αλλά θα το δούμε. Ακούστε. Αύξηση στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
4: Παραπάνω από, από αυτό το
3: παραπάνω. Και είπε και ένταξη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια πρόταση για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει, γιατί και οι πολίτες πρέπει να έχουν αυτή την. προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένη χαρτογράφηση.
4: Το έχετε έτοιμο το πρόγραμμα?
3: Ναι, είναι έτοιμο.
5: Από πρόταγμα χωριάτικα, κοροτομάτα, βλήτα, πατζάρια, λαχνοκαρότα, να μην πει κάτω, σκόρτα, κουλαφάγια, μελτζανοσαλάτα, παρμοσαλάτα, και τα καρφαγή, τζατζίκι, πατάτσι, καρδιά, στραμάτσι, όμω, λεπτόπιτα, κολοκυτοπυρόπιτα, στανονοκόπιτα, πυρόπιτα, τυροκοκέτα, σπέτα, πέτα, ψητήξι, μυζίδι, λαδοπύρι, και φτεράκι, κομματοκεφτέρε, κολοκυτοπτέρε, σαρδέλε, τα ποδάκια στα καρβούνα, χτυπάκια, ξυδάκια, καλαμπαράκια, μαρίδε, ανθερίνε, βαρμουνάκι, τι θέλετε. Λοιπόν, χωριάρια, κοροτομάτα, βλέπετε ματζάρια, λαχανοκαρότα, να μην κοιτάξω σκόρτα, κολοκυθάκια, μελτζανοσαλάτα, τερμοσαλάτα, τεροκαυτερή, τζατζίκι, πατάτε, τηγανιτέ, τηγανόψα με κολοκυθόπιτα, την κολοκυθόπιτα, τη φανακόπιτα, τη ρόπιτα, τεροκροκέτα, φέτα, φέτα, ψητήξι, νομιζίδρα, λαδοτήρι και παιδάκι, με τεροκυθέτε, κολοκυθέτε, σαρδέλε, τα πόδια στα καβάτια, που πρόκειται στη σιδάτο, καλαμαράκια, μαρίδε και θερίνε, μπαρκουνάκι. Εντάξει. Λοιπόν, από μαγειρευτά έχουμε φάβα και γεμιστά φασολάκια, γεμιστά παστίτσιο, μουσακά, λαχανοδολμάδε, κολοκυθάνθη, γεμιστή μακαρόνια με κοιμάμε σα χαράκι, κινητό χοιρινό λιμονάτο, κοτόπουλο λιμονάτο, κοτόπουλο στο φούρνο, κόκκα κρασά, το γιουβέτσι, αν έχει την κάθρα, να έχει το φούρνο, τον έλγο, να σπάδω. Τη ώρα έχουμε πριν όλα και δεν είναι ζώνη, καθώ σε πιστέκι, λουκάνικο, σου βλάκι, χοιρινό, σου βλάκι, κοτόπουλο, το πλήρω χαρά, σπαϊδάκι, αγνή, καρδάκι. Σε φταλιά, κοτοσούλι, το κορέτσι, με κρύμε. Όλα αυτά με τι τα θέλετε, πατάτε τηγαντέ, πατάτε φούρνο, ρίσκο, μακαρόνια.
2: Πιάσε ένα πλούτο απ' όλα, γιατί βλέπω ότι είστε πανέτοιμοι να πούμε το πρόγραμμα, και άσε κάνα λιμονάκια δίπλα για στύψιμο.
4: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
6: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
4: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
6: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
4: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
6: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
4: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
6: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
4: Γι' αυτό έτσι το λέω.
6: Άρα δεν μπορώ να είναι μεγάλος πλούτος. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
4: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
6: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
4: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
6: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
4: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
6: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
4: Και αυτό επίσης θέλω να μου το δείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
6: Τι το ανέφερα εγώ? Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
4: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
6: Είναι αποτέλεσμα.
4: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
6: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και να φορολογείται εκείνος που πολύ πιο ευνοεί.
4: Μα πολύ περισσότερο από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
6: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
4: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε με το μισθό?
6: Όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
4: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
7: Προφανώς.
4: Πρέπει να φορολογηθούν?
6: Δεν είπα αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό.
2: Είναι τόσο ξεκάθαρο που απορώ γιατί δεν πήγατε να φορολογήσετε την Καϊλή που έκανε η Μούχτη 600 χιλιάρικα και τα 73 χιλιάρικα του Αβραμόπουλου. Α, τελειώνουμε για να έχουμε ένα απτό παράδειγμα, να μην τζάμπα βασανιζόμαστε, γιατί από παραδείγματα σας δίνουμε αλλά δεν τα παίρνετε. Έτσι με έλεγε τα σκάλα στο σχολείο, δεν τα παίρνει. Έξυπνο είναι, αλλά χαζεύει. Κοιτάει από το τζάμι έξω, δεν τα παίρνει ρε.
1: Διάσπαση προσοχής.
2: Α, μπράβο. Αυτό το παιδί είναι για καλλιτέχνη, είναι για άλλα πράγματα.
1: Κοίτα, το αυτό που λέγαν παλιά οι δάσκαλοι, ότι καλό παιδί, αλλά δεν είναι. Δεν κόβει, ρε παιδί μου. Ναι, τώρα να... το λέμε διάσπαση προσοχής.
2: Πού να ξέρω εγώ τότε ότι όλα αυτά τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γίνουν πρωθυπουργοί και όχι να μπουν στο πανεπιστήμιο. Όσα δεν τα έχω, αυτή του Γιωργάκη θες, του Ζόφιο θες, ποιο θες, έναν που να τον κόβει δηλαδή. Εδώ που τα λέμε και ο Κυριάκος, όμως δεν ήταν αδερφέτα από δίπλα, μου λέει όχι αυτό, παρηγίνω, κάνει έτσι,
1: ένα,
2: κάνει.
1: Δύο.
2: Μη γελάς βρε, συγκεντία βρε, δεν κάνει βρε, το ξέρω, χαίρεσαι, πέθανε ο άλλος, αλλά μη βρε, δεν κάνει καλό στη δημόσια εικόνα, μετάξυ μας γέλα βρε. Να στη βάλω σε βίντεο στους μη, θα ξαναδείς τα γέλια. Όταν είναι κόσμο, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν σηκώνει, δεν σηκώνει. Όλοι αυτοί έγιναν πρωθυπουργοί. Εγώ δηλαδή πού είστε Ρούσα που δεν με έκουφτε για να γίνω και εγώ και πήγα και έγινα στα διάβλη. Καλλιτέχνη πράγματα. Και με λένε ότι
1: ήταν... Μάθες μουσικής. Δεν ξέρω μουσική.
2: Τώρα ρε Σιζή, άρα είναι επιχείρημα αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή σε λίγο...
1: Μουσική λέει.
2: Ναι.
1: Ηρεμή τα πάντα.
2: Μη λες πολλά τέτοια, στο τέλος αρθώ να φορολογήσουν εμένα. Πάλι εγώ δεν το γελάω. Δεν το γελάω, γι' αυτό σε λέω κρύβη λόγια. Δεν ξέρεις τι ψυχικός πλούτος. Πλούτος! Στο δύο γέμπας. Φορολογήσε το δύο γέμπας. Έχεις ψυχικό πλούτο και δεν τον δήλωσες. Ε! Κρακ! Με τον Μπέλεγκι, με τον Μπαλτά. Γι' αυτό σε λέω, άσε καλύτερα, δεν βγαίνει άκρη. Εγώ μένω στην ποιητική συλλογή του Προπά. Του Προκόπη, του Παυλόπουλου δηλαδή, τον λέμε όπως λέμε μπρο, έτσι είναι ο Προπά, ο οποίος αναφέρει μέσα σε ένα από τα ποίηματά του, γιατί μια ματιά τα δεν πρόλαβε. Τώρα μόλις βγήκαν, σε λέω, ζεστά και ενσηματάνε να πούμε, και αναφέρει μια λέξη μέσα, ο παλέφατος.
1: Ο παλέφατος.
2: Να ορίστε, κατευθείαν τη ρήμα να την κάνεις για λαϊκό τραγούδι για τα μπουζούκια. Παλέφατος, αλέφατος, κατευθείαν. Ο παλέφατος, ξέρεις τι είναι ο παλέφατος?
1: Συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά, συγγνώμη δηλαδή.
2: Και εγώ μπήκα μέσα στο πλυμπλί για κάτι AI, κάτι άλλο. Σε αυτά να πούμε και λέω παλέφατος γράφω.
1: Το είχα διαβάσει, στην Αίγυπτο ήταν κάτι, ένας συγγραφέας ήταν κάτι ήταν.
2: Το άκουγε, σιγά μην ήταν δρόμος να βγουν στην Αίγυπτο. Παλέφατος θα πει υπερήφανος. Και σε λέει τώρα ο ποιητής. Θα βάλω εγώ λέξη που την καταλαβαίνω.
1: Α, εννοείς τι σημαίνει στα ελληνικά.
2: Ναι, ποιος είναι ο παλέφατος.
1: Ο περίφημος, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: ποιος ήταν ο παλέφατος.
2: Α, φυσικό πρόσωπο λες.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
2: Ο παλέφατος λέει παλέφατος ναός μέσα. Από εκεί μπερδεύτηκες, γιατί δεν σου είπα όλη την πρόταση.
1: Α, ναι, συγγνώμη.
2: Ήταν ο παλέφατος ναός. Δηλαδή ο υπερήφανος ναός, λέει τι αβάλλω το υπερήφανος, είναι λέξη αυτή για ποιητική, λέω ποιος θα με την εκδώσει αυτή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πετάει μέσα κάτι λεξάρες.
1: Περήφανα γυρατιά που λέγαμε.
2: Μπράβο, μέρα που είναι σαν σήμερα 30 χρόνια έχουμε χάσει τον Ανδρέα. Πόσο καλύτερα θα ήταν.
1: Διακοπές θα μάθαν τώρα. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό?
2: Κοίταξε, έφυγε ο Ανδρέας και πήρε μαζί του και τις διακοπές, πήρε μαζί του και τα μπουζούκια, πήρε και τα πιντουχίλιαρα που τα καίγαμε για να ανάψουμε τα κοχή μας.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα, δεν άφησε τίποτα, όλα μαζί. Σε λέει, πεθάνω εγώ και τα αφήσω, μαζί μου θα τα πάρω όλα.
1: Θα τα κάνει σαν τα μούτρα σας, σου λέει. Θα τα ευτελίσετε όλα.
2: Και αυτό σαν τα μούτρα δεν τα είχε κάνει, αλλά πρόλαβε και έφυγε τέλος πάντων. Παιδιά, σαν τον Ανδρέα, κακά τα ψέματα. Και μόνο που έχουμε μια εικόνα ότι αυτός ήταν ο καλύτερος που πέρασε, τελείωσε. Δηλαδή, τώρα τι να συζητάμε. Λέει ο άλλος, ας πούμε, πες ένα ωραίο άντρα. Κατευθείαν, ας πούμε, η γριά θα πει ο Πρέκας. Ναι, αυτόν θυμάται, ρε παιδί μου. Σε λέει ωραίος άντρας, ο Πρέκας. Ακόμα και
1: ο Ποπολάρος.
2: Ο Ποπολάρος, ναι. Άκουσα να σου πω κόντε. Εκεί να ξεχνιούνται τώρα. Θα μου πει τώρα, μόνο Ζούφιο τα θυμάται αυτά και τα λέει. Αλλά τέλος πάντων πιάνουν ακόμα. Μην νομίζεις. Βέβαια.
1: Δεν
2: και
1: έχω ιδέα.
2: Κι εγώ μήπως έχω ιδέα πώς θα προκόψουμε όλοι εμείς μαζί. Αφιερωμένο. Εγώ προπά μου το λέω. Από ποιηση δεν έχω ιδέα. Εσύ που ξέρεις, για σένα αφιερωμένο.

0: κενό. Τραγούδια τυχαία μονάχα παρέχω για...
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
17: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
18: Καλησπέρα, παιδιά!
19: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
18: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
19: Ακριβώς όπως εσύ.
20: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
18: ναι,
20: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
21: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
22: Ένα το οποίο
23: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
24: Γαμάδ.
25: Κυριάκου, αληθεύει ότι το σκέφτεσαι κι εσύ για Τσίπρα?

0: ξεκινήσει στα φαρμακεία να πάρετε τίποτα χάπια. Βγήκαν οι βαθμοί, βγήκαν τα αποτελέσματα. Τα πετυχούνται, τα αποτυχούνται. Σήμερα δηλαδή το τι γίνεται στα σπίτια, το κάτι. Μη στεναχωριέστε, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Μην τυχόν και άμα πήρατε καμιά γκιούφκα και πέσατε έξω και. Δηλαδή. Σαν ποιου αντίτη πάτηση που λέμε και ποτάρι άλογο κουτσό και αποτύχατε, μην δείτε καμιά σημασία, ε. Δεν σε δω ο Τσίπρας τι έχει πετύχει, ρε. Υπάρχουν παραδείγματα, ρε, που όλοι στεναχώνουν.
1: Όχι μόνο ο Τσίπρας.
0: Όχι μόνο ο Τσίπρας. Και, το... και όλη η σκιώδης κυβέρνηση να σκέδασε. Το πολύ πολύ να γίνεται σκιώδης κάπου.
1: Ή μετακλητή κάπου.
0: Μετακλητή, βέβαια. Και λοιπόν, γονείς, τους γονείς απευθύνουμε. Κοιτάξτε καλά. Το μέλλον των παιδιών δεν γίνεται να το παίζετε στα ζάρια. Δοκίμασαν έτσι με τον ορθόδοξο τρόπο αυτό το πεπαλαιωμένο τέλος πάντων, το ΜΑΠΑ, το ΜΑΣΕ, το ΜΑΣΚΛΑΣ και πήραν ήττα. Τάκ! Κάτσε τον Μπέγκη Κύρνα, έτσι χάσανε, παίξανε, αλλά χάσανε. Εντάξει. Από το χεράκι και σε μια τοπική νεολαία κάπου θα είναι, Νέα Δημοκρατία θα είναι, ΠΑΣΟΚ θα είναι. Μόλις στην Ελλάδα με πατέ, ο πιο μικρός βαστάει καθετήρα. Δεν έχει κάνει ακόμα μαγαζί της προκοπής. Στην ΚΝΕ! Συχνά να μάθουμε.
1: Νερά να αλλάζει στη Βουλή, φτάνει.
0: Καλά, ναι, για να φτάσει να αλλάζει νερά στη Βουλή, έτσι ξεκίνησε και ο πρόεδρος του Τωρινός.
1: Θυμάσαι τι είχαν νεράκια στη Βουλή, και όταν είχε ολομέλεια, επειδή κουράζονται πολύ, τρεις μέρες ρεπό ήταν.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος δεν πάσχησε για να φτάσει εκεί που έφτασε. Άρα δεν είναι μονόδρομος να πούμε, μάθαμε τώρα Πανελλήνιες. Να κοροϊδεύετε τα παιδιά και αγχώνονται και πηδάνε από τα μπαλκόνια. Άσε που σε έχω στείλει και έναν. Ψυχολόγος, ψυχολόγαρος. Είδατε ποτέ λέει γυφτάκι να αυτοκτονεί? Είδες κανένα γυφτάκι να ανεβαίνει καμιά ταράτσα και να πηδάει?
1: Νομίζω το κατσιφάρα μου.
0: Και το κατσιφάρα σε έστειλα. Γιατί ορίστε, με απλές συνταγές κυβερνήσαμε τον τόπο να πούμε. Γι' αυτό θέλουμε ξανά ΠΑΣΟΚ. Αφήστε, θα γυρίσει μπάλα, παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Πάλι θα έρθει στα πράγματα το μοντέλο κατσιφάρα.
2: Είναι Αρμάνι. Μπορεί να κάνουμε Αρμάνι.
3: Original.
2: Original.
3: Και πώς ένα παιδί του λαού φοράει Αρμάνι, σε ρωτάω. Και σοσιαλιστής υπουργός.
2: Αυτό εύχομαι να, και το δίνω σαν δείγμα και επιδιώκω και θα αγωνιστώ όλοι οι Έλληνες να φοράνε καλά ρούχα. Αλλά το πώς έχω το κουστούμι, ο Αρμάνι είδε έναν κατσιφάρα στην Ελλάδα και είπε, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τέτοιος υπουργός και να μην ράβω για αυτόν?
3: Έπαθε πλάκα.
2: Έπαθε πλάκα. Δηλαδή, τι αρέσει σε μένα. Πού πει

0: Να, τι να, να τα λέμε αυτά, ε! Μας λείψαν αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ποιο σήμερα ρε, θα μπει στα μπουζούκια και θα προσκυνάει να πούμε όλο το μαγαζί. Θα μπει δεν έχει μπουζούκια να μην. Καλά, το έχουμε κάνει αηδία το θέμα. Τα μπουζουξίδικα τα κρατήσαν μόνο για κανένα συνέδριο να πούμε αυτόν τον.
1: Ποια μπουζούκια, με ζώνε, πρώτη ζώνη και δεύτερη ζώνη. Τι είναι αυτά τα χάλια.
0: Δηλαδή αυτό πραγματικά όταν το είδα θα ρίξει και πήγαμε στο Κάγκριν Χολ να πούμε και πήγαμε μέσα. Πρώτη ζώνη, δεύτερη ζώνη. Δηλαδή να κάτσω εγώ σε καναπέ και να γουσταρίσω και να βγει. Ποιο θα βγει.
1: Δεν έχει τώρα να βγει.
0: Δεν έχει να βγει. Ποιο δεν πάει να βγει.
1: Να μου έλεγε παλιά βγει ο Νότης, ο Βασίλης, ο Πασχάλης. Καράστερ ζει δηλαδή, Σφαγιανάκης.
0: Εγώ εκεί έμεινα, καρά. Καρά μελά, εκεί έμεινα.
1: Σταυράκης Φωτιάδης.
0: Σταυράκης Φωτιάδης, πώς καταρχήν.
1: Ηλίας Πασχάλης.
0: Ο Σταυράκης, Ηλίας Πασχάλης. Τώρα έχει την πίση βαριά, ναι. Ρίζος.
1: Μαριά Κεφάλα.
0: Κοντρονάκο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, όχι, έχουμε ρεπερτόριο μεγάλο να πούμε, αλλά ποιο θα βγει τώρα. Τώρα είναι όντω δηλαδή κομιλφό όλα. Βγαίνει τώρα ο Αργυρό. Έρχεται να κάνει κέφι με τον Αργυρό. Μόνο η Ντίγκερλι κάνει κέφι με τον Αργυρό. Δηλαδή τώρα είδε δήλωση τη Ντίγκερλι.
2: Όχι.
0: Λέει βέβαια. Δεν το ξέρω. Είναι να βαφτίσει το παιδί του Αργυρού. Και προβληματίζεται. Αν μπορώ, λέει εγώ, να το βαφτίσω επειδή δεν είμαι χριστιανή.
1: Τι είναι.
0: Πρωτιστάντησα θα είναι, καθολικιά θα είναι.
1: Ορθόδοξη είναι, όχι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που λέμε το πρώτο αίμα.
1: Σταλόνι, σταλόμπο.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι, η νονά δεν είναι.
1: Τη προκοπή.
0: Δεν τη προκοπή. Φύρα, είναι χωρί γλουτένι να πούμε.
1: Άσε πώ θα πάει εντυμένη στην εκκλησία. Πού το βάζει.
0: Περπαραγωγάρα θα πάει. Τι ανάγκη έχει αυτή, ρε. Μένα με έλεγε η μάνα μου ότι και να τσουβάλια να βάλεις αγόρι με τέτοια ομορφιά που έχεις. Αλλιώς δείχνω να πάρουν σε δηλαδή, άμα έχεις αυτοπεποίθηση, άσε τώρα ρε, πιάσε και ρίξε ένα κελί με απάνω σου και τράβα να πούμε. Δεν βλέπεις Λατινοπούλου να πούμε με τη μενταλιτέ της αυτή που έχει και μόνο. Και
1: ας λένε, ήτανε...
0: ναι, και ας λένε Γιούφτσα και ας λένε άσε ρε τον πατέρα να ακούμε τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Τα είπα.
0: Με τα είπες και τα θυμούμε πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Τα θυμούμε πολύ καλά γιατί εσύ δούλευε στο ράδιο και ερχόταν σε σένα μετά η Λατινοπούλα. Εγώ ήμουν στα μπουζούκια και ερχόταν πριν σε μένα με το εκλεκτό επιτελείο. Άσε που βρήκα ένα βίντεο κλιπ που πες μέσα η Λατινοπούλου, στο έστειλα κιόλα.
1: Τώρα το έχουν βρει, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, το, καλά. Τι έννοιες είναι αυτές, ρε πάνω. Τι κουνάβια.
1: Ερωτικό, ερωτικό τώρα.
0: Ερωτικό και η άλλη κάνει δίπλα χαχαχά και ακίζεται. Αρέσκεται. Αγγίζεται και χαϊδεύει μπούτι και είναι όλο υπονοούμενο και φυλάκι. Ξέρει αυτή, ξέρει βέβαια. Σε λέει θα ξεκινήσω έτσι σιγά σιγά λαού λαού τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Θα το φτάσω στην πολιτική, σφάω λάχανο. Είδες τι λέει. Για τους ξένους, για το αυτά. Κάτι παππούδια να πούμε. Ξέρεις, είναι πάρα πολλοί. Νομίζουν ότι θα συνάψουν ερωτική σχέση με αυτόν που θα ψηφίσουν. Έτσι λέει, άμα την ψηφίσω αυτή, δεν ξέρεις ποτέ, κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι, ναι.
0: Να γίνει. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Ναι. Μέσα στο μυαλό της είσαι. Και φυσικά με όλα αυτά, παιδιά, συνεχίζεται η φορολόγηση από την Ελλάς. Όχι, η ελληνική αστυνομία δεν θα το κάνει αυτά. Δεν έχουμε και χούντα.
1: Εννοείται.
0: Κάποιοι
1: λένε. Χούντα του Κυριάκου. Ναι, ναι,
0: γιατί όχι, χούντα του Κυριάκου. Αντί να βάλει δηλαδή να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Κυριάκος που το λένε ότι είναι χουντατζής, να βάλει την Ελλάδα να φορολογεί τον κόσμο να μπαίνει μέσα στα σπίτια να παίρνει. Ξέρεις πόσοι γέροι θα γλίτωναν από αυτούς που λένε θα βάλετε τα χρυσαφικά σας σε ένα πανεράκι, θα τα βγάλετε έξω στο χαλάκι γιατί κινδυνεύετε από ραδιενέργεια. Θα έρθουμε εμείς, θα τα πάρουμε.
1: Από ραδιενέργεια, θέλουν από ραδιενέργεια, βρε.
0: Και λέγουν.
1: Δεν ξέρω. Αχ, δεν είναι, δεν.
0: Ρε και από ραδιενέργεια λένε.
1: Επειδή έχει μια διάρροη ηλεκτρολογικού που έρχομαι το σπίτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι καλός αγωγός το χρυσό. Θα σας χτυπήσει το ρεύμα, αυτό λένε.
0: Αυτά τα λένε σε αυτούς που κάνουν να ακούσουν. Άμα βρει κανένα σαψάλι και δεν ακούει, έχει ραδιενέργεια. Αυτά δημιουργούν ραδιενέργεια. Ναι, κανένα λαφρύ.
1: Σε ξέρει.
0: Σε ξέρει που τόσο. Μη χειράς ρε. Ποιοι λέει τα ψηφίζουν αυτά και ποιοι τα ξαναψηφίζουν τον Τσίπρα. Ξέρεις τι έχουν πει τώρα τελευταία, να σου πω και τώρα να τελειώνουμε. Ότι τους λαγοκέφαλους.
1: Πρώτη να πει.
0: Εγώ τι να πω ή αυτή τη λέγκη το λέω εγώ. Εγώ το λέω για να φυλάκιστε.
1: Ναι.
0: Δημιουργήθηκαν σε εργαστήρια.
1: Λαγοκέφαλοι.
0: Ναι, και τους έβαλαν και τους έριξαν όλους στην Ελλάδα. Ποιοι.
1: Ποιοι.
0: Οι Τούρκοι. Χαλάω λίγο. Με Λατινοπούλου.

0: Ακούτε το καλλιτέχνη Ασλανίδη με το άσμα Πλανήτης Γη.
1: Ένα ανόητο εφέξαπτο στο περιθώριο. Ένα μπρούκλι με λεφτά, με αμάξια ακριβά να σε φέρει.
0: Και από δίπλα στο ρόλο τη Λατίνα. Λατινοπούλου.
1: Στην κάθε σου ατέλεια. Συγγνώμη, κούκλα μου, δεν είμαι τίποτα.
0: Ω παιδιά, να το βρείτε γιατί είναι πραγματικά παραγωγή Σιρινάκη. Δηλαδή, σε αναστατώνια άτιμη να πούμε. Δεν κρατιέσαι για εκλογέ, θα πάνε την ψηφίσει τώρα.
2: Γενικώ η παρέα τη ήταν πάρα πολύ όμορφη.
0: Καλά τώρα, κανένας δεν πήγε τυχαία μπροστά, ρε. Άλλος δεν το ξέρεις αυτό που λέει. Πίσω από μια έξυπνη και τετραπέρατη γυναίκα, ποιος κρύβεται?
2: Εγώ μιλάω για τις φίλες της.
0: Οι φίλες της. Γιατί πίσω από κάθε τετραπέρατη γυναίκα δεν κρύβεται κανένας άντρας.
2: Από τότε πια Ευρώπη, πια Αμερική, είδες.
0: Σε ποιο είναι το ζήτημα τώρα, ξέρανα. Μια ζωή χαϊβάνια ήμασταν. Ποιος θα σκεφτεί να κάνει ένα τραγούδι από πίσω με τα τούτα και με Κίνα? Είναι πάντα από πίσω η Κίνα. Αλλά τα λέμε αυτά γιατί βλέπεις να πούμε χαχόλης πιάστηκε να πούμε. Και ο Πούτιν έκανε τους πηδάμε για πλάκα και τους έτσι και τους πήραμε να πούμε. Και ακόμα να τελειώσει. Και φημολογείται ότι παίρνει κεφάλι ο άλλος, ο κουντουπίθαρος να πούμε.
2: Τι ωραία, τι ωραία που είναι στη Βόρεια Κορέα.
0: Το γερνάς και εσύ τον πιφτέκι.
2: Είδες.
0: Σε επηρέασε.
2: Είδες.
0: Ο κομμουναλίζας. Βόρεια Κορέα. Ονειρεύεσαι.
2: Εννοείται. Νότια δεν είναι, δεν λέει.
0: Όχι,
2: δεν έχει ρίσκο, δεν έχει τίποτα.
0: Καταρχήν και τη Νότια Κορέα θα τη φάει η Βόρεια Κορέα.
2: Είναι καλά.
0: Γιατί με τη Βόρεια Μακεδονία τι έγινε. Όλα ξεκινάνε για πλάκα και μετά κλάτσε κάμια χαψιά και κάτσε εδώ πάει και γύρνανε από εκεί. Παιδιά, δύσκολα, δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι και ο Κυρανάκης δηλαδή το σκέφτεται για Τσίπρα. Τον βλέπω εγώ ότι τα γυρνάει τα πιπτέκια.
2: Τον Κυρανάκη.
0: Ο Κυρανάκης έκανε δηλώσεις που λέει: πού είναι εκείνος ο Τσίπρας, ο αριστερός που μας έλεγε και τι με φτάκι. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας στηρίζει βιομηχάνους, πλοιάρχους και οικονομικούς παράγοντες?
2: Όχι, λάθος το πεις. Αυτοί το στηρίζουν.
0: Χθες δεν με το πεις, εσύ με το πεις, Άρη. Στήριξε με τώρα, να σε στηρίξω αργότερα. Δηλαδή τώρα θα το πάμε μήνα-μήνα, μέρα-μέρα, ποιος θα στηρίξει ποιον πρώτος. Ανταποδοτικά τέλη.
2: Α, μπράβο.
0: Ναι, τέλη, τέλη.
2: Μα οι εφοπλιστές ξέρουν από το αποδοτικά τέλη.
0: Καλά, οι εφοπλιστές δεν ξέρουν. Καταρχήν, ξέρεις ότι δεν φορολογούνται.
2: Τι λες, για πάνε το πλοίο σου στη χώρα να ξεφορτώνεις πώς φορολογείται.
0: Τώρα εσύ λες για τα νόμιμα.
2: Α, για την Ελλάδα λες.
0: Ναι.
2: Τι πας και θυμάσαι.
0: Καλά, καλά, δεν το ξαρακίζω το θέμα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πάρει και εμάς ο Τσίπρας να είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Γιατί, παιδιά, ποιοι μείναμε. Μείναμε.
2: Άλεξη, μην νομίζεις. Και ο Διογέννης δεν ήταν και πρώτος μαθητής.
0: Όχι, παιδιά, εγώ από τώρα το λέω. Εγώ έχω φάει ξύλο στο σχολείο από τον Υπηαγωγείο. Δηλαδή, αν δεν κάνω εγώ για στέλεχος του Αλέξη, ποιος κάνει. Αναγκάστηκα να φύγω, δηλαδή νύχτα. Από το σχολείο και να πάρω γραφτό στο οδείο, μπας και πουτενά κάνω χαΐρινα μου. Νηπιαγωγείο και με βάλανε 8 στα πολιτήριο, 8 στο νηπιαγωγείο. Τι δεν έκανα καλά, ρε εσύ. Την πλαστιλίν δεν έκανα καλά. Δηλαδή, μετά που να προκόψω. Με κόψα τα ποδάρια από την αρχή. Ενώ ήμουν ορεξάτος να κάτσω, είχα μια ζέση να ρουφήξω τόμους ολόκληρους. Αλλά... Δεν, με δημιούργησαν αυτό το ψυχικό τραύμα.
2: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι
0: αυτό. Αυτά κάνει, γι' αυτό σας λέω μην στεναχωριέστε από τα αποτελέσματα σήμερα. Θα το βρουν τον δρόμο τους τα παιδιά. Άλλωστε θα δημιουργηθεί και η νεολαία Ελλάς. Που μπορούν η νεολαία Ελλάς. Βρε, όλα τα τουχάνια εκεί θα πάνε. Δεν υπάρχει νεολαία ακόμα. Θα τα πάρει.
2: Πόσο πιο... Όλη η γαλαρία.
0: Γαλαρία. Όλα τα ντουρντοβάκια. Να τους πει. Εσύ. Εγώ πέτυχα. Φύγε από εδώ. Εσύ. Και εγώ. Πού. Ιατρική. Και τι δουλειά είσαι.
2: Πλάκα μας κάνει.
0: Βράδυ σήκω, φύγε από εδώ. Θα πάω. Ποιοι κόπηκαν να σηκώσουν τα χέρια.
2: Όχι, ποιοι κόπηκαν απλά. Οι πρώτοι που θα μπουν είναι οι αυτοί που κομμούν από απουσίες.
0: Υπάρχει ιεράρχηση. Αυτοί θα γίνουν κομματικά στελέχη. Δεν θα είναι απλά.
2: Αυτοί που μπαίνουν από τα μαθήματα, ένα κλικ πιο κάτω.
0: Ένα κλικ πιο κάτω. Αυτά όλα θα τα αριθμίσουν για πρόγλου. Είναι υπεύθυνο του τομέα.
2: Όλων των τομέων είναι.
0: Όλων, φυσικά όλων. Να ξεφύγει ένα έξυπνο και να πάει επιθυρά και να καταστραφούμε. Άμα δεν είναι τροντοβάκι, δεν τον παίρνουμε. Τελείως. Οπότε είναι εξασφαλισμένο το μέλλον των παιδιών, ακόμα και αν γράψανε τα τρία μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, θα τακτοποιηθούμε όλοι, παιδιά. Ελλάδα είσαι. Άρε κατσιφάρα, τι με θύμισε. Ωραία.
2: Είναι ο Αρμάνι, λέει ένα κατσιφάρα. Ναι,
0: καλά, είναι δυνατόν. Καταρχήν, αυτό που έλεγε και η γιαγιά μου, αυτό προχωρούσε και έτρεζαν τα πλακάκια.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, και απ' την άλλη τώρα, δες. Συγκρίνεται εκείνος ο προοδευτικός χώρος με τον τωρινό του Μπαπάτο του 3-0-601 πόσα είναι και μου. Δηλαδή ντροπής, δεν βρίσκεις ένα χωρίς σκάνδαλο. Δεξιός είναι, κομμουνιστής είναι, σοσιαλιστής είναι, βουτυχτέν όλοι, βουτυχτέν τη χερούκλα μες του πανέλ.
3: Μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει και δεν θα πρέπει και εμείς τις πολιτικές σχέσεις, τις δημοσιογραφίες, αυτά τα πράγματα να τα θεωρούμε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων στα κόμματα πρέπει να είναι το.
4: Αφού είπατε φθινόπωρο, εμείς το είπαμε. Δεν είπατε φθινόπωρο τα επόμενα. Η επόμενη συνεδρία δεν είπατε φθινόπωρο. Τώρα μας λέτε Ιούλιο.
3: Δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Σας καταθέτω την άποψη ότι πρέπει. Με ακούσατε εμένα να λέω τέτοιο πράγμα.
4: Όχι εσάς.
5: Δεν λέμε για εσάς προσωπικά.
4: Όταν έκλεισε η Κεντρική Επιτροπή, δεν είπατε τα επόμενα θα ξανασυζητηθεί το θέμα του φθινόπωρο.
3: Δεν το είδα αυτό γραμμένο πουθενά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Και εσείς δικαίως οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται. Αν θα πάμε στη ΔΕΘ, θα πάμε και τα λοιπά. Λοιπόν, και στη ΔΕΘ θα πάμε και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε και εύχομαι.
4: Και άμα δεν πάει ο Φάμελος.
3: Θα δούμε έναν τρόπο να πάμε. Αλλά δεν νομίζω.
5: Υπάρχει κι άλλος τρόπος.
3: Να πάμε, να για να πάμε υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
5: Μπορεί αυτό να πάτε και δεν, χωρίς το Φάμελο
3: αυτό
5: δηλαδή.
3: Που δεν
4: θα πάει πλειοψηφία και μειοψηφία.
3: Δεν γίνεται.
4: Όχι, μπορεί να πάει αντιπροσωπεία της μειοψηφίας.
3: Δεν θα έχει διπλή εκπροσωπήση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο πολιτική γραμματεία. Μπήκε
5: όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα είναι. Ποιο θα πει.
3: Μπήκε συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει.
5: Αν δεν θέλει ο Φάμελος να πάει.
3: Αυτό σημαίνει παραίτηση από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων του, με συγχωρείτε.
0: Εάν ένας πρόεδρος
3: κόμματος. Δεν νομίζω.
2: Δεν είναι το
3: θέμα. Δηλαδή, αν ένας πρόεδρος πει: εγώ δεν θέλω να πάω στη ΔΕΘ, δεν έχω να πω τίποτα στη ΔΕΘ, όπου είναι το βασικό πολιτικό, οικονομικό
0: γεγονός του
3: έτους, δεν είναι.
0: Μαρτύριο θα περάσουμε σε αυτές τις διακοπές. Άνα ησυχάσω εγώ τώρα. Θα εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Δηλαδή θα με φάει.
2: Είναι από τώρα... το Φάμελο.
0: Από το Φάμελο εννοείται. Γιατί άμα είναι να πάει ο Πορτοκάλογλου, αλλάζει το φάμελο. Δηλαδή παιδιά, εντάξει, θα πάρει ο Φάμελος και τους ποδηλάτες του, θα πάει, θα εκπροσωπήσει την ΕΤ.
2: Ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης, βέβαια. Είναι ποιο του είναι, τι. Καλά, σε λέει πάνε ρε παιδί μου, θα τον βάλει να τον κάνει τα
2: ρεπό. Πάρει και το Βασίλειο Τρογδάτη του Ελλάς.
0: Ναι, τελείωσε. Δηλαδή θα υποδόρια, under my skin που λέγει ο Φρανσίνη Νάτρας, έτσι θα περάσει το μήνυμα να πούμε. Θα είναι μια ο Φάμελος με τους ποδηλάτες, αυτό είναι ο Βασίλης.
2: Θα παίζει το Ελλάς για να σκάψει το λάκκο της Ελλάς.
0: Ποιο, δεν χρειάζεται πολύ. Κάνα δύο φτιαρκές. Παιδιά, δύσκολα, δύσκολα πολύ. Εγώ σε λέω μέχρι και ο Κυρανάκης δηλαδή ετοιμάζεται για τον Ελλάς. Γιατί με τις δουλειές που έκανε αυτές ότι ο Τσίπρας έχει μια μεταστροφή και είναι έτσι. Σε λέει, αφού δεν γίνεται οι δεξιοί κομμουνιστές, ας γίνουν οι κομμουνιστές δεξιοί. Είναι απλά το βρω. Ρε παιδιά, τώρα μην κολλάμε σε ταμπέλες. Το θέμα είναι να βολέψουμε την πατάρα μας ο καθένας. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, εσείς ξέρετε. Κουπί, γαλέρα. Ντουν-ντουν-ντουν-ντουν. Ένα στο ταούλι να βαράει να δίνει ρυθμό και ντουν-ντουν-ντουν-ντουν. Κάθε μέρα στη γαλέρα. Το θυμάσαι αυτό. Ναι. Πάω από τι ωραία χρόνια. Ραδιοφωνικά. Αλλά έχω και αυτό το. Καλά τώρα. Την Κανέλη στο νούμερο 10, δηλαδή είναι δυνατόν να μην την πετάξουμε στον αέρα.
2: Και το 9 θα παίξουμε.
0: Εννοείται, έτσι συνδυματικά να μιλάμε.
6: Δώσε μια ευκαιρία στη ζωή σου. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Μην φοβάσαι που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Έχει και αλλού. Ακόμη και αυτή και δεύτερη ευκαιρία ο Τσίπρας. Δεν πειράζει. Σαν έφηβος είναι που δεν πέτυχε μια φορά στις εξετάσεις του πανεπιστημίου. Να του δώσουμε άδεια να περάσει και στις δεύτερες. Επειδή αυτό είναι εγκληματικό σαν δομή πολιτική σκέψη απέναντι στα παιδιά μας. Και επειδή τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν και οι νέοι με τις ανάγκες τους και επειδή πρέπει να μην αφήνουν τις κουβέντες να πέφτουν κάτω. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί χθες το θεατρικό εργατηστήρι της ΚΝΕ ανέβασε το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω στο θεατράκι το δημοτικό της Νέας Ιωνίας. Πήγα, τα χάσα. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν περίμενα τα τέχνες να έχουν τόσο επαγγελματική υφής. Ήταν ένα τίνκα θέατρο. Ο κόσμος γέλασε, το ευχαριστήθηκε. Το μυαλό του άνοιξε γιατί ο Ντάριο Φω μιλάει από τότε για όλα αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα, το 1974, με την αναρχική του, αν θέλεις, σε ένα σημαντικό βαθμό Σκοπιά. Προσέξτε.

0: Και μια που περάσαμε στον χώρο του θεάτρου και επειδή οι άνθρωποι του θεάτρου είναι ανήσυχοι ως καλλιτέχνες, δηλαδή φοβούνται να πάσα στιγμή ότι δεν θα βρουν δουλειά και σου λέει πού πάει το ρεύμα, ας πάμε κι εμείς από εκεί, και επειδή ο πρώτος μύστης, ο άνθρωπος που βάφτισε τον νέο πολιτικό αρχηγό σαν κομμουναλίζα, ο Χιλάκης, και εμείς χρέος μας είναι να υποστηρίξουμε αυτόν που υποστηρίζει. Έτσι πάει.
1: Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, χωρίς προσωπική ιδιοτέλεια, που έχει όραμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συμπόνια. Έχει χάρισμα ηγέτη, μπορεί να καθοδηγήσει κόσμο να τον ακολουθήσει. Είχε έρθει με τη σύζυγό του να δει την παράσταση. Θυμάμαι την Ευγένεια που περίμενε την ώρα του να μας χαιρετήσει. Με τι τρόπο χαιρέτησε όλο τον κόσμο. Εμένα κατηδίαν μου είπε κάποια πράγματα για το ρόλο μου και για το έργο και μου φάνηκε πολύ εύστοχος. Έξυπνος, είχε ένα καθαρό βλέμμα, κοίταγε καλά μες στα μάτια. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Στη θητεία του είχε να διαχειριστεί πολύ δύσκολα θέματα, εκ των οποίων σε κάποια ήταν ήδη δεσμευμένος από τα μνημόνια. Γίναν λάθη. Στην όχι κατάλληλη επιλογή των συνεργατών, να πω αυτό. Είχε εμπειρία σαν πολιτικός, αλλά δεν είχε εμπειρία ως πρωθυπουργός. Νομίζω ότι μέσα από τα άλλα λάθη του έκανε το καλύτερο που μπορούσε και πάντα είχε τη σκέψη του στους πολλούς. Περιμένω και ευχόμαι. Είναι να επιλέξει συνεργάτες με τη δική του σκέψη και το δικό του όραμα, να μπορέσει να αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκόμισε, επίσης να κρατήσει μέσα του ζωντανά τη συμπόνια και το συνανθρωπισμό, ώστε να γίνει η ζωή όλων μας λίγο πιο ανθρωπινή, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις αξίες του, κάτι που είναι σπάνιο στην πολιτική.

Μην ανησυχείτε κύριε Κωνσταντινίδη μου, αφήστε το τηλέφωνο σας και θα σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, να είστε καλά. Πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές με μία και μόνο σκέψη. Θα έρθει ο φάμελος στη ΔΕΘ.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες 1+1 δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα 1+1 δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
12: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
11: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
16: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
17: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
18: Καλησπέρα, παιδιά!
19: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
18: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
19: Ακριβώς όπως εσύ.
20: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
18: ναι,
20: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
21: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
22: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
23: Γαμάς.
24: Κι αν κάνω άστατη ζωή, δικός μου είναι λογαριασμός. Ο Τζιμάρας το είπε ο Αβραμόπουλος. Το λεγόμενο όμως χρωστούσαν θα μας πάρουν και το βόδι. Τώρα θα μπεις τόσο φόδια που είστε, καλά εσείς κάνουν. Απ' την άλλη, ο Άρης ο Πάγος γύρωσε την Κοβέση και φυσικά ψηφίζεις Πασόκ. Τέρμα η Golden Visa, πάμε για Golden Visa. Ναι ρε παιδί, να επιστρέψουμε σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Τι τα έτλες αυτά ρε Κυριάκο, με τις αξιολογίες και τον Αρίστον και το... Αφού πήρες τόσο Πασοκτσίδι, δεν είναι λαμπογιά μέσα, δεν θα γίνει πλάκα, μην κάνεις τώρα. Ας γυρίσουμε στο κανονικό, στο original, στο αρπακτουά. Και φυσικά η σκιώδης κυβέρνηση, τα λέμε όλα, κάντα μας αέρα με το τεμπονέρα και η ζωή συνεχίζεται και τραβάει την ανηφόρα, παίρνει την κατηφόρα. Και Γαβρόγλου θα έχω, στο ρόλο.
25: Γιαβρόγλου είναι, σε παρακαλώ. Γιαβρόγλου, είναι τέτοιο. Είναι συντονιστή.
24: Ναι,
25: όλου του εγχειρήματο.
24: Στο ρόλο του μαέστρου.
25: Μπράβο.
24: Στη σινή στη Λαμογιά είμαστε τώρα. Παλαμούτι, παραμύθι, παίζω εγώ το παγλαμά. Για βάλε με μια δήλωση, σε παρακαλώ πάρα πολύ και σε θερμοπαρακαλώ. Δηλαδή από Τζουμάρα Αβραμόπουλο, ο οποίο λέει ποιον. Μαλώνες ρε, ποιον εμένα έπεις λαμό, σε μένα ρε.
26: Ποιος εσείς θα είστε υποψήφιες στις επόμενες εκλογές?
27: Αυτό το δούμε. Αυτό το
26: γιατί,
27: δούμε.
26: Γιατί να το δούμε.
27: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
26: γιατί
27: πολιτικά.
26: Δεν ξέρουμε ακόμα λέτε.
27: Εγώ, προσέξτε.
26: Θα είναι δική σας απόφαση.
28: Αυτή τη συγκυρία.
26: Κάσαμε αν το λέει με δική του απόφαση ή το λέει γενικότερα.
27: Το τι θα κάνω εγώ.
26: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
27: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
26: Ναι.
27: Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
26: Αυτό λέει. Αν
27: αλλά
26: θέλει.
27: Αυτή τη στιγμή.
28: Αυτό το είχατε αυτό, και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
27: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ.
26: Mm-hmm.
27: Εγώ είμαι στην πολιτική, είμαι αυτή τη στιγμή βουλευτής.
28: Γιατί το λέτε?
26: Ναι, ναι, ναι.
28: Τώρα, γιατί όταν το. Όταν το
27: και
28: λέτε,
27: γιατί να μην είμαι.
28: Αυτή
27: να
28: τη χρονική στιγμή.
27: Να βοηθήσω.
28: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
27: Με τι?
28: Με αυτό.
27: Μα δεν υπάρχει αυτό.
28: Μάλιστα.
27: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο?
26: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
27: Και όχι και με στοιχεία.
26: Ναι, ναι.
27: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
28: Ναι, σύμφωνα.
27: Και δεν απολογούμε.
26: Προφανώς.
27: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
26: Mm-hmm.
27: Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια.
26: Mm-hmm.
27: Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι.
26: Mm-hmm.
27: Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
24: Καλά ρε κιαρατά ρε, εσύ, από σένα δεν το περίμενα ποτέ αυτό το πράγμα. Και επειδή δεν είσαι αυτός που φανταζόμανε, και έχω έναν που είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμανε μια ζωή.
29: Κερατάς.
24: Όχι ρε, λέω τι ρε. Μην τα συνδέουμε όλα.
1: Hello, τι κάνετε, πώς είστε?
25: Καλά είμαστε. Δεν μπαίνει καλό μέσα.
24: Πάντα. Κάποιο σκοτώθηκε, κανένα τύχημα, τίποτα λαμαρίνες, θα μπήκαν σε κάτι σουδικά μέσα. Και...
1: τι σου έλειψε περισσότερο από τους δρόμους?
24: Από τους δρόμους, η μουσική του δρόμου.
1: Κάτι άλλο.
24: Λέω και Κρυάδης, εντάξει.
1: Κάτι άλλο.
24: Από τους δρόμους.
2: Ο προορισμός.
24: Βρώμικο.
1: Η μαμά Τερέζα επέστρεψε.
2: Κοντά
1: να
2: είναι.
1: Να σας πω έτσι.
2: Κοντά είναι.
24: Ούμα, το παίρνει με τη μία, ε. Ναι. Όσο πλησιάζει η ώρα για φαΐ.
1: Πέρα από την πλάκα, την είχαν αποσύρει για να την κάνουν συντήρηση και επέστρεψε, να ξέρετε. Ναι. Ένας φίλος μου το πω, όχι εγώ.
24: Η άλλη κατίνα που έγινε σκυλάδι που και πηγαίνανε αργά, ποια ήταν?
2: Πάει αυτή.
24: Στα μνήματα δίπλα.
2: Ναι, ναι.
24: Για πες.
2: Για αλλού το πήγαμε, αλλού το
1: ξεχάστηκα, πήγα να κάνω αστεία.
24: Πράσινα φανάρια, τίποτα.
1: Όχι, όχι ακόμα. Πράσινα φανάρια είναι τα. Άσε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια έκκληση.
24: Ναι, και
2: δύο.
1: Μεταξύ μία και δύο, μη φεύγετε προς Χαλκιδική από τα πράσινα φανάρια. Πρέπει να εξφεντονιστώ να πάω στη δεύτερη δουλειά.
24: Παιδιά, λίγο σεβασμός, έτσι.
1: Δηλαδή.
24: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι το μυαλό του στο μπάνιο συνέχεια.
1: Την προηγούμενη Κυριακή είχε μποτιλιάρισμα από το ύψος του
2: IKEA.
1: Για ποια μέρα είναι
2: τώρα?
1: Κυριακή. Α. Από το ύψος του IKEA μέχρι και τα φανάρια της Ίντερ Σαλόνικα πηγαίναμε σημειωτών. Και δεν έφτανε αυτό, πήρε φωτιά και ένα αυτοκίνητο.
24: Ένα, να γίνει πιο θεαματικό λίγο.
2: Ναι. Να μην βγάλει και ένα αποκλειστικό να πηγαίνει στη δουλειά.
24: Ναι, κάνει.
1: Έβγαλα,
24: και...
1: έβγαλα. Δεν έχω παράπονο.
24: Και ξέρει και
2: βγαίνει. Πάμε στη γραμμή.
24: Και βγαίνει και ου και μόνο αυτά είσαι στυλεκομμένα. Εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συνέβαλε τα μάλα για να μην γίνει εκπομπή σήμερα και να ακούμε ό,τι να είναι. Αλλά τα, αυτά τα ό,τι να είναι τα χρήσιμα είναι τα καλύτερα γιατί γεμίζει ο χρόνο τη εκπομπή και έτσι έρχομαι και δικαιώνομαι γιατί έχω πάρα πολύ υλικό για να παίξω από εδώ και πέρα. Φέρει πίσω το θέμα του Αβραμόπουλου. Τώρα για να μην σπάμε κάκαλα, είναι αυτό το παλιό που από παλιά δηλαδή συζητάμε, το ηθικό και το νόμιμο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι παράνομο, απλά έπρεπε να το κάνει. Αλλά τώρα θα με πεις, εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Είπα κι εγώ, ένοχος ο Αβραμόπουλος.
2: Μπούρδα είπε.
24: Όχι. Όχι. Καταρχήν με αυτή η κυβέρνηση όλοι είναι αθώοι. Υπήρξαν ένοχοι, ας πούμε, στα Τέμπη. Βρες έναν. Υπήρξαν ένοχοι στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Βρες έναν. Μόνο εκείνη η καημένη Μισελ την πλήρωσε να μου. Δηλαδή, αν είναι ποτέ.
2: Τι έκανε δηλαδή.
24: Γιατί,
2: έστειλε 10 μέλα.
24: Τι έκανε. Στο κάτω-κάτω δεν πουλούσε και κουλούρια παράνομα. Που είναι ένα βαρύ αδίκημα.
2: Μα mail έστειλε, τι
24: έλα
2: έκανε.
24: Τώρα με τα σπαμ να πούμε σκροπιό.
2: Και πού βρήκε το mail. Και...
24: ναι, αρχίζουν αυτά τα κομμουνιστικά να πούμε και μη δείτε προκομμένο άνθρωπο να τον φάτε κατευθείαν να πούμε. Αμολύσουν τον τόπρωμα τον Άδωνη, να σας τα ακούσει τη γάπα, δείτε εσείς τρε. Δεν παίρνετε μπρος με τίποτα είπαμε. Τώρα στη Βραζιλία παιδιά χακάραν λέει το 112 και υπήρχε η είδηση ήρθαμε. Γήινοι ήρθαμε. Όταν σου λέει γήινοι ήρθαμε, ποιοι θα είναι?
2: Εξωγήινοι.
24: Ή η σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα. Ένα από τα δύο. Δηλαδή φοβάται ο άλλος, βγαίνει στον τρόπο, γίνεται ταρταμάνη. Άντε βγάλει άκρη τώρα εσύ. Παιδιά, χαμός. Χαμός δηλαδή. Εδώ βέβαια δεν χρειάζεται το 112 του Χακάρη, αρκεί το οποίο Στέφανο Ισχύου. Θα βγούμε όλους τους δρόμους με τη μία. Ξέρεις, ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι καραντί, πώς το λένε. Παλιά κάτι τέτοιο τα κάνει ο Όρσον Γουέλς από το ραδιόφωνο. Αλλά αυτές οι εποχές επαρήλθουν. Καλά τώρα, λέμε τέτοια. Ενώ λέει 580.000 ευρώ δάνειο έδωσε ο Μαρδινοτέτοιος στον Τσίπρα και στη γυναίκα του.
2: Δάνειο.
24: Ναι, δάνειο, ναι. Δεν δικαιούται ένα δάνειο. Πάνε πάρε εσύ 580.000. Ποιος είναι 580.000 δάνειο?
2: Αν έχεις καλούς φίλους, έτσι είναι αυτό.
24: Α, ήταν φιλικό το θέμα. Ωραία,
2: εντάξει, παιδί μου.
24: Για να μην ρωτάτε μετά από πού βρίσκει να πούμε και κινείται το κόμμα του Αλέξη.
2: Όχι μόνο αυτό.
24: Δηλαδή, τι.
2: Αύριο μεθαύριο, άμα χρειαστεί. Ο άλλος τη βοήθεια του άλλου δεν θα την ανταποδώσει.
24: Άλλωστε εκεί αποσκοπεί και τη δίνει τώρα για αργότερα. Για να δει για ανταποδοτικότητα. Άρε, Αντρέα, πόσο μας έμαθες και σκόθηκες και έφυγες να πούμε, δεν τα εκμεταλλεύτηκες την ώρα του. Πάρε γάμο. Δηλαδή, εντάξει, όταν ο Ρέμος έβγαινε στα κανάλια και έλεγε δεν έχω μία, δεν έχω ούτε σέντσι. Τα θυμάστε να πούμε τι τράβηξε ο άνθρωπος. Μα δεν ήταν οι φίλοι. Πώς θα στεκόταν, πώς θα ορθοποδούσε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, να ξαναβγεί να τον χαρούμε και πάλι στις πίστες, ε? Αυτά είναι. Γι' αυτό αξίζει η φιλία. Το μεγάλο δώρο της φιλίας. Απ' την άλλη, έχεις αυτό το κοκοτσάκι. Δηλαδή, τι πράγμα είστε, ρε. Μη δείτε, ρε, δεν είμαστε άνθρωποι εμείς. Στην αρχή, άντε ρε Μαρία, μαζί σου ρε Μαρία, και χώστε ρε Μαρία, και έτσι, και το δίκαιο, και το άγου, και έτσι. Και ξαφνικά να πούμε, με βγαίνει τώρα. Δηλαδή, πού πας ρε κοκοτσάκι, ρε, με τέτοιο καιρό. Μαδάει το κόμμα. Παιδιά, το κόμμα της Καρυφιανού μαδάει. Άκου, λέει, δεν λειτουργεί σωστά, λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Άκου, το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Αποκλείεται, εγώ τα αποκλείω όλα αυτά. Η γυναίκα είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, δεν μας λέγατε. Για πότε άλλαξε, για πότε τα συμφέροντα να πούμε κάτι. Αυτά είναι όμως. Μπαίνουν τα συμφέροντα, μην με πεις ότι φεύγεις για να πας στην ελληνική αστυνομία κι εσύ. Σε γουίτευσε ο Τσίπρας.
25: Ένα έχω να πω. Τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω.
24: Άντε, εγώ τώρα να κάνω εκπομπή μετά από αυτό. Τι έχει πει, ρε, ο Γκολ. Τι έχει πει, ρε, Τιτάνα. Αυτά είναι για να τα από μέσα φοβόμαστε. Το θέμα μας εμάς δεν είναι το τουρκικό, το κουρδικό είναι το θέμα. Τελικά δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι πασόκια είμαστε σε τούτο το κοσμάκι. Γι' αυτό ας ακούσουμε μια Γιαννακοπούλου που την έπαιξες και πριν και μ' άρεσε πολύ. Τη Γιαννακοπούλου. Ρε εσύ, δηλαδή.
25: Δεν είδαμε πρόβλημα. Θα τα λες αυτά.
24: Ναι, Νάντια, θέλω Νάντια. Θέλω Νάντια, θέλω Γιαννακοπούλου, θέλω και Διαμαντοπούλου θέλω όμως. Γιατί τη λένε ότι είναι νεοδημοκράτησα και τα βρήκε με το Μητσοτάκι και τα κάνει γαργάρα τα νερά. Όποια θες βάλε, εγώ δεν έχω θέμα.
25: Περίμενε, θα βάλω πρώτα την
24: Γιαννακοπούλου.
25: Γιαννακοπούλου
24: θέμα πρώτα, έτσι πώς θα γίνει.
25: Με την Παπαδοπούλου. Μαζί.
24: Ναι, με την Παπαδοπούλου, ναι. Όχι την πίτσα.
25: Όχι. Όχι.
3: Είμαι έντιμος. Αρχίζω να ψάχνουμε και να λέω όχι.
25: Να κρατάς τις τσέπες.
3: Λοιπόν, έντιμοι και μη έντιμοι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Για να τελειώνει λίγο η πλάκα αυτή. Mm-hmm. Και να μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
4: 44, Νάντια μου, 44 άτομα διαφθορά υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν το λέω γι' αυτό.
4: Αυτό πρέπει να το πούμε.
25: Γιαννακοπούλου, Πασόκ, Παπαδοπούλου, Ελλάς, έτσι.
24: Ναι, να τα λέμε.
4: Για την παραθετική δύναμη. Έτσι,
3: άλλο αυτό, άλλο να λες ψήφισε εμένα γιατί εγώ είμαι έντιμο. Εγώ δεν λέω αυτό.
4: Να ολοκληρώσω.
3: Όχι.
4: Κυρία Γιαννακοπούλου, αυτό εμείς μπορούμε να το λέμε. Την εντιμότητα μπορούμε να τη λέμε.
24: Το Πασόκ δεν μπορεί να τη λέει.
4: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία Γιαννακοπούλου.
24: Αυτό
3: και εσύ, Άννα, θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο Πασόκ ανήκες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν τοποθετούμαστε σε αυτά τα θέματα. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Να μιλήσω, σε παρακαλώ.
4: Δεν κατηγόρησα το Πασόκ για ανεκτιμότητα.
24: Παιδιά, στο ίδιο κόμμα είσαστε.
3: Πάμε λοιπόν τώρα.
24: Αυτά είναι όλοι οι πασόκια. Είμαστε στο ντουνιά και στο ντουνιά.
25: Την έφερε πολύ όμως.
24: Ναι, όχι, την κάνει γι' αυτό γίνεται.
25: Εσύ στο πασόκ, και εσύ στο πασόκ σου να λέει.
24: Ναι, αλλά κοίτα τώρα. Ναι, μετά γίνεται αντιπαθής και τον λένε ότι είναι αυτός να τσανακογλεί του Κυριάννη. Δηλαδή και εσύ τώρα. Τα θες και εσύ τώρα, έτσι. Μετά λένε ότι οι δημοσιογράφοι είστε. Τα θες τώρα. Παιδιά, τώρα σιγά, λίγο να μαλώσετε άμα βγείτε και ύστερα. Μη σκοτώνετε. Άμα ένα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ από τώρα εκεί στο ΠΑΣΟΚ, να μας το πείτε και εμάς, γιατί και εμείς, πού να πάει το μυαλό μας, να ψηφίσουμε, στηρίξουμε τον Νίκο.
25: Τον Νίκο.
24: Τον Ανδρουλάκη.
25: Τον Ανδρουλάκη.
24: Γιατί όχι. Και μάται ο Λόρθος εκφράζει όλους εμάς που ψηφίζουμε και είμαστε εν ύπνο όταν ψηφίζουμε, τι πιο καλύτερο θα βρει να σε εκφράσει.
25: Είδες όμως πώς την έκανε γυριστεί η Διαμαντοπούλου στον Τσίπρα.
24: Η Διαμαντοπούλου είναι πέμπτη φάλαγγα Νέα Δημοκρατία.
3: Όλη η εποχή. Επομένως είναι το όλον Πασόκ και το Πασόκ σήμερα είναι συνέχεια όλων των εποχών του. Αλλά χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
4: Στον
3: είναι...
4: κύριο Τσίπρα πάει αυτό.
3: Και εκεί. Που νομίζω απολύτως εκεί.
4: Απολύτως εκεί τελικά.
24: Είσαι όμως μια σπούζα. Είσαι μια κουλουφουτιά. Αμά, μια μουχρίτσα είσαι. Κοινώς δεν αντιγράφεται.
25: Ναι, αλλά... Ακούσα λέξη.
24: Ναι, ναι. Χέσαι λέξη τώρα. Τι να σου πω, δεν κοιμηθεί το βράδυ. Έχει αυτός τον πιζαχτά. Έχει που πίσω χλάτς, θα σκάνει. Βιομηχάνοι οι οποίοι δεν τα βρήκαν με τον γουρλωμάτι. Γιατί στην αρχή τα βρίσκαν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Στην αρχή ο Μαρινάκης ήταν ο κουμπάρος, ήταν ο φίλος, ο αδερφός, ο όμως για να πάει να κλάψει ο Κυριάκος που τα είχε καλά με την Τώρα, που και αυτή δεν ήξερε ακριβώς. Μα εγώ δεν. Μια φορά βρεθήκαμε. Παλιά από ό,τι θυμάμαι σε ένα σουαρέ. Τώρα Α, πίσω για τα γκούρια, ε! Δεν μας βγαίνουν τα λάχανα, μπρρρρρρρρρρρρρ απ' την άλλη. Με τον Τσίπρα, με τον Τσίπρα. Μας κάνει τη δουλειά. Τι, χαϊβάνια είμαστε. Αλλά έχω και μια αγωνίστρια η οποία, παιδιά, είναι πάντα σε πάλξεις, πάντα φροντίζει το μαλλί, το νύχι, να κάνει αυτό το φουαγκρέ του τροακάρ. Πώς τα λέει αυτά η Κατερίνα Νικολάου που λέει τα νύχια κάνουν ένα σκαλακουτό, ένα αυτό. Η οποία έχει πάντα έτοιμη τη ρουκέτα. Βουλτεψάρα, παιδιά. Βουλτεψάρα φορέβα.
0: 15 ευρώ θα τα πληρώσει.
5: Κυρία Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ.
0: Που χτες μας είπε.
5: Μόνο η κυρία Χαλάτση είναι.
0: Τσίπρας.
5: Είναι απολύτως.
0: Δεν αφήνουμε αναπάντητα τέτοια ζητήματα,
5: λοιπόν,
0: κύριε Κοτρώση.
5: Λοιπόν, απαντήστε, κυρία Βουλτεψή.
0: Που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα, ο Νικηφόρος Φωκάς, είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένη με όλες τις κυβερνήσεις. Μπα και έρθει κανένα καμιά άλλη φρεγάτα
5: για να του πει φύγε.
0: Βγαίνουν τα βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα. Ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπαν οι δημοσιογράφοι. Ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Τσίπρα, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα τον λέμε. Όταν την άλλη μέρα είπε, μη δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί, για το Υπουργείο Άμυνας έλεγε, ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς, και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, έχω κουραστεί με αυτό το θέατρο.
5: Και εμείς τώρα αμφισβητείτε το πατριωτισμό.
0: Όχι καθόλου. Λέει ότι εγώ έστειλα τη φρεγάτα. Όχι, δεν έστειλε εσύ.
5: Η κυβέρνηση δεν την έστειλε.
0: Η φρεγάτα είναι εκεί πάντα. Γιατί...
6: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια. Σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα, έλα πάρε με. Αχ, έλα, έλα, έλα. Στην πόλη πήγαινε με πτής και στην κορφή κανέλα.
24: Και τώρα θα απαγγείλω Προκόπη Παυλόπουλου. Η χαρά αντί η κατοπτρισμός στην στέπα της λύπης. Η δόξα κινητή γιορτή στο ημερολόγιο της ματαιοδοξίας. Το όνειρο απατηλός σύντροφος στον λιμώνα της περισυλλογής. Η ελπίδα γραμμή που φθήνει αναζητώντας τον ορίζοντα μιας άσκοπης μνήμης.
25: Ε, δεν έχω να παίξω τίποτα. Ναι.
24: Καλά, τι να παίξω.
25: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
24: Όχι, άμα μπορείς και μόνο 19 ευρώ, έτσι. Το παραγγέλνει σήμερα, έρχεται αύριο.
25: Τι να, δεν...
24: Εκδόσεις Gutenberg. Να τα λέμε...
25: Αυτό γαλλικό ήτανε.
24: Αυτό είναι το αυθεντικό μέσα από το πόνημα της ποιητικής συλλογής του Προπά.
25: Σοβαρά μιλά.
24: Ναι, του Προκόπη, του Παυλόπουλου, μάλιστα. Ζηλεύεται. Το νιώθω. Όλοι οι ακροατές έχετε τσουτσουριάσει που λέμε. Αν το θέλετε όμως, εύκολα γίνεται δικό σας. 19 ευρώ. Το παραγγέλνει σήμερα και έρχεται αύριο.
25: Πόσα?
24: 19 ευρώ και ένα γράφει.
25: Τι 19 ευρώ και ένα? 01?
24: 19 και ένα. Το ένα δεν ξέρω.
25: Σε 10 λεπτά ή ένα λεπτό?
24: Ένα γράφει. Ένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
25: Εσύ που είσαι καλός στα μαθηματικά του κρέατος. Στην ταβέρνα που με 19 ευρώ την παίρνω.
24: Μην μη θυμίσετε, του λογαριασμού αυτού. Τρώμε, σκάμε, παίρνουμε παίδια, τσαΐρια, τι πρέπει μέχρι πάνω. Φέρνει λογαριασμό, ρε, είναι δυνατό. 99 και 37. Θε να σε χτυπήσω. Και τώρα που δυνάμωσα σίγουρα, θε να σε χτυπήσω. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Εγώ σε αυτά κάνω και σπάσιμο, λέω. Φέρνει και μια μπύρα.
25: Μετά που πληρώνει.
24: Ναι, ναι. Να, και τον πάω, ξέρεις, στα κόκκινα να δω, θα την κεράσει. Για να τον πω και καρμύρι μετά. Άσε μου τον δυσκολεύω και στο λογαριασμό. Α, να δω τι θα το κάνεις αυτό να πω. Το 19 και 37. το 99 και 37, μάλλον. Γι' αυτό σου λέω. Τροφή της σκέψης, θα πούμε. Άλλο πράγμα. Και με φαίνεται ότι είναι και πιο φθηνό από του Ζούφιου το βιβλίο, από την Ιθάκη. Πιο φθηνό βγαίνει.
25: Ναι.
24: Ναι, είναι πιο φθηνό.
25: Ομελέτα, όχι, αυγά, μάτια, ντομάτα, φέτα. Μπάμπης.
24: Πιπεριά δεν έβαλε.
25: Πιπεράκι, άτσαλο, όχι πιπεριά.
24: Α, έχει. Έχει.
25: Όχι, θα πει. Κάπου θα έχει. Κάπου θα έχει. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πιπεράκι, άτσαλο.
24: Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και εννοείται πιπεράκι μπακάλικα Άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Και πας στα είδη μαναβικής, δεν τα είδες. Βάζεις τις φωνές. Πού είναι τα πιπεράκια μου?
25: Πού είναι τα? Να τα. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να έχεις πιπεράκια.
24: Όχι, δεν χρειάζεται. Αν ήμουν πλούσιος.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Καλησπέρα σας, στα 12 λεπτά μετά τις 5 και μετά τον Διογέννη Δασκάλου, τον οποίο ακούτε κάθε Σάββατο 3 με 5 τα καλύτερα έτσι κομμάτια, να το πω κάπως έτσι, της εκπομπής. Θα τους βγω από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τα ακούτε το Σάββατο 3 με 5 το μεσημέρι. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου. Θα πάμε μέχρι και τις 7 μαζί. Υπάρχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό. Όχι βέβαια σε όλο τον περιφερειακό. Απλά να επιθυμίσουμε ότι από χθες βράδυ στις 11 έχει εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας. Λοιπόν, κίνηση. Θα συναντήσετε στον περιφερειακό, στην Πηλέα μέχρι και το Γένεσης με μέτωπο ανατολικά. Επίσης κίνηση θα συναντήσετε αρκετή στην Κατσιμίδη και αρκετή κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Αυτά μας λέει ο χάρτης που έχουμε μπροστά μας για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα στο κέντρο της πόλης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε στην Εγνατία, ούτε στην Τσιμισκή, ούτε στην Λεωφόρου Νίκης, ούτε στη Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, μόνο σε αυτά τα σημεία τα οποία προείπαμε. Έρχομαι και μια ματιά στον καιρό για να δούμε τι γίνεται για σήμερα Σάββατο. Στις 6 ώρα θα έχουμε 32 βαθμούς, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε 30 βαθμούς, ενώ για αύριο Κυριακή 15, στις 3 ώρα δηλαδή, θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Και με εντύπωση διάβασα μια έτσι, με έκπληξη μάλλον, συγγνώμη, διάβασα μια είδηση, αν και είναι γνωστό ακούγοντας στάτους, θα έχετε πληροφορηθεί βέβαια ότι στο εξωτερικό, Γαλλία, Αγγλία κτλ, για να σας περάσει ένα κλιματιστικό έχει γύρω στα 4.500 ευρώ. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα για την Γαλλία. Δεκάδες άνθρωποι περίμεναν έξω από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην γαλλική πόλη Σαμπρέ-Λετούρ και μόλις άνοιξαν τα ρολά ασφαλείας, όρμησαν στο εσωτερικό, σμπρώχνοντας ο ένας τον άλλο για να προλάβουν τα τελευταία διαθέσιμα κλιματιστικά αλλά και ανεμιστήρες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα ράφια είχαν αδειάσει. Βέβαια, ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral στα μέσα μαζικής δικτύωσης αποτυπώνει με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνία των Ευρωπαίων απέναντι σε ένα από τα ισχυρά κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, το οποίο δοκιμάζει ανθρώπινες αντοχές, υποδομές και ενεργά δίκτυα σε ολόκληρη την Ήπειρο.

air condition και να το περάσεις. Πάντως σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, 37 γεωγραφικά διαμερίσματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο συναγερμού, αν και από την Κυριακή το βράδυ αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου. Εμείς στην Ελλάδα πάντως είμαστε συνηθισμένοι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε και κλιματιστικά και γι' αυτό τα έχουμε και σε πολύ προσιτές τιμές. Τώρα βέβαια αναλόγως το βαλάτι του καθενός. Έχει και air condition με 2 κατοστάρικα, έχει και με 3, έχει και με 5, με 500 ευρώ, με 1000 ευρώ, αναλόγως τι θες να πάρεις. Τέλος πάντων. Το καλό πάντως είναι, να σου πω την αλήθεια, στο σπίτι είναι να το ανάψεις όταν έχεις μικρά παιδιά και ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία, αλλά και όταν και εσύ ο ίδιος νιώθεις δυσφορία. Μέσα στο αμάξι δεν είναι και πάρα πολύ υπέρ. Ή αν ανάβετε air condition μέσα στο αμάξι, αφήστε και λίγο ανοιχτό το παράθυρο. Βλέπω κάποιος, ας πούμε, π.χ. το πρωί στις 9 η ώρα έχουν κλειστά και τα δύο παράθυρα. Αυτό είναι λίγο υπερβολή. Εντάξει. Ο καθένας όπως νιώθει. Ας ξεκινήσουμε επιτέλους με τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει για ξεκίνημα εμείς και μετά μπαίνετε κι εσείς στην όλη ιστορία στο 2-31-05-13.000, 2-3-11-82-10-50 και στο Viber 6908-357-800. Αν δείτε κάτι και θέλετε το μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε. Κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, οτιδήποτε θέλετε, ο στάτους είναι πάντα κοντά σας στους 107.7. Θα ξεκινήσουμε με ένα καινούριο, Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ από σένα, και αμέσως μετά θα πάμε σε έναν Λεμονή Σκοπελίτη, το τραγούδι με τον τίτλο στο τηλεφώνο μου τα αγαπημένα. Δύο τραγούδια καινούργια και ξεκινάμε την εκπομπή μας με πολύ περισσότερα τραγούδια.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα.
7: χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
13: Λένα Διβάνη.
14: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Θεοδώρα, το τραγούδι «Άρρωστε και αλήτη». Μεταδίδουμε καινούργια τραγούδια και πάντα ποιότητα, έτσι δεν πέφτουμε, δεν κάνουμε εμείς τίποτα, ας πούμε, συμβάσεις. Καμία σχέση, τέλος πάντων, δεν είπαμε ποιότητα, ήμασταν υποχώρητοι, ποιότητα, ποιότητα. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ στην Χαλκιδική μας, διότι καταγράφηκε παρουσία λαγοκέφαλου αλλά και επίθεση σε λουόμενη, την οποία όπως αναφέρει η ίδια δάγκωσε στον αστράγαλο ενώ κολυμπούσε. Σας έχουμε ηχητικό, το οποίο είναι από τον Αντένα, και θα ακούσουμε ακριβώς τι λέει η ίδια για την περιπέτεια την οποία είχε.
1: Είμαστε με την παρέα μου σε μια παραλία, στον Πευκοχώρη, στη Χαλκιδική. Οι υπόλοιποι της παρέας είχαν μπει ήδη στη θάλασσα, κολυμπούσαν σχετικά στα βαθιά. Μετά από λίγη ώρα αποφάσισα και εγώ να τους ακολουθήσω, που δεν πρόλαβα να βουτήξω καν βέβαια, μέχρι το γόνατο έφτασε στο νερό. Και ένιωσα ένα πάρα πολύ δυνατό πόνο στο πόδι. Λέω κάτι με δαγκώνει και δεν με αφήνει, και κοιτάω κάτω και βλέπω ένα τεράστιο ψάρι. Ήξερα πως μοιάζει ο λαγοκέφαλος, γιατί ήμουν ενημερωμένη γενικά από τις ειδήσεις. Κατάλαβα ότι ήταν αυτό, πανικοβλήθηκα, άρχισα να τεινάζω το πόδι μου για να μπορέσει να ξεκολλήσει από πάνω μου, γιατί με είχε δαγκώσει και δεν με άφηνε. Έτρεξα κατευθείαν έξω από την παραλία. Εντάξει, ήμουν σε πανικό, άρχισα να κλαίω. Η παρέα μου κατάλαβε ότι κάτι έγινε, βγήκαν έξω, είδανε το τραύμα. Ευτυχώς με δάγκωσε ακριβώς πάνω στο κόκαλο στον αστράγαλο, οπότε δεν κατάφερε να μου κάνει μεγάλη ζημιά. Μου άφησε μια σχετικά καλή τρύπα πάνω στον αστράγαλο. Ανάξαμε εντάξει κόσμο εκεί πέρα, μας έφεραν τις πρώτες βοήθειες και μετά πήγαμε στο κέντρο υγείας. Μου κάνανε αντιτιτανικό ορό, πήρα και αντιβίωση. Μου κλείσανε το τραύμα. Το είδα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν κάτι άλλο, γιατί το είδα και ξέρω πως είναι αυτό το ψάρι, οπότε δεν θα τον μπέρδευα.
2: Λοιπόν,
0: μάλιστα, αυτό ήταν το ηχητικό το οποίο ακούσαμε από την Λουόμενη, η οποία δέχτηκε επίθεση από τον λαγοκέφαλο στην Χαλκιδική. Το ρεπορτάζ ήταν από τον Αντένα και πρέπει να προσέχουμε τώρα, έχουμε σύνολα τα άλλα, έχουμε και τον λαγοκέφαλο. Τι να πω, παιδιά, προσοχή, τι να πω. Έχουν επικηρυχτεί οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως Μέτσοβο και Καρπενήσι, και βέβαια θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός ο οποίος θα ονομάζεται Λαγοπεκεπέ. Γυμνισμός τέλος, μόνο με πανοπλία και στα ρηχά για να μην βουλιάξουμε. Πάντως να δείτε ότι σε λίγο καιρό θα δούμε και κάποια νεοσύστατη ΜΚΟ για την προστασία των λαγοκέφαλων. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Τώρα εμένα μου ήρθε μια ιδέα πώς θα τους κυνηγήσουμε τους λαγοκέφαλους. Να φτιάξουμε μίνι αυτόνομα υποβρύχια με τεχνική νοημοσύνη που να εντοπίζουν και να σκοτώνουν τους λαγοκέφαλους μέχρι να εξαφανιστούν. Άντε. Εγώ όλα θα σας τα λέω. Για πάμε να ακούσουμε το «Μαζί σου» από... ποιον είναι το «Μαζί σου»? Το «Βεφ».

0: Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός.

0: Έλα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Αφήνουμε τη μουσική να κυλήσει, ενώ εμείς τα λέμε εκτός αέρα. Μια χαρά. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6, στάτους 107 και 7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Από χθες λοιπόν το βράδυ στις 11 έχει εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής και εσωτερικής περιφερειακής. Και να σας πούμε και λίγα πράγματα για την κίνηση. Σύμφωνα πάντα με το χάρτη τον οποίο έχουμε μπροστά μας, δεν έχει αλλάξει κάτι από την Πηλαία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πριν είχαμε και ένα τύχημα, είχαμε μια βλάβη αυτοκίνητου, δεν ξέρω, πάντως έχει απομακρυνθεί, αλλά τα πράγματα δεν έχουν εξομαλυνθεί. Παραμένει η κίνηση εκεί στο κόκκινο, επαναλαμβάνω και πάλι, από την Πηλαία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, με μέτωπο προς δυτικά. Εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως επίσης μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Και στα Νέα Μάλγαρα έχουμε αρκετή κίνηση προς Θεσσαλονίκη. Αυτά μας βγάζει ο χάρτης μέχρι στιγμής. Κάτι άλλο δεν έχουμε στο κέντρο της πόλης. Είναι όλα καλά. Και βέβαια να σας πούμε για σας που είστε στην Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου στη Χαλκιδική λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και ειδικότερα απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλής δασικής πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ αύριο σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Ενωτικής Χαλκιδικής Κατερίνης Ζωγράφου. Συγκεκριμένα η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 8 το βράδυ της 28 Ιουνίου 2026 και όπως είπαμε στην περιοχή Χερσόνησος Κασάνδρας, Χερσόνησος Σιθωνίας, Δήμος Αριστοτέλη μέχρι Ουρανούπολη και θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Χαλκιδική. Οπότε γι' αυτό λοιπόν και ειδικότερα κατηγορίου κινδύνου 4 παρακαλώ. Οπότε αύριο σας είπα ότι θα υπάρχει το απαγορευτικό κυκλοφορίας για γιοταχή και για πεζού στην Χαλκιδική και όπως είπαμε συγκεκριμένα η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 28 Ιουνίου και όπως είπαμε Χερσόνησος Κασάνδρας, Χερσόνησος Σιθωνίας και Δήμος Αριστοτέλη. Αυτά λοιπόν για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Πάμε στο επόμενο. REC.

0: Καινούργια επιτυχία Σταν, Σέματα. Πάμε να ακούσουμε. Έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης ταυτότητα καινούργια από το Contra Channel, θα το ακούσουμε.
1: Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας, ακολουθώντας όλη την προβλεπόμενη διαδικασία.
2: Πώς και βρήκε ραντεβού,
0: αρχηγέ? Δεν έπρεπε να βγάλεις ταυτότητα, έχει μέσα τσίπς. Γιατί την έβγαλε τώρα? Δεν θα έπρεπε να την είχε βγάλει από την αρχή, όταν πρωτοξεκίνησαν ύποπτα πράγματα? Θέλει ψάξιμο το θέμα. Πόσες μέρες άραγε πριν έκαναν φασίνα μέσα στο τμήμα? Μέχρι και τους Πακιστανούς θα έπλυναν. Εγώ πάντως, όταν πήγα για νέα ταυτότητα πριν λίγο καιρό, με μέτρησαν στο ύψος και μου είπαν ότι σε σχέση με την προηγούμενη ταυτότητα έχω κοντίνει 2 εκατοστά. Α, κοίταξε να δεις κάτι, αυτό μήπως έχεις αθρητικά, γι' αυτό και κόντινες 2 εκατοστά. Το βασικό είναι να μην σου μικρύνει κάτι άλλο με την πάροδο της ηλικίας και πας από large σε medium. Θα πάω κι εγώ με κάμερες να τραβώ τους αστυνομικούς εκεί μέσα όταν βγάλω ταυτότητα ή όταν θελήσω για οποιοδήποτε λόγο, να δω τι θα μου πουν. Πάντως όσοι δεν βγάλουν νέα ταυτότητα να φορούν, έτσι, να φορολογούνται παραπάνω. Έτσι ισχύει ο κάθε ψεκασμένος. Και κάτι που θέλω να πω, οι αρνητές της ταυτότητας δεν θέλουν να βγάλουν καινούργια ταυτότητα, όμως χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο το οποίο δίνει το στίγμα σου σε οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεται. Και κάτι άλλο, έτσι πληροφοριακά θέλω να σας το πω αυτό, να σας πω ότι στην Αμερική και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης που γνωρίζω, τέτοιες κάρτες ψηφιακές σε σχήμα πιστωτικής κάρτας υπάρχουν εδώ και 30 και βάλε χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν κυβερνήσει πολλές τετραετίες και τόσες δεκαετίες το ανέβαλαν ή το παραμιλούσαν να φτιάξουν ευρωπαϊκές ταυτότητες. Πάντως, καλό αργά παρά ποτέ.

0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

τραγούδι κανένας εκτέλεση Summer 2026. Λοιπόν, καλησπέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Ταλίκερμαν, ο οποίος μας έστειλε ένα βίντεο από Ιταλία και πόλη Τσεζένα, 37 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Δημήτρη μου, καλά ταξίδια, καλά χιλιόμετρα, καλούς δρόμους και ο Θεός να είναι μαζί σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη, ο οποίος μπήκε στον κόπο να μας στείλει αυτό το βίντεο και να μας πει ότι στην Τσεζένα στην Ιταλία έχει 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μία ματιά στην κίνηση. Εκεί ρίχνουμε το βάρος. Έχει μειωθεί στον περιφερειακό με μέτωπο δυτικά το κόκκινο και ξεκινάει από την Πηλαία και καταλήγει στο Πουρνάρι με μέτωπο δυτικά. Επίσης, αρκετή κίνηση θα συναντήσετε στο Εθνικό Καφρατζόγλιο Στάδιο και βέβαια Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί παραμένει το κόκκινο και στα δύο ρεύματα, λόγω ότι είναι κλειστός ο

θα λέγατε να ακούσουμε και ένα Αντώνη Ρέμο εκτέλεση, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και είναι καταπληκτική. Αυτό το Δευτέρα, παιδιά. Αυτό το Δευτέρα, τι τραγούδι είναι. Αυτό το τραγούδι το καταλαβαίνουν όσοι έχουν περάσει από 40 κύματα.

Καλησπέρα και στο φίλο του Μιχάλη που μου γράφει για τις νέες ταυτότητες. Εμένα, Μιχάλη μου, να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζουν οι νέες ταυτότητες αν έχουν τσιπ. Κιλά να μην αναφέρουν και όλα καλά. Και επίσης, όλο που το σκέφτομαι, στις νέες ταυτότητες να γράφει και τους πρώην πόσο ήταν μαζί και γιατί χώρισα, για να ξέρουμε και πού μπλέκουμε. Γεια σου Μιχάλη μου, ευχαριστώ για το σχόλιο.

Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών.

Γιατί γελάει? Εγώ πιστεύω ότι δεν έκανε κανένα λάθος ο κύριος Τσίπρας. Όλα καλά καμωμένα, όλα τέλεια. Ακόμη και το όχι που έκανε, ναι, είχε την ομορφιά του. Όσο για την Μακεδονία που χάρισε το όνομα στους γείτονες Σκοπιανούς, καλά έκανε. Τι να μαλώνουμε τώρα με τους γείτονες για ένα όνομα? Καλά έκανε και το έδωσε και γίναμε και φίλοι. Πέτυχε 2 φορές και είπε να επιστρέψει να μας ξεπουλήσει για ακόμα 99 χρόνια και να μας αποτελειώσει τις συντάξεις αλλά και τους μισθούς. Να θυμίσω για όσους ξεχνάνε, 10 ημέρες και αφού κάηκαν 105 άνθρωποι ζωντανοί επειδή δεν είχαν την ικανότητα να ρίξουν ένα κουβά νερό, ο κύριος Τσίπρας πήγε διακοπές με θαλαμιγό καπνίζοντας πουρο. Ο άνθρωπος δεν έχει ηθική, το λέω εγώ. Σκέψου σε τι απελπισία έχει περιέλθει ο Έλληνας αριστερός για να πιστεύει τον κύριο Τσίπρα. Και σκεφτείτε τώρα πόσο έντιμος μπορεί να είναι ένας κατά συρροήν ψεύτης. Σκεφτείτε το. Πόσο έντιμος μπορεί να είναι ένας κατά συρροήν ψεύτης. Γνωστή η τακτική, διέρεε και βασίλευε. Αλλά και ο λαός ας αποφασίσει τι θέλει. Θέλει σταθερότητα ή σκαμπανεβάσματα. Ωραία τα ανέξοδα λόγια, όμως κάποτε έρχεται και η ώρα του λογαριασμού.

καταπληκτική ένιγμα, The Tune to Innocent. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αυτά τα αφήνω τελευταία πάντα, αυτά τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι για να τα ακούμε παρέα. Για έλατε λοιπόν να σας πούμε και το αυριανό πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7. Ξεκινάτε 7 με 10 με Λεοντή Μαχαιρά. Αμέσως μετά 10 με 12 κοντά σας ο Απόστολος Αβδελάς. 12 με 2 θα είμαστε μαζί, πρώτο Θεός. Από τις 2 μέχρι και τις 3 μαγκαζίνο με τα παραπολιτικά 90,1. Και στις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 κοντά σας ο Γιάννης Ρέπιτς. Και αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί η εκπομπή επιστροφής με Μπαμπιδάκη, Βενιέρη και Δημαρέση. Θέλω βέβαια και το ανάλογο σπότ της εκπομπής και μετά να αφαιθούμε στον Έλτον Τζον και τον Ακίτα για να κλείσουμε και την εκπομπή.

Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Ούτε που θυμάμαι πόσες χιλιάδες φορές έχω μεταδώσει το συγκεκριμένο τραγούδι από το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο μέχρι και το επαγγελματικό. Δεν το θυμάμαι, ειλικρινά σου λέω, το έχω μεταδώσει άπειρες φορές αυτό το τραγούδι. Πάντα έβρισκα έναν τρόπο μέσα στα ελληνικά τραγούδια να μπαίνει και το ένα και το Elton John. Αυτό που τα λέμε υπήρξε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Elton John. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στα 58 λεπτά μετά τις 6, κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες εδώ στον Status 107.7. Ήταν ο Παναγιώτης Δάνο από τις 5 μέχρι και τις 7. Με όλους εσάς βέβαια στην υπέροχη παρέα μας εδώ στον Status υπάρχει μεγάλη παρέα, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι που μας κατάνε συντροφιά, είτε με τα τραγούδια, είτε με πληροφορίες, είτε για διάφορα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε ραντεβού, όπως είπαμε, πρώτο ο Θεός, για αύριο το μεσημέρι στις 12. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και μείνετε εδώ στον Status 107.7.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
19: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
19: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
22: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: À Paris.
1: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
5: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
4: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
13: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Πίλσε Λάς, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Για εσένα και για εσένα και για εσένα αυτός ο κύκλος που μόλις άνοιξε και θα κρατήσει δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Αυτό τον κύκλο το ανοίγει η Βίκη Χατζάκη και μαζί με όλους εσάς εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι λέτε, θα μείνουμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε επιτέλους αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι 2026 που έχει πια ξεκινήσει για τα καλά.

Μάτια μου τα μάτια σου λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τι είπανε δύο χείλη. Τα χείλη της Μάρους Κοντού που πρόσφατα έκλεισε τα 92 της χρόνια και στέκει μια χαρά παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα. Τα περαστικά και από εμάς, τη θαυμάζουμε και την αγαπάμε πάντα. Και κάποτε μάλιστα είχε πει και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για ακούστε. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και αν δει μια γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, να της πηγαίνει το δέρμα του και η μυρωδιά του, το φιλί του άλλου. Πόσο συμφωνούμε άραγε οι γυναίκες όλες αυτή τη στιγμή.

0: θεωρώ ότι είναι πραγματικά στα καλύτερά της και όλος αυτός ο αγώνας που έχει δώσει την τελευταία δεκαετία πάνω κάτω στα μουσικά πράγματα, σιγά σιγά ναι, της έρχεται ο λογαριασμός και είναι προς όφελός της.
1: Τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εσείς περιμένετε κάτι? Βρίζετε ποτέ το τηλεφωνό σας? Για πείτε μου, είναι λίγο ακατάλληλο για ανηλίκους το συγκεκριμένο το τραγούδι, αν και είμαι σίγουρη ότι ακόμα και ανήλικοι έχουν πει αυτή τη φρασούλα κάποιες στιγμές. Πόσες φορές μπαίνει στο διαβάστηκε το μήνυμα, ε? Εδώ είμαστε εμείς, περιμένουμε μόνο εσάς, όλους εσάς που είστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και βέβαια ένα καλοκαίρι μπροστά μας και λίγο πίσω μας θα έλεγα. Όμως έχουμε τόσα να κάνουμε ακόμα, απλά ελπίζουμε να προλάβουμε, να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε και κυρίως να ξεκουραστούμε, έτσι.

ελληνικό καλοκαίρι με κάθε τρόπο και εννοείται και με τα τραγούδια, αυτά που μας έμαθαν πως είναι η ελληνική μουσική όταν ήμασταν παιδιά και ξαναβγαίνουν τώρα έτσι λίγο διαφοροποιημένα σαν αυτό που ακούσαμε. Ένα ελληνικό καλοκαίρι που όχι, δεν θα μας το χαλάσει ούτε καν ο λαγοκέφαλος, έχει γίνει ένας χαμός. Εντάξει, όχι ακραίες καταστάσεις, όμως έχει φοβηθεί πάρα πολύ κόσμος στο να απλωθεί και να κάνει τον μπάνιο του με την ησυχία του. Κάτι που, εντάξει, αλίμονο αν το χάσουμε κι αυτό, ε.

νησιώτικοι ρυθμοί που μας παρασύρουν, ακόμα και αν δεν ξέρουμε καλά τα βήματα, πάντα σηκωνόμαστε και βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο κύκλο. Χέρι με χέρι, ώμο με ώμο. Έτσι, υπέροχη Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: και αυτή τη.
1: Γιατί υπάρχουν και τα άλλα, τα ωραία, τα σημαίνια, τα φεγγάρια. Εμείς θέλουμε τέτοια φεγγάρια με φως για να ψάχνουμε αυτό που θέλουμε πραγματικά. Όμως αν αυτό που θέλετε είναι πάρα πολύ απλά, κάτι σε ολοκαινούριο ελληνικό τραγούδι, τότε μην ψάχνετε αλλού. Εδώ είστε, το βρήκατε. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και Ρίτα. Ποια Ρίτα να ψάχνει άραγε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, για να δούμε, θα τη βρει.

Ρε παιδιά, άσχετο τώρα. Το ξέρετε ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ? Ναι, ακριβώς. Του Μπαρμπαστρούμφ, τη Στρουμφίτα, του... των διάφορων χαρακτήρων, εν πάση περιπτώσει. Είχε και πολλά στρουμφάκια. Ποιο ήταν εσάς το αγαπημένο σας? Παγκόσμια ημέρα πάντως των Στρούμφ, για να μην αφήνω πράγματα στη μέση, είναι 25η Ιουνίου. Μάλιστα, το μάθαμε και αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα βάλουμε όλα σε τάξη, όπως ακριβώς μας λέει και ο Νίκος Απέργης, και το μυαλό και την καρδιά. Και σε αυτό βέβαια μας βοηθάει πάρα πολύ η Ξένια Κούρτογλου με τη δική της στήλη στη δική μας εκπομπή εδώ. Τώρα έρχεται η ώρα της λοιπόν να μας βοηθήσει με τον τρόπο της. Το έχουμε ανάγκη, ακόμα και αν τα διάφορα tips που μοιράζεται μαζί μας λίγο πολύ μπορεί και να τα ξέρουμε, μπορεί και να τα έχουμε ακούσει, αλλά είναι από αυτά που χρειάζεται να τα ακούμε και να τα ξανακούμε για να το διορθώνουμε. Πόσες φορές εγώ λέω στους δικούς μου ανθρώπους να μου τα λες και να μου τα ξαναλες. Ναι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Ξένια Κούρτογλου, και εδώ είμαστε εμείς μετά από ένα σύντομο break. Περισσότερο Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη κοντά σας, όπου κι αν είστε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για στόχους που θέλετε να κατακτήσετε και φέρτε στο μυαλό σας οποιοδήποτε στόχο, οικονομικό, επαγγελματικό, σωματικής υγείας, αλλά και πανελλήνιες, γιατί αυτή την εποχή είναι πολλά τα παιδιά που ετοιμάζονται για αυτές τις εξετάσεις. Και ενώ στο coaching οι περισσότεροι εστιάζουν σε πλάνα βημάτων, τεχνικές και αντιμετώπιση εμποδίων, σε αυτή την εκπομπή θα σας προτείνω τρεις στρατηγικές που σας βοηθούν να χτίσετε ψυχολογία επιτυχίας όταν θέλετε να κατακτήσετε ένα καινούριο στόχο. Στο νούμερο 1. Για να πετύχετε το στόχο χρειάζεται πρώτα να μπορείτε να το φανταστείτε. Κάντε εικόνα τον εαυτό σας πώς θα είστε όταν έχετε πετύχει αυτό το στόχο. Οι έρευνες δείχνουν πως για να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος κάτι στο φυσικό επίπεδο, πρέπει πρώτα να μπορεί να το δημιουργήσει στη φαντασία. Έτσι λειτουργούσαν οι μεγάλοι εφευρέτες όταν έκαναν τα πειράματά τους. Είχαν στο μυαλό τους αυτό που ήθελαν να πετύχουν. Και όταν φέρνετε αυτή την εικόνα ξεκάθαρη στο φαντασιακό επίπεδο, τότε θα ξεκινήσετε να νιώθετε και τα συναισθήματα που θα βιώνετε όταν έχετε πετύχει το στόχο σας στην πραγματικότητα. Και αυτό γιατί το μυαλό λειτουργεί με εικόνες. Και όταν βλέπετε μια εικόνα με τα μάτια της φαντασίας, το σώμα σας αντιδράει σαν να είναι πραγματική. Ακριβώς όπως σας συμβαίνει όταν βλέπετε μια ταινία και συγκινείστε ή φοβάστε, ανάλογα με το τι δείχνει η οθόνη. Νιώθοντας από πριν τα συναισθήματα του στόχου σας, θα σας είναι και πολύ πιο εύκολο να υιοθετήσετε τη στρατηγική νούμερο 2. Βάλτε προτεραιότητα και ασχοληθείτε με το στόχο σας καθημερινά. Όταν κάτι το θέλετε πολύ, έχει μεγάλη σημασία να δουλεύετε γι' αυτό κάθε μέρα. Να κάνετε κάθε μέρα έστω και ένα μικρό βήμα προς το στόχο. Να είστε συστηματικοί και να έχετε επιμονή. Και ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές, να μην χάνετε το κουράγιο σας. Η συστηματική εστίαση στο στόχο είναι εκείνη που θα σας φτάσει στην επιτυχία. Και ακόμα και αν μια μέρα δεν καταφέρετε πολλά, δεν πειράζει, εσείς μείνετε εκεί, στο δρόμο σας. Και νούμερο 3. Υιοθετήστε ευελιξία. Ακόμα και αν έχετε ένα ξεκάθαρο πλάνο βημάτων προς το στόχο, να είστε ανοιχτοί σε πιθανές ευκαιρίες και επιλογές που μπορεί να τύχουν στην πορεία. Η ευελιξία θα σας βοηθήσει να μάθετε και να υιοθετήσετε καινούργιες λύσεις ή να συναντήσετε ανθρώπους που θα σας συμβουλέψουν σε κάτι που δεν ξέρατε. Αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν θα έχετε το πλάνο σας προς το στόχο, αλλά αν χρειαστεί, θα κάνετε αλλαγές που θα σας διευκολύνουν για να μην γίνεστε ανέλικτοι. Ειδικά αν αυτό τον καιρό ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διατροφή από διαιτολόγο για να απελευθερώσετε βάρος, φροντίστε να έχετε εναλλακτικές σε περίπτωση που είστε κάπου έξω, ώστε να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τυχόν εμπόδια που μπορεί να συναντήσετε. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ακριβώς όπως τα λένε οι Pixel Lux, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας για να ακούσουμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Έτσι από τη μελαγχολία στη χαρά, από τη σκέψη στο χορό, εκείνον το χορό που δεν μας αφήνει χρόνο και χώρο να σκεφτούμε, έτσι. Είμαστε ακόμα ζωντανοί και αυτό μετράει πιο πολύ απ' όλα. Να είμαστε εδώ στο παρόν με υγεία και χαρά και λίγους ανθρώπους να συνεννοιόμαστε, κάπως έτσι δεν πάει. Δίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι λοιπόν. Πού είστε, ξεκίνησαν οι διακοπές σας? Ακόμα και στο σπίτι, αλήθεια είναι, ξεκουραζόμαστε πολλές φορές. Έχουμε ανάγκη αυτή την άδεια από τη δουλειά μας, ακόμα και αν την αγαπάμε, δεν έχει καμία σημασία.

Μία ζούγκλα το μυαλό της προφανώς, της Ρίας Ελληνίδου, που η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει κάτι περίεργα φίδια για κατοικίδια στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου, που αν δεν κάνω λάθος συγκατοικούν. Οπότε ναι, από το μυαλό της στην πραγματικότητα ένα σαφάρι και ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Όπως και το επόμενο βέβαια από τον Θοδωρή Φέρη.

Εδώ είμαστε και το μόνο που μας απομένει είναι η δική σας καρδιά να μην χτυπάει απλά μηχανικά, αλλά να χτυπάει χαρούμενα σε όμορφους ρυθμούς και τους αγαπημένους της ανθρώπους γύρω της. Αυτό ήταν από εμάς για σας για σήμερα, τουλάχιστον Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι τέλος και ένα σαπών, έτσι, για κερασάκι στην τούρτα.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες,

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.